Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

9.38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε το στίγμα της ημέρας, ξεκινώντας καταρχήν από τα παιδιά, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία, σήμερα στις πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιωάννου, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. The two beautiful girls, όπως λέμε στην Απαλατσία. Η Απολακιά. Καλημέρα στους Πολοκιάτες. Καλημέρα στους Μονολιθιάτες, δηλαδή. Αναφέρομαι στην περιοχή που έχει αρκετά ζητήματα, ή στους Μεσαναγρενούς ή στους Καταβενούς, σε σχέση με τα ελάφια, διότι αργότερα πρέπει να τους πω την ευχάριστη είδηση ότι τα ελάφια έχουν μετακομίσει στη Ρόδο, κατεβαίνουν πλέον για καφέ στο Μαντράκι, έτσι. Δεδομένου ότι αυτή η τοπική πολιτεία, όπως εκφράζεται, έχει κάνει πάρα πολλά για το θέμα, εκτός από εκατοντάδες, δεκάδες, χιλιάδες δηλώσεις, λέξεις και τα λοιπά, και αποφάσισαν τα ελάφια να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Σου λέει, ας κατέβουμε στο Μαντράκι, μήπως και κάποιοι συγκινηθούν, δηλαδή, διότι εδώ έχουμε συνεχώς τροχαία ατυχήματα και δεν είμαστε μακριά, δεν θέλω να γίνω μάτις κακών, από το δυστύχημα, έτσι, σε αυτόν τον τόπο, από ελάφι. Λοιπόν, εκεί στο control, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία, είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Και τι άλλο έχουμε σήμερα, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιουάννου. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα, έχει πάρει φωτιά δηλαδή, με αυτό το οποίο συμβαίνουν, τελείωσε και αυτό το λεγόμενο σύριαλ της Νέας Αριστεράς, έφυγαν 156 στελέχη, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Γάκης και βεβαίως και οι 7 βουλευτές οι οποίοι παραιτήθηκαν, από την Βουλή τελείωσε και η Έφη Αξιόγλου και επανέρχεται στην Βουλή των Ελλήνων ως ανεξάρτητος, γιατί ξέρουμε την πορεία του, ο Γιάννης Δραγασάκης. Όλοι αυτοί έχουν να συναντήσουν τον Τσίπρα από το 2023, αλλά όλοι συνειδητοποιούν ότι χωρίς τον Τσίπρα, αυτή είναι η αίσθηση, δουλειά δεν γίνεται, οπότε εκ των πραγμάτων θα περιμένουμε και την τελευταία πράξη του δράματος, της αριστεράς δηλαδή, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ, όλων αυτών των κινήσεων, γιατί δεν μόνο ο Τσίπρας ο οποίος μπαίνει και welcome τον Αλέξη, είναι αυτή η διαλυτική τάση η οποία υπάρχει στη λεγόμενη αριστερά, στα οικολογικά κινήματα κτλ. Κτλ. Ο μόνος ο οποίος επιμένει και παραμένει είναι ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έχουμε το συνέδριο, όπως λέγατε, την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, θα πούνε ότι πάμε με τον Αλέξη, μήπως δούμε στην αριστερά ή στην χώρα μία άσπρη μέρα. Είναι φαινόμενο τύπος, δηλαδή μπορεί να εκτιμάει ο καθένας όπως θέλει, να ψάχνει το τι έγινε το 2015 και όχι τι θα γίνει το 2027 δηλαδή σε αυτή την χώρα, αλλά έχει πράγματι αυτό το κοκαλάκι της νυχτερίαδας ο Αλέξης, δηλαδή το έχει από τις πιτσιρικάδες έως τις ηλικιωμένες κυρίες, δηλαδή θυμάστε, έτσι, ωραίος Αλέξης δηλαδή, ακόμη και δεξιές όταν έβλεπαν τον Αλέξη πάθαιναν κάτι της. Λοιπόν, είδα μια πολύ όμορφη φωτογραφία όπου σε μια εκδήλωση που έκανε ο όμιλος Μασούτη, ο Μασούτης ο οποίος μπαίνει πολύ δυναμικά και στην αγορά εδώ στον τόπο μας, δηλαδή με την εξαγορά των καταστημάτων Κριτικός, περνάνε στο Μασούτη, είμαστε σε μια διαδικασία μετατροπής και των αλυσίδων δηλαδή στο να πάρουν αυτό το χρώμα. Ο Μασούτης πολύ ικανός, όταν ξέρεις από τροφές, ξέρεις πώς θα τους βάλεις. Τους έβαλε σε ένα τραπεζάκι και είναι Γεωργία Άδης Θεωρικάκος, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου. Το τι φάγανε δεν το συζητάμε. Είναι φοβερή φωτογραφία. Λοιπόν, και άρχισαν τα γλυκά λόγια προς τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς λέει είχε την δική του ιστορία. Αυτός δεν είναι ο Μασούτης, αλλά τέλος πάντων εσύ πρέπει να μη μασάς. Βάλε πιο μέσα για να φαίνεται τι λέει η γελιογραφία, γιατί έτσι που την έχεις βάλει δεν φαίνεται, ή κάντε ένα σε παρακαλώ full screen, έτσι για να είμαστε στο πνεύμα. Πάμε Τσαμπίκο αν μπορείς, full screen την φωτογραφία, τη γελιογραφία μάλλον. Μπράβο. Γίναμε ανεξάρτητοι βουλευτές, τι κάνουμε μετά, έτσι. πάτε και το βράδυ στο σεφ και φωνάζετε πάω πάω, έτσι, ελάς. Είναι η γραμματέα στο Αλέξη και δίνει οδηγίες τι έχουν να κάνουν μέχρι ουσιαστικά να πάρουν το διαβατήριο για να έρθουν στην ελάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός δεν είναι ο Μασούτης όμως. Ο Μασούτης είναι μια άλλη φωτογραφία, θα τη στείλω εγώ λίγο αργότερα. Όπου παραλαμβάνω, όταν ξέρει δηλαδή ο άνθρωπος από τροφές, τους έχει εκεί και τρώνε, είναι αυτό που λένε έφαγε ένας τον άλλον. Όχι, ήταν πάρα πολύ τυπική, αλλά ενδεικτική του κλίματος είναι η σχετική φωτογραφία. Θα τη δούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, στον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί και σωστό ήταν να έχουν πάρει το πράσινο φως, δηλαδή να μπήκε στο αρχείο αυτή η υπόθεση που είχε να κάνει με τον Αθανασίου αλλά και τον Χατζηβασιλείου, αλλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται το σώσε, έτσι. Έχουμε νέες ελλείψεις στην περιοχή της Κοζάνης. Οι τύποι, λέει, 13 άτομα έφαγαν περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το σύνολο των χρημάτων που έφαγαν οι ίδιοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι με τζάπα και με περίεργες μεθοδεύσεις έπαιρναν τα χρήματα, είναι σε πολύ μεγάλο έτσι, ύψος. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, εδώ στα τοπικά, χθες είχαμε δύο σημαντικά δεδομένα. Το πρώτο, είχαμε την επίσκεψη εδώ στην Ρόδο του Σεμπάστιαν Έμπελ, είναι ο πρόεδρος της ΤΟΥΗ, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Νοτέο Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, και βεβαίως το βράδυ είχαμε μια εκδήλωση, η οποία έγινε στην Παναγιά του Κάστρου, για να παρουσιαστεί αυτό το ντοκιμαντέρ, δηλαδή, το οποίο αφορά την Ρόδο, και είναι μια δουλειά της Bethany Hughes. Έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση από ό,τι καταλαβαίνω. Άκουσα λίγα λόγια από την ομιλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος μίλησε βεβαίως και στα αγγλικά, τιμώντας και τους προσκεκλημένους, και έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά είναι σημαντικά για το μεγαλύτερο, για το σημαντικότερο κομμάτι, το οποίο αφορά τον πολιτισμό μας, για τον οποίο πολιτισμό, εκτός από αυτά τα όμορφα τα οποία γίνονται, καλά θα κάνουν όσοι εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση να σπρώξουν λίγο παραπάνω, μήπως και πέσουν και κάποια χρήματα, γιατί έχουμε και κάστρα τα οποία καταραίουν, και αυτά είναι κομμάτι της ιστορικής προσέγγισης της Ρόδου. Βεβαίως, το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση είχε να κάνει με τα αρχαιότητα, είχε να κάνει δηλαδή ουσιαστικά με την λεγόμενη κλασική περίοδο, την ελληνιστική περίοδο, αυτά τα οποία αρέσουν στο Γιάννη Παρασκευά. Δηλαδή, Παρασκευά θα αρέσουν αυτά τα ελληνιστικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως από την είδηση και από αυτές τις αλλαγές. Το λέω γιατί πρόσφατα είχαμε αντιδράσει στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες, διότι άλλαξε πλέον. Έχουμε και νέο χαρταξικό για τις λεγόμενες ΑΠΕ, και βεβαίως έχουμε και την είδηση, δημοσιεύεται σήμερα στην Εφημερίδα Δημοκρατική. Έχουμε υπεράκτιο αιωλικό πάρκο, παρακαλώ, ανοιχτά της καταβιάς. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου, που λένε όχι στα πάρκα τα οποία γίνονται στα νησιά, τέρμα δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Εάν υπάρχει δυνατότητα, ας προχωρήσουμε στην κατασκευή υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, δηλαδή εννοώ πάρκων μέσα στη θάλασσα, γιατί εκεί είναι πιο σταθερή, έτσι, η άνεμη δηλαδή, και πιο δυνατή η άνεμη, και βεβαίως γλιτώνουμε από όλα τα προβλήματα και δωρακίζουμε, αν θέλετε, και λίγο αυτό το πνεύμα που έχει να κάνει με τον χώρο του Αιγαίου, με τις ζώνες, με τα εθνικά ζητήματα, με την Τουρκία κτλ. Στην είδηση θα πάω, γιατί θα έχουμε και τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την καθηγήτρια, η οποία είναι εξαιρετικά, έτσι, εξαιρετική σε αυτό που έχει να κάνει με τον θαλάσσιο χορταξικό σχεδιασμό, εμπειρογνώμονας, η καθηγήτρια οικονομικής ανάπτυξης του Παντίου Πανεπιστημίου, η κυρία Στέλλα Κιβέλου. Η κυρία Κιβέλου δηλαδή αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες, από εκεί θα τη συναντήσουμε, διότι συμμετέχει σε αυτά τα πολύ μεγάλα συνέδρια και φόρα τα οποία γίνονται αυτή την περίοδο σε όλο τον κόσμο. Λέω, είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Εμείς θα δούμε όμως το ζήτημα που έχει να κάνει με την γενικότερη προσέγγιση του χωροταξικού αυτή την περίοδο, διότι η κυρία Κυβέλου ως ειδική έτσι, καταθέτει την άποψή της, μιλάει επίσης για τις προοπτικές, μιλάει και λέει ότι η περιοχή της Νοτίας Ρόδου μπορεί να γίνει ένα μοντέλο μοναδικό και να δούμε και ποιες ενστάσεις υποβάλλει έτσι, σε αυτά τα οποία τρέχουν σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την καθηγήτρια θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Στέλλα Κυβέλου Χιωτίνη, για να ακούσουμε τις σκέψεις της και για τις ΑΠΕ αλλά και για την λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη στη Νότια Ρόδο. Οι Τούρκοι μπορεί παρανόμως να μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, αλλά εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να μιλάμε για γαλάζια ανάπτυξη. Καλημέρα, κυρία Κυβέλου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηγιάννη. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, γιατί καταλαβαίνω βρίσκεστε σε συνέδριο στις Βρυξέλλες. Οπότε...
1: Είμαι στις Βρυξέλλες, να είναι λίγο δύσκολο και σε παράλληλα meetings. Και...
0: Το καταλαβαίνω και σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε καταρχήν με το σημαντικότερο, έτσι. Με την τοποθέτηση που κάνετε σχετικά με τις ΑΠΕ. Και κάνετε και μια ιδιαίτερη αναφορά για τη δική μας την περιοχή που, ξέρετε, πριν από περίπου 15 μέρες είχαμε πολύ μεγάλη ένταση σχετικά με την τοποθέτηση άνεμο γεννητριών, κυρίως στην περιοχή της Νότιας Ρόδου.
1: Νομίζω πάντως ότι υπήρξε μία παρέμβαση του Περιφερειάρχη, κάνω λάθος.
0: Ναι, βέβαια, σωστά, σωστά.
1: Για την ουσιαστικά υπέρ των υπεράκτιων ΑΠΕ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ελικό πάρκο στη θάλασσα και όχι στη στεριά.
0: Σωστά, έτσι, σωστά,
1: δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Έτσι, για να, ναι, το θέτω για να το... γιατί δεν είμαι τόσο πολύ ενημερωμένη για τα τεκτενόμενα στη Ρόδο αυτή τη στιγμή, γιατί τρέχω σε άλλα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι αυτή η κίνηση του κυρίου Χατζημάρκου είναι πολύ σωστή, γιατί έτσι νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ανταποκρίνεται και στις ενστάσεις των κατοίκων της Νότιας Ρόδου όσον αφορά την χωροθέτηση στην ενδοχώρα. Αλλά το ζήτημα... και στις τίθενται όμως ζητήματα και ως προς την χωροθέτηση στη θαλάσσια περιοχή. Εδώ λοιπόν μπαίνει το ζήτημα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου, το οποίο βρίσκεται υπό διαβούλευση αυτή τη στιγμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξέδωσε το Υπουργείο.

0: μέσα στο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και για τις περίφημες πολλαπλές, την πολυλειτουργικότητα του θαλάσσιου χώρου, δηλαδή όχι μία και μόνο δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο σε κάποιο σημείο, αλλά όσο το δυνατόν, επειδή είναι περιορισμένος, όσο το δυνατόν ένας συνδυασμός χρήσεων, που αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ωστόσο επιτυχάνεται με τρόπους, με την παραγωγή καινοτομίας τελικά, και θα δούμε λίγο παρακάτω τι εννοώ. Τώρα, είναι λοιπόν ένα καλό, μια καλή ρύθμιση αυτή που προωθείται. Δίνει επίσης, τονίζει τη σημασία του θαλάσσου και του νησιωτικού χώρου για την ενεργειακή μετάβαση και επίσης τη σύνδεση του ενεργειακού σχεδιασμού με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αναφέρεται επιτέλους ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έντονα σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί πραγματικά είναι ένα εργαλείο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Ωστόσο, θα έλεγα ότι...
1: ποιες είναι οι επιφυλάξεις που έχετε, γιατί διαβάζω τις δηλώσεις σας, ουσιαστικά είναι ένα άρθρο και είναι κάποια σημεία τα οποία έχουν αξιοποιηθεί σήμερα μαζί με την είδηση, γιατί να σας μεταφέρω και την είδηση ότι στην περιοχή της Καταβιάς, εσείς μιλάτε για τα λεγόμενα υπεράκτια αεολικά πάρκα, έχουμε σε εξέλιξη την κατασκευή ενός αεολικού πάρκου, δηλαδή τις διαδικασίες που τρέχουν. Οπότε το βλέπω και ως κεντρικό θέμα σήμερα στην Εφημερίδα Δημοκρατική. Θα σας στείλουμε αργότερα και το δημοσίευμα να το δείτε. Έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Συνδυάζονται και εκφράζει κάποιες επιφυλάξεις γενικότερα για το πώς πάει η χώρα σε αυτό το ζήτημα. Ποιες είναι οι επιφυλάξεις σας?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αφενός υπάρχει ένα θέμα τεχνικό, όπως σας είπα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε αποκλειστική χρήση σε καμία δραστηριότητα. Έτσι, το έχω προσπαθήσει και με το ζήτημα της ηχθειοκαλλιέργειας, έχοντας απρότυπο την δική σας ηχθειοκαλλιέργεια, της Δυτικής Ρόδου, οποία συνδυάζεται με τον καταδυτικό τουρισμό.
1: Στη Μάκρη, λέτε. Μιλάτε για την ηχθειοκαλλιέργεια στην Μάκρη, έτσι, στην νησίδα Μάκρη,
0: ακριβώς,
1: δηλαδή.
0: Ακριβώς. Τη γνωστή της.
1: Του Νίκου του Χατζηνικολάου. Του Σάββατου Χατζηνικολάου, σωστά.
0: Ακριβώς. Αυτό, ειλικρινά σας λέω, αυτό το
1: πάντρεμα.
0: Το πάντρεμα, ναι. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καινοτομικό. Ήταν σε εποχή που πραγματικά η Ευρώπη επένδυε. Δηλαδή όλη την 20ετία, τώρα από το 2000 επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Έτσι, σε αυτή την πολυλειτουργική χρήση και τις πολλαπλές χρήσεις του θαλάσσιου χώρου. Και ο κύριος Χατζηνικολάου το είχε θέσει αυτό το πράγμα πραγματικά σαν, πώς να σας πω, πολύ πολύ νωρίς. Και το αναγνώρισε επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, ήταν καινοτόμα αυτή
0: πολύ, πολύ καινοτόμα,
1: η παραγωγική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε.
0: Γιατί κάνω ουσιαστικά, υποστηρίζω το Υπουργείο για να μπορέσει να κάνει τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδιά του, που δεν τα έχει καταφέρει βέβαια ακόμα. Και το έφερε εξ αρχής και έφερε το παράδειγμα του κυρίου Χατζηνικολάου. Τότε είχε αντιδράσει πάρα πολύ κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με τις ηχθειοκαλλιέργειες, ωστόσο τελικά έγινε κατανοητό και πέρασε μάλιστα και σε κοινή υπουργική απόφαση ότι μπορεί η ηχθειοκαλλιέργεια να συνεπάρχει με τον καταδυτικό τουρισμό. Άρα να αμέσως μια πρώτη επιτυχία. Εδώ τώρα μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι, και τα αεολικά πάρκα. Είναι λοιπόν, είναι λίγο παράδοξο σε αυτό το ειδικό χωροταξικό, ότι ενώ το αναγνωρίζει ως, ξέρετε, διακήρυξη, ως ευρωπαϊκή κατεύθυνση κλπ, αναγνωρίζει αυτό το πράγμα, όταν έρχεται, αναγνωρίζει δηλαδή την ανάγκη συνύπαρξης των υπεράκτιων ΑΠΕ με δραστηριότητες όπως η αλληλεία, η υδατοκαλλιέργεια, η ναυτιλία και ο τουρισμός, περνώντας όμως από τις γενικές διακήρυξεις, τις χωρικές ρυθμίσεις στα χωροθετικά, ας πούμε, η φιλοσοφία διαφοροποιείται. Λες και ξαφνικά ο νομοθέτης έγινε διαφορετικός. Εξακολουθεί λοιπόν να οργανώνεται γύρω από ζώνες αποκλεισμού. Αποστάσεις ασφαλείας, χωρικούς διαχωρισμούς, δηλαδή λέει μακριά από ενάλλες αρχαιότητες, μακριά από προστατευόμενα ναυάγια, μακριά από θαλάσσια πάρκα, καλώδια και δίκτυα, γραμμές ναυσιπλοείας, τέτοια πράγματα, δηλαδή αποκλεί.
1: Άρα έχει μια αντίφαση, δηλαδή τώρα, από τη μία το ανοίγει και από την άλλη το περιορίζει. Πάρκα,
0: Mm-hmm. Το τονίζω το θαλάσσια πάρκα, θα σας πω γιατί. Γιατί όπως ακούσατε, ο κύριος Γεραπετρίτης πρόσφατα είπε ότι αν ο νόμος, αν τελικά η Τουρκία εκδώσει αυτόν τον περίφημο νόμο, ναι, με τον οποίο απειλεί να έχει 152 και ίσως και παραπάνω

0: πάνω.
1: Γκρίζες ζώνες και γκρίζα νησιά, σωστά.
0: Βέβαια και γκρίζες ζώνες. Τότε λέει, μια λύση θα ήταν, λέει, να κάνουμε ένα θαλάσσιο πάρκο.
1: Ναι.
0: Μα τι θαλάσσιο πάρκο? Δηλαδή, όταν το θαλάσσιο πάρκο, δηλαδή, το οποίο θα απαγορεύει και τις ανανεώσεις, θα είναι μακριά, έτσι, αυτό θα είναι απαγορευτικό για την χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα Δωδεκάνησα? Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη Ρόδο? Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, με το θαλάσσιο πάρκο θα πάμε να αφαιρέσουμε δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας. Θα πάμε να αφαιρέσουμε δραστηριότητες που δίνουν ζωή στον τόπο. Καταλαβαίνετε.
1: Κυρία Κεβέλου, πολιτικά τώρα να πάω να σας ρωτήσω το εξής. Εφόσον λοιπόν είμαστε αναμονή αυτής της νομικής πράξης, νομοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό λένε όλες τις πληροφορίες και πληροφορίες από την Τουρκία, δηλαδή από ανθρώπους που διάβαζαν τα κείμενα, τα τουρκικά. Δεν θα έπρεπε η χώρα να έχει τρέξει λίγο σε αυτά τα ζητήματα, να μην βρεθούμε εκ νέου φνηδιασμένοι και τρέχουμε εκ των υστέρων?
0: Κοιτάξτε, η χώρα ευτυχώς έχει κάνει μια κίνηση, όχι εδώ και δύο μήνες
1: κάποιους
0: περίπου.
1: Μήνες.
0: Ναι, ναι, κάποιους μήνες. Η κυρία Αγλαΐα Μπαλτά, η οποία είναι πρέσβης μας στον ΟΗΕ, έστειλε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ μια επιστολή στην οποία τονίζει όλα τα ζητήματα των αμφισβητήσεων κλπ. Δηλαδή πραγματικά θέτει όλα τα θέματα πολύ σωστά. Αλλά αυτό είναι μόνο μία επιστολή. Εντάξει,
1: ναι,
0: κάτι έχουμε κάνει το οποίο δεν το είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε δηλώσει τις θέσεις μας. Υπάρχει ένας ιστορικός τίτλος, λέει, εμείς πιστεύουμε αυτά και όσα είναι, εν πάση περιπτώσει, την ΑΟΣ μας, έτσι, όλα αυτά που πρέπει, τα χωρικά μας ύδατα, τα 12 ναυτικά μίλια κλπ. Την επίρρεια των νησιών μας, τα πάντα. Έχει μέσα τις νομολογίες, τα πάντα. Είναι λοιπόν ένα πολύ καλό κείμενο. Το έχουμε καταθέσει. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα, και προφανώς και αυτό δημιούργησε και την αντίδραση αυτή των γειτόνων. Έτσι. Είναι προφανές ότι αυτό το γράμμα, το οποίο ήταν μια επανενεργοποίηση, αν θέλετε, έτσι, της αδιαφορίας που φαινόταν ότι έχουμε μέχρι τότε, της αποστασιοποίησης, θέλω να πω, από τα θέματα αυτά, που τα αφήναμε όλα, ας πούμε, να περνάνε ντούπου. Τώρα, από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε κάνει, και δεν μπορώ αυτό να το κρίνω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ, Χατζηάννου.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Γιατί μιλούσαμε προηγουμένως για το
1: θάμα. Ναι, ναι, εντάξει,
0: δεν μπορώ να κρίνω αν αυτή η πολιτική της κυβέρνησης είναι σωστή. Γιατί δεν υπάρχουν μυστικές, ξέρετε, συνομιλίες, υπάρχουν μυστική διπλωματία, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Ενδεχομένως να γίνονται κινήσεις τις οποίες να μην τις γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτό πολλές φορές το κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό που
1: το πραγματικά. Καταλαβαίνω. Επιστεύοντας λίγο.
0: Και επίσης, καλό είναι να μην δείχνουμε πανικό,
1: ναι,
0: κατά την άποψή μου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Τα τετελεσμένα όπως είναι. Κοιτάξτε, το κυριότερο είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Τουρκίας. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή αυτό που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια, δύο χρόνια, που βγήκε, έβγαλε ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και εμείς ακόμα δεν έχουμε.
1: Ναι, τους χάρτες τους οποίους είχαμε παρουσιάσει μαζί.
0: Δεν έχουμε
1: έτσι,
0: θαλάσσιο χωροταξικά σχέδια.
1: Ακριβώς. Ναι. Σε περιοχές, γύρω από το Καστελόριζο και τα λοιπά. Όλες αυτές τις χώρες, τις περιοχές.
0: Και τα θαλάσσια πάρκα.
1: Και τα θαλάσσια πάρκα, τα πάντα όλα είχαν βάλει.
0: Μάλιστα, θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα και όλα αυτά. Αυτό θέλω να πω. Είναι, αν θέλετε, ουσιαστικά και αυτό που θα έρθουν να κάνουν τώρα, θα κατακυρώσει αυτό. Αλλά αν δείτε την ιστοσελίδα και μόνο με την νομοθεσία της Τουρκίας, γιατί ασχολούμαι αυτή τη στιγμή με μια καινούργια, έτσι, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει να κάνει με μια νέα στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, για τη γαλάζια οικονομία. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια καταγραφή η κάθε χώρα τι έχει κάνει. Μέσα και η Τουρκία, μέσα και η Αίγυπτος, έτσι, όλη η Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτή η δύσκολη γειτονιά, τέλος πάντων. Αυτή η δύσκολη γειτονιά.
0: Όλη αυτή η ευρύτερη γειτονιά. Λοιπόν, σε εθνικό επίπεδο, λοιπόν, βλέπουμε μια τεράστια διαφορά. Το πώς η Τουρκία παρουσιάζει αυτά που έχει κάνει με ένα μια εκπληκτική ιστοσελίδα με βίντεο, με το ένα με το άλλο. Πηγαίνει τώρα εδώ και 2 χρόνια ο αντίστοιχος, εν πάση περιπτώσει, επιστήμονας από την Ακαδημία Ναυτικού Δικαίου της Άγκυρας και το λέει παντού και το, ξέρετε, το προωθεί όλο
1: είναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Είναι πρωτοπόροι στην προπαγάνδα οι Τούρκοι. Να το λέμε έτσι. Είναι πρωτοπόροι.
0: Εμείς τι κάνουμε? Δεν έχουμε ούτε καν στη δική μας γλώσσα. Δεν σας κρύβω ότι πήρα το κομμάτι, το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ψηφίζεται στη Βουλή, συζητείται στη Βουλή για να ψηφιστεί η κωδικοποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ναι, που ήταν ένα έργο μάλιστα του προσφάτως απολεσθέντα κυρίου Ταγαρά, Νίκου Ταγαρά, του αναπληρωτή
1: υπουργού.
0: Ακριβώς. Άφησε πραγματικά ένα μεγάλο έργο και ένα μεγάλο κομμάτι είναι για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ξέρετε τι έκανα? Αμέσως το πήρα, το μετέφρασα, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ πραγματικά όπως πρέπει να είναι, και το έστειλα εδώ στους αυτούς που συνεργάζομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γενική Διεύθυνση Αλλίας Θελεσσίων Υποθέσεων, ακριβώς για να είναι ενήμεροι, εν πάση περιπτώσει, για το τι κάνουν μέχρι τότε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, ήταν τα πάντα στην εθνική μας γλώσσα. Είναι ποτέ δυνατόν? Δηλαδή να μην μπορούμε να δώσουμε ένα κείμενο στα αγγλικά όλων αυτών των πραγμάτων που εμείς κάνουμε? Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Υπάρχουν κενά επικοινωνίας. Ακόμα και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
0: Και το έδωσα ελληνικά, σας λέω, το έκανα χθες το βράδυ και το έστειλα, γιατί είμαι στις Βρυξέλλες. Παρακολουθώ βέβαια τι γίνεται στην Ελλάδα και έκανα αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω τώρα τι παραλήψεις έχουμε κάνει. Το ζήτημα είναι Νότια Ρόδος.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Κιβέλη, για την Νότια Ρόδο. Διαβάζω ότι μιλάτε ότι μπορεί να γίνει ένα ευρωπαϊκό πιλωτικό παράδειγμα, έτσι, γαλάζιες ανάπτυξης.
0: Ακριβώς. Θα είναι, νομίζω, κάτι πάρα πολύ καλό. Αλλά θα παρακαλούσα πραγματικά την περιφέρεια, αλλά και άλλους φορείς στη Ρόδο, να κάνουν έτσι μια, πώς να σας πω, μια συνάντηση και να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να συζητήσουμε αυτή τη δυνατότητα συνύπαρξης των υπεράκτιων ΑΠΕ με δραστηριότητες όπως η Αλία, η Ιδατοκαλλιέργεια, η Ναυτιλία, ο τουρισμός, έτσι, όλα αυτά. Και κυρίως εσάς, βέβαια, σας ενδιαφέρει.
1: Θα μεταφέρουμε. Βεβαίως. Θα μεταφέρουμε την πρόταση εκεί που πρέπει. Έτσι, γιατί. Βεβαίως. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει αυτό το.
0: Πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση. Και επίσης να αρχίσει να πηγαίνει, δηλαδή να πηγαίνουν υπεύθυνοι άνθρωποι και να βλέπουν τι γίνεται στην Ιαπωνία, τι γίνεται στην Ολλανδία, τι γίνεται στο Βέλγιο. Έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, αυτή η μεταφορά τεχνογνωσίας πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τη πράγμαση. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι λυμένο.
1: Ναι, δεν είναι θεωρητικό, είναι σε εξέλιξη, αλλά βεβαίως υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο ακολουθούν οι υπόλοιποι. Μάλιστα.
0: Είναι προωθημένο και είναι και, δηλαδή υπάρχει και νομοθεσία, ας πούμε στην Ολλανδία ή στο Βέλγιο, αν πρώτα δεν αποκλείσεις ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πολλαπλές χρήσεις, δεν μπορείς να χωροθετήσεις μια χρήση.
1: Κυρία Κιβέλου, θα μείνουμε σε αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να τα πούμε και τηλεοπτικά, για να έχουμε και εικόνα.
0: Ωραία.
1: Διότι, ξέρετε, ραδιοφωνικά δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, αν και εμείς το συνοδεύουμε έτσι με κατάλληλες εικόνες από την περιοχή ή από την Νότια Ρόδο. Αλλά θα το πράξουμε την επόμενη φορά τηλεοπτικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, κυρία Κιβέλου, να είστε καλά. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα για να δείτε αυτό που σας έλεγα, για να πάμε δηλαδή στην είδηση. Παρακαλέσω τον Τσαμπίκο για 2 λεπτάκια να δούμε κάποιες κάρτες από αυτές τις οποίες ουσιαστικά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε σχέση και με αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη. Γιατί είναι σε εξέλιξη? Μιλάμε για ένα υπεράκτιο ολικό πάρκο στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, δυτικά δηλαδή. Πάμε στα στατιστικά στοιχεία, Τσαμπίκο, και στο χάρτη που σου έδωσα. Θα δείτε δηλαδή τις άπες στην χώρα. Θα δείτε και με βάση την νέα νομοθεσία το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ είμαστε. Είμαστε τέλος του 2025. Βλέπετε λοιπόν ότι η τελευταία μπάρα, κάτι σου έχει στημωχθεί ακόμη μία μπάρα. Αν θυμάμαι καλά, είμαστε σε ένα επίπεδο γύρω στις 5.000. Πιο μέσα, η τελευταία μπάρα είναι η είδηση. Μπράβο, εδώ λοιπόν. Είμαστε γύρω στις 5.956, εδώ. 5495 μεγαβάτ που έχουμε σε χρήση, δηλαδή ουσιαστικά οι ανάγκες αυτής της χώρας είναι πολύ παραπάνω και η εκτίμηση είναι ότι το 2030 θα πρέπει να φτάσουμε στις 10.000 μεγαβάτ, δηλαδή από τη λεγόμενη αιωλική ενέργεια. Επίσης θα πάμε σε ένα άλλο χάρτη που δείχνει σε μια άλλη μάλλον διαφάνεια που δείχνει, πάμε στην επόμενη σε παρακαλώ αν μπορείς, έχουμε ακόμα δύο, πάμε στο χάρτη. Πάμε στο χάρτη που δείχνει ακριβώς ποιο είναι το υλικό δυναμικό της Ελλάδας και εδώ βλέπετε τις εταιρείες, δηλαδή στατιστικά, τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ, δηλαδή στη χώρα. Βλέπετε τις μεγάλες εταιρείες, consortium κτλ. Τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει πάρα πολύ χρήμα στην ενέργεια, καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο δηλαδή ενδιαφέρον συγκεντρώνει. Και πάμε και στο χάρτη που δείχνει ουσιαστικά τις δυνατότητες του αιωλικού δυναμικού, δηλαδή στη χώρα, με έναν σχετικό χάρτη, στις υψηλότερες εδώ είναι και η περιοχή της Δωδεκανήσου και στον νέο χωροταξικό σχεδιασμό απαγορεύονται ΑΠΕ σε όλα τα νησιά με δύο αν θέλετε διαφορές, της Καρπάθου και της Ρόδου, της Καρπάθου δηλαδή σχεδόν το σύνολο του νησιού και της Ρόδου η περιοχή της Νοτίας Ρόδου δηλαδή που έχει αυτό το δυναμικό. Στην ουσία τώρα βλέποντας τα εξής, λοιπόν, μιλάμε για ένα consortium νορβηγικών εταιριών. Η Νορβηγία είναι κυρίαρχη στην ολική ενέργεια στην Ευρώπη. Ένα κλάστερ δηλαδή νορβηγικών συμφερόντων, έχουν προηγηθεί πολλές προσπάθειες, συνεννόησεις. Έχει έρθει η νορβηγική εταιρεία, η Equinor, που είναι η μεγαλύτερη στην Αθήνα. Έχει γίνει παρουσία στην Αθήνα. Πηγαίνουν από τα υπουργεία τα δικά μας στην Νορβηγία για να δουν τι ακριβώς κάνουν οι Νορβηγοί κτλ. Και μιλάμε για ένα θαλάσσιο, υπεράκτιο δηλαδή αιωλικό πάρκο, 6 ναυτικά μίλια δυτικά της Ρόδου. Ήδη, να σας εξηγήσω, έχουν γίνει οι απαραίτητες έρευνες. Γιατί έρευνες? Έρευνες οι οποίες βλέπουν το βάθος του βυθού, δηλαδή, έτσι κάνουν μετρήσεις, βλέπουν τον βυθό όπως είναι, ποια είναι δηλαδή η εικόνα του υπεδάφους, του βυθού, και βεβαίως έχουν γίνει και έρευνες για να δούμε εάν υπάρχουν είτε ναυάγια είτε ναρκοπαίδια, γιατί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή η περιοχή είχε πάρα πολλά ναρκοπαίδια δηλαδή. Και επειδή μιλάμε για αιωλικό πάρκο, μιλάμε για floating καταστάσεις, δηλαδή είναι αγκυροβολημένες στο βυθό αυτές οι ανεμογεννήτριες πολύ μεγάλων διαστάσεων και μπαίνουν και ζητήματα τα οποία διασφαλίζουν αυτό το οποίο εμείς λέμε, αποκλειστική οικονομική ζώνη, δικαιώματα κτλ. Μιλάμε, παραλαμβάνω, για ένα αιωλικό πάρκο δυτικά της Ρόδου, νορβηγικών συμφερόντων, έτσι. Είναι πάρα πολλές εταιρείες. Μακάρι να γίνει, για να αποφύγουμε και όλες αυτές τις παρεμβάσεις στην χερσαία περιοχή της Νοτίας Ρόδου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, υπεράκτιο υλικό πάρκο, ανοιχτά της Καταβιάς, στην δυτική πλευρά της Ρόδου δηλαδή, σε πολύ μεγάλη απόσταση από εταιρεία νορβηγικών συμφερόντων, κονσόρτσιουμ μάλλον εταιρείων, διότι μαζί με τους Νορβηγούς μπαίνουν και πολύ μεγάλες εταιρείες, π.χ. Τέρνα κτλ. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι. Αλλά βεβαίως έχουν γίνει και οι απαραίτητες έρευνες, όπως επαναλαμβάνω. Είχα πει νωρίτερα, floating δηλαδή καταστάσεις, ενώ δηλαδή πλωτές ανεμογεννήτριες, πολύ μεγάλες σε διάσταση είναι αυτές, γιατί υπάρχει σταθερότητα στον άνεμο, στην θάλασσα και βεβαίως βάθη, βυθός, ναρκοπέδια, ναυάγια. Είναι αυτές οι λεγόμενες ζώνες αποκλεισμού για τις οποίες μίλησε νωρίτερα η καθηγήτρια κυρία Στέλλα Κυβέλου. Και είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το οποίο υπάρχει μια καλή δραστηριότητα, είναι αλήθεια αυτό, από την πλευρά της ενεργειακής αυτά τα ζητήματα, αλλά είναι μια πολύ ωραία και μεγάλη συζήτηση αυτή. Και ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο προστατεύεις δηλαδή, ουσιαστικά δημιουργείς ζώνες ασφαλείας για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Πάμε σε ένα πρόβλημα, το έχω πει επανειλημμένως. Έχουμε κάνει εκπομπές, έχουμε ακούσει δηλώσεις όλους. Αλλά λένε, μου είπε ο υπουργός, του είπε ο υπουργός, σας είπε ο υπουργός. Δεσμεύσει τα χωριά. Τίποτα. Λόγια, λόγια, λόγια. Γιατί στην πολιτική δεν μετράνε τα λόγια, μετράνε τα αποτελέσματα. Για τα ελάφια αναφέρομαι. Ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί, διότι στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, ήθελαν σώνει και καλά κάποιοι άνθρωποι να τα βγάλουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ενώ επιστημονικά άλλοι ήταν η καταμέτρηση. Βεβαίως, είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι το ελάφι σε πολύ μικρό χρόνο κάνει πολύ μεγάλες αποστάσεις. Είναι ένα ζώο το οποίο τρέχει τρομερά δηλαδή. Και είναι αυτή η παράσταση που υπάρχει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την αμφισβήτηση πόσα ελάφια είναι, άρα μοιραστήκαμε. Στη συνέχεια υπήρξαν άλλες πιο ψύχρεμες προσεγγίσεις, όμως υπήρχε ένα roadmap, έτσι, ο δικός χάρτης, εδώ και 5-6 χρόνια. Ούτε χάρτης, ούτε τίποτα, επισκέψεις σε υπουργεία, ναι. Έχουμε φτάσει πλέον στο αμήν, δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα και τους αγρότες, και βεβαίως δεν έχουν μπει και τα κατάλληλα σήματα, σημάσεις στην περιοχή που υπάρχει πολύ μεγάλο και οξύ πρόβλημα. Τα ελάφια πολλαπλασιάζονται, έτσι, τα λόγια επίσης πολλαπλασιάζονται, και πλέον αφού είδαν τα ελάφια στην Νότια Ρόδο δεν έχει, που λένε, φαγητό, σου λέει, κατεβαίνουμε στη Ρόδο. Λοιπόν, θα δείτε μια εικόνα που μου στείλανε. Είναι σημερινή, χθεσινή μάλλον, χθες μου τη στείλανε το βράδυ. Είναι η περιοχή προς το αεροδρόμιο, δηλαδή Καβάφη και Σικελιανού. Εάν ζουμάρει ο Τσαμπίκος, ζούμαρε Τσαμπίκο, το βλέπεις το ελάφι, ζούμαρε λίγο το ελάφι σε παρακαλώ, να δεις που βρίσκεται το ελάφι. Το ελάφι είναι, παρακαλώ, να το ελάφι. Κοιτάξτε τώρα που βρισκόμαστε, έτσι. Είναι το δίπολο, έτσι, των δρόμων Αγγέλου Σικελιανού και Καβάφη προς το αεροδρόμιο. Κοιτάξτε που έχει κατέβει το ελάφι. Σε λίγο θα πάει να βρει το ξάδερφό του στο Μαντράκι δηλαδή. Εκεί θα καταλήξουμε. Τι θέλω να πω. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν λέω για το θέμα μόνο των αγροτών. Δεν έχει γίνει τίποτα με τις σημάσεις. Και ξέρετε, όταν οι επισκέπτες μας, οι τουρίστες, βλέπουν αυτά τα σήματα στο δρόμο, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί το ξέρουν και στην πατρίδα τους. Όταν υπάρχουν σήματα για διέλευση ζώων, προσέχουν πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Λοιπόν, και λυπάμαι γιατί τα χρόνια περνούν, δεν έχει γίνει τίποτα και κάποια στιγμή θα έχουμε και μοιραίο. Και θα δω τι θα λένε μετά όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί. Και οι βουλευτές προς τους υπουργούς και οι υπουργοί και τα διάφορα περί νέων μελετών και όλα αυτά τα πολλά τα λόγια τα μεγάλα. Λοιπόν, σε ένα άλλο τώρα θα πάμε σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι, ρε άνθρωπε, ωραίο είναι να κάνεις πολύ μεγάλα βήματα, ωραία είναι να ονειρεύεσαι, ωραία να κάνεις μονάδες, αλλά πρέπει και αυτοί οι οποίοι έχουν σχέση με τον τόπο δηλαδή, όταν πετάνε τα εκατομμύρια, να βάλουν λίγο και το μυαλό τους να λειτουργήσει σε μια άλλη κατεύθυνση. Δεν φταίνε εκείνοι. Αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δεν βγαίνει σε παραδείγματα, ή καμιά φορά και το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλάμε για το μεγάλο κεφάλαιο τόπου που είναι η κληρονομιά μας. Έτσι. ό,τι έχει ουσιαστικά παραθεί από την ανθρώπινη διανόηση σε αυτόν τον τόπο, από την κλασική ελληνιστική περίοδο και τα λοιπά μέχρι την σύγχρονη. Λοιπόν, πάτε σε ένα τοπόσημο. Συγκεκριμένο είναι. Κάστρο Ασκληπιού. Παρακαλώ από κάτω, σας θυμίζω τι μονάδες υπάρχουν. Κάστρο Ασκληπιού, από το κακό στο χειρότερο. Θα δούμε δύο φωτογραφίες και να δείτε ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει κάστρο. Θα πέσει όπως θα πέσει και το Φαρακλό, έτσι, η Φερακλό. Θα διαλύσουν τα λεγόμενα κάστρα, τα τοπόσημα δηλαδή. Κοιτάξτε, έχει αρχίσει να καταραίει πλέον. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει αποτυπώσεις, έχουν γίνει τοπογραφικά και όλα τα σχετικά, αλλά δεν υπήρχε η βούληση να πέσουν χρήματα σε αυτά τα λεγόμενα κάστρα. Ακόμη μια φωτογραφία, εδώ είναι. Σε λίγο θα χαθεί εντελώς το κάστρο, ενώ θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση λίγο το Υπουργείο Πολιτισμού να έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Και θα το ανοίξω σε μία από τις ερχόμενες φορές, έτσι, αυτό το θέμα. Και ρωτάμε, μα έχουν ενημερωθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού που έχουν την αρμοδιότητα, ή έχει πάρει μία πρωτοβουλία, π.χ. ξέρω εγώ, ο Δήμος της Ρόδου, για αυτό το θέμα, κάτι έχει γίνει? Κοιτάξτε, ο Δήμος και κυρίως η Δημοτική Κοινότητα έχει αποστείλει δεκάδες επιστολές στο Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή βλέπω την τελευταία επί θητείας του Νίκου Κογκρά, δηλαδή. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου του 2022, το έγγραφο. Προς εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κτλ. Κτλ. Εργασίε στο κάστρο, στον ιερό ναό Κοιμήσεω Θεοτόκου, καθώς και στο εκκλησιαστικό μουσείο της κοινότητας Ασκληπιού. Άμεσα, παρακαλώ, ζητάει ο άνθρωπος. Κάντε εργασίε στο κάστρο του Ασκληπιού. Ελάτε δηλαδή, δείτε κάποια μέρη τα οποία έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Τι να κάνουν παραπάνω οι πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας, τι να κάνουν παραπάνω δηλαδή? Και δεν είναι μόνο το κάστρο του Ασκληπιού, ναι, ρε Βασιλή. Δεν είναι μόνο το κάστρο του Ασκληπιού, είναι και το κάστρο του Φερακλού. Τι να πω εκεί δηλαδή, ευτυχώς που σώθηκε από το κάστρο Περίπλου στο κάστρο της Κρητινίας δηλαδή. Έτσι. Και βεβαίως μιλάμε για Ασκληπιό. Δεν θέλω τώρα να θυμηθώ το κάστρο της Βιλανόβα, δεν θέλω να θυμηθώ το κάστρο της Κρεμαστής, το οποίο έχει μελέτη τα πάντα και έτρεχε και τίποτα δεν γίνεται τώρα, αλλά το Ασκληπιό είναι το πόσιμο. Από κάτω, επαναλαμβάνω, υπάρχουν δεκάδες φοβερές ξενοδοχειακές μονάδες που είναι και ασκληπενών συμφερόντων. Δεν θα μπορούσε λίγο εκεί οι ίδιοι σκληπενοί επιχειρηματίες, αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και χτίζουν. Και αναφέρομαι σε όλους να πούνε, βρε αδερφέ, ας βάλουμε λίγο πλάτη κι εμείς εκεί, αφού δεν μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, ένα δωμάτιο είναι η αποκατάσταση ενός κάστρου. Μία συντήρηση δηλαδή, η οποία χρειάζεται. Μία αναβάθμιση, η οποία χρειάζεται. Θα τρέπεστε αύριο μεθαύριο, αν πέσει, θα λυπάστε και για την εικόνα του χωριού σας. Λοιπόν, Κώστας Πανός, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον βάλουμε να μιλήσει για όλα δηλαδή, για το όχι. Με αφορμή θα κάνει και λίγο το ρεπόρτερ τώρα, όχι για το κάστρο, αλλά τι έγινε χθες στην Παναγία του Κάστρου, δηλαδή να αντιποσυνδέονται, διότι είχαμε την κυρία Μπέτανη Χιούς να παρουσιάζει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έπαιξε εκεί στο BBC, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο ντοκιμαντέρ πάντα συμμετέχει ο εξαιρετικός καθηγητής και φίλος, ο Σπύρος Σιρόπουλος δηλαδή, νομίζω είναι ο αγαπηνός της Μπέτανη Χιούς, όπου έγινε η παρουσίαση και έγινε μια συζήτηση περί πολιτισμού. Καλημέρα, κύριε Σπανέ. Το ρόλο του ρεπόρτερ θα παίξετε τώρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Αν βοηθάει αυτό, βεβαίως.
0: Πώς δεν βοηθάει, αλλήμωνο τώρα. Μου πείτε τι εικόνα που αποκομίσατε.
1: Μόνο οι συνάδελφοι, πώς λέει, μαχόμενοι δημοσιογράφοι.
0: Εντάξει τώρα, μαχόμενοι δημοσιογράφοι. Τώρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Όλοι μαχόμενοι είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Για, τι αποκομίσατε ως μπέστηση, τι βγαίνει?
1: Κοιτάξτε, οτιδήποτε βγάζει το όνομα της Ρόδου και την εικόνα της Ρόδου προς τα έξω, θεωρώ ότι αποτελεί κέρδος
0: για τον τόπο. Αλίμονο, αλίμονο.
1: Μια πολύ καλή παραγωγή, έτσι, με ένα πολύ βατό λόγο.
0: Έτσι είναι τα ντοκιμαντέρ.
1: Χωρίς περίπλοκα και ιστορικά, έτσι, πολύ... πολύ κατανοητό, εύκολο, είναι στα βιβλία που διαβάζεις και τρέχουνε.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε Οπότε σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Εικόνες νομίζω και από τόπους οι οποίες δεν έχουμε επισκεφτεί και εμείς οι ίδιοι οι Ρόδοι όλοι.
0: Ναι καλέ, την περίοδο της πανδημίας την κοπανούσαμε λίγο για να βγάλουμε το σκύλο. Με το σκύλο πηγαίναμε από τη Ρόδο μέχρι την Καταβιά δηλαδή. Ήθελε γυμναστήρια ο σκύλος και μάθαμε και τη Ρόδο εκείνη την περίοδο.
1: Είναι. Ναι. Γενικότερα όταν τον περπατάς ένα τόπο,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι τον μαθαίνεις καλύτερα. Ναι. Βλέπεις και τα καλά του, βλέπεις βέβαια και τα
0: από τη συζήτηση τι βγήκε, αυτό θέλω να, έτσι, να καταλάβω, επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι εκεί. Από το διάλογο ποιος ακολούθησε, πού μας οδηγεί δηλαδή.
1: Η συζήτηση μας οδηγεί στο ότι είναι καλό να γίνονται τέτοιες προσπάθειες, ότι θα συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες και αυτή η συνεργασία και ότι θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε τη Ρόδο ως προορισμό προς στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι πάντα ωφέλιμα, αρκεί να υπάρχει μία συνέπεια και μία συνέχεια σε όλα αυτά δηλαδή, ο καθένας θα κάνει το δικό του κομμάτι. Πάμε τώρα λίγο στην αγορά, γιατί δεν ξέρω αν ήταν όμορφα που ήταν σίγουρα στην Παναγιά του Κάστρου, αλλά η αγορά, ρε παιδί μου, διαμαρτύρονται όλοι, δηλαδή πολύ μουρμούρα φέτος.
1: Η αγορά προσεύχεται στην Παναγιά. για να εμφανίσει πελάτες. Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει όχι τόσο τα πρωινά αλλά τα απογεύματα και τα βράδια στο κέντρο στην αγορά της Ρόδο, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε. Έχουμε πιάσει Ιούνιο. Η αγορά δεν έχει ανακάμψει από την πασχαλινή περίοδο. Υπάρχουν καταστήματα ακόμα και σε πολύ τουριστικές περιοχές οι οποίοι καταγράφουν σημαντικές απώλειες σε σχέση με πέρσι και δεν φαίνεται κάτι το οποίο θα αλλάξει τη συγκεκριμένη εικόνα πάρα πολύ άμεσα.
0: Mm-hmm. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται, κύριε Σπανέ? Δηλαδή αυτό φέτος είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια υποθέσει κανείς ότι ζητάμε το ιδεατό, τέλος πάντων, πάρα πολύ είμαστε. Αλλά φέτος έχει βάση αυτό το οποίο λέγεται ότι δεν δουλεύουμε στην αγορά.
1: Πρώτα απ' όλα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε κάτω στις αφήξεις.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα στατιστικά και είναι πράγματα τα οποία δεν αμφισβητούνται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σε ένα συνδυασμό μαζί με την αύξηση και την πίεση, τις πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, γιατί αν το δούμε έτσι αντικειμενικά, mm-hmm. εμείς απευθυνόμαστε σε ένα μέσο χαμηλό, μέσο όρο, μεσαία τάξη και κάτω.
0: Ναι.
1: Όταν,
0: έτσι είναι.
1: Όσον αφορά το τουριστικό.
0: Όταν έχει μαζικό τουριστικό προϊόν.
1: Αυτή λοιπόν η τάξη στην Ευρώπη είναι αυτή η οποία πιέζεται περισσότερο και είναι η πρώτη η οποία πιέζεται από τον πληθωρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε και λιγότερο θα μείνουν, που σημαίνει ότι θα προσπαθήσουν να δουν είτε τα σημεία ενδιαφέροντος πάρα πολύ γρήγορα, είτε θα προσπαθήσουν να ξεκουραστούν στις διακοπές τους με μια παραμονή κάτω των 6 ημερών. Εμείς έχουμε παρατηρήσει ότι δεν έχουν έτσι πολύ μεγάλη δυνατότητα να βγουν στην αγορά. Είναι επίσης ότι έρχονται με ένα πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό και αυτός είναι ο προϋπολογισμός τους. Τέλειωσε. Μέχρι εκεί δεν πάμε να κάνουμε διακοπές σε ένα all inclusive ξενοδοχείο το οποίο θα μας παρέχει τα πάντα. Δεν θα βγούμε έξω, δεν θα ψωνίσουμε. Εντάξει μας τώρα να ψωνίσουν τι ακριβώς,
0: ναι.
1: Εκτός από τα κλασικά σουβενίρ ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι έτσι, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση για να κάνει το δόμα. Η παραμονή είναι αυτό το οποίο θα δείξει φέτος και θα ακολουθήσει και η κατακεφαλήν δαπάνη στο τι αποτελέσματα θα έχουμε στην αγορά. Αλλά γενικά είναι πολύ ήσυχα. Είναι πολύ ήσυχα.
0: Πολύ ήσυχα, ε. Και όταν μπαίνεις στον Ιούνιο και είσαι ήσυχα, εντάξει, θα ανέβει πολύ περισσότερο και η κίνηση, έτσι, και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά δεν ξέρω αν σώζεται.
1: Θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο τρίμηνο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς αυτό
1: είναι. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και άντε να πιάσουμε και κάτι από το Σεπτέμβριο, εκτός αν μετακινήσουμε την όλη τουριστική περίοδο προς Σεπτέμβριο μεριά. Ναι. Τα οποία όμως, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό.
0: Καλά, μιλούσαμε για επέκταση σεζόν, έτσι. Επέκταση σεζόν σημαίνει ότι περισσότεροι μήνες για να μπορεί να ρολάρει
1: και η
0: οικονομία κάθε μιας μικρής επιχείρησης.
1: Τέλος πάντων, ή τέλος πάντων προσπαθούμε να χτίσουμε τα τελευταία 25-30 χρόνια τα οποία θυμάμαι εγώ, η επέκταση σεζόν, κάποια στιγμή είχαμε και συρρήκνωση της σεζόν. Έχουμε πάει προς το Σεπτέμβριο αρκετά καλά και αρχές Οκτωβρίου, γιατί είναι και ο καιρός καλός. Αλλά από εκεί και πέρα το υπόλοιπο είναι σε πολύ χαμηλά νούμερα και θέλει άλλες προδιαγραφές και άλλο τύπου οργάνωση για να επιτευχθεί. Αυτό είναι σαν μια γενική εικόνα της αγοράς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πραγματικά είναι ήσυχα.
0: Ναι, ναι, πολύ ήσυχα. Έχουμε και ένα άλλο θέμα. Βέβαια, δεν φταίμε εμείς αυτό. Φταίνε ήδη οι Μεγάλοι Βρετανοί που μήγανε εκτός Ευρώπης με το Brexit. Τις εικόνες στο αλλοδρόμιο της Λόδου, οι οποίες επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, κάθε μέρα, όταν ανοίξει κανείς το TikTok, θα δει δεκάδες Βρετανούς, να μην πω χιλιάδες δηλαδή, να ανεβάζουν αυτές τις ουρές αναμονής, διότι υπάρχει και το νέο σύστημα. Υπάρχει κορταξικά ένα πρόβλημα. Έρχονται και πάρα πολλές πτήσεις μαζί. Έτσι, και να διαμαρτύρονται. Τώρα, διαμαρτύρονται οι Βρετανοί. Ας διαμαρτυρώσω και τον Νάιτζελ Φάρατζο τώρα. Το λέω εγώ γιατί ξέρω ότι έχετε βρετανική υπηκότητα, δηλαδή έχετε σχέση με τη Βρετανία.
1: Πάντα, ναι. Είναι γνωστό. Το χωριό είναι Οξφόρδη.
0: Ακριβώς. Έχετε σχέση με τη Βρετανία.
1: Λοιπόν. Όχι, δεν είναι μόνο στη Ρόδο αυτό που είναι το.
0: Ναι, είναι παντού.
1: Δεν είναι μόνο στη Ρόδο. Ναι. Είναι και στην Κέρκυρα και όπου έχει αφήξει ανθρώπων.
0: Και στη Ζάκηθο παντού. Όπου είναι, ναι, σωστά.
1: Από εκτός Σέγγεν. Ακόμα και στο εκτός Σέγγεν έχει θέμα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές. Α πούμε, όμως, οι οποίοι είναι. Εκτός Σέγγεν, έτσι, πρέπει να περάσει σε έλεγχο διαβατηρίων.
0: Ναι, λέω όμως, η Μεγάλη Βρετανία, γιατί είναι η πρώτη,
1: χώρα
0: σε εμάς, έτσι.
1: Είναι η πρώτη σε αφήξεις αυτή τη στιγμή,
0: έτσι,
1: και είναι τρίτη χώρα. Οπότε όλοι πρέπει να περάσουν βιομετρικό έλεγχο.
0: Σωστά.
1: Και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει όταν είσαι κακά προετοιμασμένος εφαρμόζεσαι ένα σύστημα.
0: Ναι, και αυτό πρέπει λίγο να το δει και η Fraport σε σχέση με τον χώρο, δηλαδή το χωροταξικό, έτσι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πίστα του, έρχεσαι με το αεροπλάνο, σε κατεβάζει υποτίθεται το λεωφορείο και να σε πάρει στα 5 μέτρα και μετά κάνεις μια ώρα ένα χιλιόμετρο δηλαδή. Ναι, δηλαδή αυτό τώρα είναι πρωτόγνωρο, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να ενισχυθούν και τα πόστα και την θέμα χωροταξίας,
0: ναι,
1: δεν χωράνε όλοι αυτοί μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και θέμα ακόμα περαιτέρω ενίσχυσης των πόστων που κάνουν αυτή τη δουλειά στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι γιατί παίρνει χρόνο η διαδικασία. Παίρνει από ένα τέταρτο 20 λεπτά ο κάθε επισκέπτης για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
0: Λοιπόν, ας πιέσουν και οι βουλευτάδες μας που λένε έτσι, προς τα υπουργεία να μην φεύγουν μόνο αστυνομικοί για την Πιερία που δεν έχει διεθνές αεροδρόμιο, αλλά να βλέπουν τι γίνεται στη Ρόδο και στην ΚΟ και στα άλλα νησιά. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Σπανέ, ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Λοιπόν, εμπιστεύω στο θέμα που έχει να κάνει με το κάστρο, εάν τα συνδέσει κανείς, γιατί μιλάμε για τα κάστρα, για την Παναγία του Κάστρου, για την Παναγία να μας βοηθήσει. Για να πω ότι βλέπω και άλλα στοιχεία, δηλαδή βλέπω την απάντηση προς τον πρόεδρο της κοινότητας Ασκλεπιού του 2025, δηλαδή. Μιλάμε για τον νέο πρόεδρο, τον Γιώργο Χρυσαφίνα, από την πλευρά των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου της Λόδου, που λέει με αυτεπιστασία. Και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ρε παιδιά, ο πρόεδρος. Ή λίγο η τοπική πολιτεία πρέπει να ζητήσει λίγο και τη συνδρομή της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι με τον τόπο συνδέεσαι και με τα τοπόσημα συνδέεσαι εάν πραγματικά δίνεις την ίδια ευαισθησία και σε αυτά. Και το λέω γιατί από κάτω έχετε συγκεκριμένους επιχειρηματίες ασκληπενούς οι οποίοι είναι κρατεοί δηλαδή, Χατζηλαζάρου, Παπαβασιλείου, κρατεοί δηλαδή. Μία βοήθεια αυτεπιστασία θα κάνει τώρα ο πρόεδρος με δύο υπαλλήλους στην δημοτική κοινότητα δηλαδή. Έτσι, αυτά τα θέματα θέλουν μία άλλη προσέγγιση. Μία άλλη προσέγγιση γιατί έχουν αλλάξει και οι εποχές, έχουν αλλάξει οι ανάγκες. Θα επανέλθω με αυτό. Έτσι, με τα κάστρα δηλαδή και αυτή την λεγόμενη ιστορία που έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Κλείνουμε με τη φωτογραφία την οποία ψάχναμε νωρίτερα, τη βρήκε βεβαίως ο Τσαμπίκος και είναι αυτό που σας έλεγα, δηλαδή ο Όμιλος Μασούτη, ο οποίος προσκάλεσε προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα να τους δούμε. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφη εικόνα είναι αυτή. Άδωνης, Θοδωρικάκος, Ανδρουλάκης, Μασούτης, Κωνσταντοπούλου. Τίποτα δεν φάγανε. Τους λέει κάτι να φάτε, λέει δεν πειράζει, τρώμε ένας τον άλλον. Λοιπόν, τους έβαλε μασούτες στο τραπέζι. Λοιπόν, και έχουμε και αυτή την εξαγορά, επαναλαμβάνω, έχει σχέση και την περιοχή μας. Τα κριτικός τα αγόρασε ο Μασούτης, οπότε τώρα έχουμε rebranding στους χώρους των supermarkets και θα έχουμε και τη... Τι ωραία που τους έβαλε, μπράβο δηλαδή, είναι αυτό που λένε, τους έφερε όλους σε ένα τραπέζι. Παρακαλούσε ο Μητσοτάκης τίποτα, βρε ο Τασούλας τίποτα. Μασούτης, έτσι, τους έφερε όλους στο τραπεζάκι. Λοιπόν, είδα και ένα σχόλιο σε σχέση με την Ροδιακή Επαύλη. Παιδιά, κοιτάξτε αυτά τα σχόλια, δεν πρέπει να γίνονται, γιατί είναι αμαρτία δηλαδή, πραγματικά αμαρτία. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, διαβάζω διάφορες σελίδες, τοσελίδες, ομάδες κτλ. Όλοι συνειδητοποιούν ότι έχουμε γεράσει, έχει γεράσει η Ρόδος. Θέλει πραγματικά lifting, θέλει μια άλλη διαδικασία, θέλει ένα, πώς το είναι και επίκαιρο, ένα rebranding χρειάζεται η Ρόδος, rebranding. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο του προγράμματος Roads Collab Sustainable Destination που έχει στόχο να καταστήσει τη Ρόδο διεθνές πρότυπο βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Επιβεβαίωσε η επίσκεψη στο νησί του Διευθύνοντος Συμβούλου της TUI Group Sebastian Ebel και του Πρόεδρου του TUI Care Foundation Thomas Ellerbeck. Κατά τη συνάντησή τους με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, εξετάστηκε η πορεία των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τα επόμενα βήματα του προγράμματος. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ένταξη της ΔΕΗ ως νέου στρατηγικού εταίρου στο Roads Collab. Η συνεργασία προβλέπει τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου δικτύου ηλεκτροκίνησης στη Ρόδο, με 20 έως 25 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και δικύκλων να προγραμματίζονται για το 2026. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης του Φόντις Ανωτίου Αιγαίου. Στόχος είναι μέσα στους επόμενους μήνες το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ρόδου να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης δράσεις όπως το TUI Field to Fork που συνδέει την τοπική παραγωγή με τον τουρισμό, η μετατροπή της παραλίας Βλυχών στην πρώτη πιστοποιημένη βιώσιμη παραλία της χώρας και η δημιουργία του πρότυπου δάσους TUI Forest στην περιοχή της Μονής Παναγίας Ψενής. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε ότι το Roads Collab αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη μετάβαση από το σχεδιασμό στην πράξη να αποτυπώνεται πλέον σε συγκεκριμένα έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με την αντιπυρική περίοδο να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης να αυξάνονται, η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στα Δωδεκάνησα βρέθηκε στο επίκεντρο επαφών που πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κατά τις συναντήσεις με την πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου, εξετάστηκαν ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας των νησιών, οι ανάγκες των τοπικών πυροσβεστικών υπηρεσιών και τα μέτρα που απαιτούνται ώστε η νησιωτική περιοχή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιοποίηση σύγχρονων μέσων επιτήρησης. Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενη μετεγκατάσταση του καταβλισμού των Ρωμά στην περιοχή Ασγούρου εξέφρασε στον κόσμο ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Κοσκινού Νίκος Μανολάγκας, κάνοντας λόγο για επανάληψη ενός ζητήματος που είχε απασχολήσει την τοπική κοινωνία και το 2016. Όπως ανέφερε τότε, επί Δημαρχίας Φώτη Χατζηδιάκου, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει απόφαση για μεταφορά του οικισμού στην περιοχή Ασγούρου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς. Ξανά στο ίδιο έργο θεατές σχόλιασε χαρακτηριστικά ο κ. Μανολάγκας, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα παραμένει σοβαρό και απαιτεί ουσιαστικές λύσεις. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Κοσκινού τόνισε ότι με την κατάσταση δεν αντιμετωπίζει την ουσία του ζητήματος, επισημένοντας πως προτεραιότητα πρέπει να είναι η κοινωνική ένταξη των Ρωμά και η δημιουργία συνθήκων που θα επιτρέψουν την ομαλή συμβίωση με την υπόλοιπη κοινωνία. Τον προβληματισμό της για τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την κήρυξη νέων θαλάσσιων πάρκων στο Ανατολικό Αιγαίο, ως απάντηση στις πρόσφατες τουρκικές διεκδικήσεις και τις εξαγγελίες της Άγκυρας, εξέφρασε στο κόσμο η καθηγήτρια Στέλλα Κιβελού. Όπως επισήμανε, η περιβαλλοντική προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αποτελεί αυτονόητη και αναγκαία προτεραιότητα. Ωστόσο, έθεσε το ερώτημα κατά πόσον η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων μπορεί από μόνη της να αποτελέσει επαρκή γεωπολιτική και χωρική απάντηση σε μια στρατηγική που αφισβητεί εμπράκτως την ελληνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η κυρία Κιβέλου υπογράμμισε ότι ένας θαλάσσιος χώρος, στον οποίο αναπτύσσονται η αλία, η έρευνα, οι θαλάσσιες μεταφορές, οι πολιτιστικές και καταδυτικές διαδρομές, οι ενεργειακές υποδομές και οι δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αποτελεί έναν χώρο πλήρως συνταγμένο στην εθνική επικράτεια και δύσκολα αφισβητήσιμο. Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στην τοπική αγορά εξέφρασε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ροδοκώστας Πανός, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή περίοδο χαμηλής αγοραστικής κίνησης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, η αγορά της Ρόδου δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ανακάμψει από την πασχαλινή περίοδο, με τις επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντικές απώλειες και τους επαγγελματίες να παρακολουθούν με ανησυχία την πορεία της κατανάλωσης. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης σε γυαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε την 3η 2 Ιουνίου η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων. Η διαδικασία αφορά θέσεις σε δήμους της Δωδεκανήσου, μεταξύ των οποίων και στο Δήμο ΚΟ, και θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Αντιμετωπή με μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται η Κάρπαθος, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία και η συνεχής μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων οδήγησαν την πολιτεία στην κήρυξη του νησιού σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών. Σε δημόσια έκκληση προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδο, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση πολιτών με ανάγκες έχουν πλέον, όπως υπογραμμίζει, σχεδόν εξαντληθεί. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στο Κόσμος. Πάμε λοιπόν για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Καντιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη.
0: Όλη η πρωινή ομάδα εδώ. Και πάμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα, θα δούμε τώρα τη συνέχεια. Συνέχεια στα όσα προηγήθηκαν. Πολλά και διάφορα, πολύ τοπικό θέμα, αλλά υπάρχουν όμως και τα γενικότερα θέματα και τα πολιτικά μας πράγματα, τα οποία νομίζω πως είναι κυρίαρχα αυτήν εδώ την περίοδο, αφού βλέπουμε τελικά πώς έχει γίνει έτσι, ρε παιδιά, η αριστερά. Ήξερα πως ήταν τσίρκο, αλλά τσίρκο χωρίς κανόνες δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Αυτοί το έχουν τερματίσει, ας πούμε, το έχουν κάψει εντελώς. Δεν υπάρχει πλέον. Κοίταξε, όλα αυτά τώρα είναι πράγματα του παρελθόντος. Και να κάθεσαι τώρα να ψαρεύεις τώρα στην αριστερά είναι σαν, πώς το λέγει ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, ρε παιδιά, θα πάμε στη λίμνη που έχει ψάρια. Ο ψαράς λοιπόν που πάει να ψαρέψει, θα πάει να βρει ένα μέρος στη λίμνη η οποία μπορεί να το αποδώσει. Όταν κάθεσαι και ψαρεύεις σε μια περιοχή που δεν υπάρχει, τι περιμένεις από εκεί πίσω? Ποια θα είναι τα αποτελέσματα? Και τα βλέπουμε, βλέπω στις μετρήσεις οι οποίες γίνονται της κοινής γνώμης. Βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Και αντί να βάζουν μυαλό, αγαπητοί μου φίλοι, αντί να βάζουν μυαλό, κάθονται τώρα και τα βάζουν με τις δημοσκοπήσεις. Τους κακοφαίνεται γιατί οι μετρήσεις αυτά δείχνουν. Τι είναι η δημοσκόπηση, ρε παιδιά? Η δημοσκόπηση είναι, σας έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο? Φαντάζομαι ότι σας έχουν πάρει τηλέφωνο, έτσι. Και άσε τώρα που οι τελευταίες μετρήσεις γίνονται και με ψηφιακό τρόπο. Δεν μιλάς με κάποιο φυσικό πρόσωπο, με ρομπότ μιλάς. Με μαγνητόφωνο δηλαδή μιλάς. Και καταγράφονται και δεν μπαίνει δηλαδή και ανθρώπινο χέρι, ας πούμε. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κάνουν τα πάντα όλα. Λοιπόν, όταν σε ρωτάει ο άλλος, εσύ το απαντάς εκείνη την ώρα. Εκείνη τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίο λες, ότι είναι και η ψήφος. Το τι θα ψηφίσεις, αυτό είναι. Θα καθίσεις μετά και θα το σκεφτείς, γιατί πάντα την τελευταία στιγμή όταν έρχεται η ώρα της κάλπης σοβαραίνουν τα πράγματα. Δεν είναι η ελευθεριότητα η οποία μας χαρακτηρίζει τώρα, οπότε μπορούμε να λέμε και παραπανήσια πράγματα. Γιατί υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι ικανοποιημένος για όλο? Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Όσα πιο πολλά έχει κανείς, τόσο περισσότερα θέλει. Αυτή είναι ανθρώπι, αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτό εδώ. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, να έρχεται τώρα στο ΠΑΣΟΚ να σας πω ότι υπάρχει τρομακτικός εκνευρισμός. Εμένα, Βασίλη, η πληροφορία η οποία μου ήρθε είναι πολύ ψηλά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο θυμωμένοι είναι με αυτές εδώ τις σφιγμομετρήσεις. Και στα διδερελεβέντες. Τι σας φταίνει οι δημοσκοπήσεις? Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Εάν εσείς νομίζετε ότι αυτά τα οποία σας εμφανίζουν δεν είναι τα πραγματικά, αλλά προσπαθούν με το να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, έλα τώρα καλέ, εσείς το λέτε αυτό? Έχετε δικές σας μετρήσεις? Δεν κάνουν εσωτερικές μετρήσεις κυλιόμενες τα κόμματα? Άντε λοιπόν, Νίκο Ανδρουλάκη, ρίξε λοιπόν στο τραπέζι πάνω τις δικές σου τις μετρήσεις. Και να διαψεύσεις και το Ζούμπι, να διαψεύσεις και το. Πώς το λένε εδώ.
1: Από πλευρά ΠΑΣΟΚ πάντα υπήρχε αμφισβήτηση, Κλεάνθη μου, για τις δημοσκοπήσεις.
0: Τον κακό μας τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε, μια και είπες τώρα από πλευρά ΠΑΣΟΚ. Για μένα το ΠΑΣΟΚ είναι η αιτία του κακού. Και όταν λέω η αιτία του κακού, εννοώ δηλαδή το ότι υπάρχει τόση πολύ τοξικότητα το τελευταίο διάστημα. Γιατί? Το να βγει ο Στέφανος ο Χίος λόγου χάρη και να μιλήσει ότι χάθηκαν, πού είναι τα βαγόνια, έχουν εξαφανιστεί, και να το πάρει ο Βελόπουλος και να το φέρει στη Βουλή και να φωνάζει. Βελόπουλος είναι. Χίος είναι. Όσοι θέλουν να τον πιστέψουν, πόσοι θα είναι αυτοί? Το να φωνάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παραδείγματος χάρη, και να λέει αυτά τα οποία λέει. Με το Ρούτσις λέγεται τώρα αυτός, Ρούτσις, είναι το καινούργιο της απόκτημα. Ποιος θα την πιστέψει? Θα την πιστέψουν αυτοί που είναι να την πιστέψουν. Το να πάει όμως αγκαλιά με αυτούς εδώ τώρα, το ΠΑΣΟΚ, η ΠΑΣΟΚΑΡΑ, και να συνυπογράψει και να κάνουν πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, γιατί εξαφανίστηκαν βαγόνια. Να βγαίνει τώρα ο φίλος μου Χριστοδουλάκης, ο συμπατριώτης Βασοκαλίμιος, και να λέει πού έχουν πάει τα τρία βαγόνια. Για σταθείτε, ρε λεβέντες. Εδώ υπάρχει κόσμος από κάτω, η οποία σου λέει μια στιγμή. Το λέει το ΠΑΣΟΚ? Ρε μπάς και έχει δίκιο ο Βελόπουλος. Γιατί μέχρι τώρα όταν ακούγαμε για Βελόπουλο, ή πολύ περισσότερο όταν ακούγαμε για Χίο και για Μακελιό, λέγαμε αποτάξον τον Σαντανά, πεταξάμιν. Αυτό δεν λέγαμε? Αυτό λέγανε όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Το να το λέει όμως μετά το ΠΑΣΟΚ, σου λέει εσείς, μήπως τελικά εδώ το πράγμα δεν είναι έτσι όπως νομίζουμε, αλλά είναι έτσι όπως το παρουσιάζουν. Πώς πάνε, σου λέει τώρα, μέσα στη Βουλή όλοι μαζί αγκαλιά και ζητάνε να πέσει η κυβέρνηση, να φύγει η χούντα του Κούλη. Άρα, σου λέει, κάτι πρέπει να ψήνεται, κάτι πρέπει να μαγειρεύεται. Υπάρχουν όμως οι αντιστάσεις από μια μερίδα της κοινωνίας, από σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι σου λένε, έλα τώρα αυτές ανοησίες θα ακούω τώρα, τις πακακίες ας πούμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι σου λένε, εντάξει, μέχρι ενός σημείου. Και δημιουργείται αυτή η τοξικότητα, αυτό το βαρύ κλίμα. Αυτοί οι οποίοι είναι πιο ελαφροί στα μυαλά, ας πούμε, Βασίλη μου, αρχίζουν. Είναι αυτός που ψεκάζει με την ψεκαστήρα ο φίλος μας ο Νίκος ο Σέργης. Τσαφ, στο πρόσωπο, στη μούρη, κατευθείαν τους στηρίχνει με τη μία. Χωρίς δεύτερη, χωρίς καθυστέρηση. Τους περιμένει στη στροφή που εφαρίζεται, μπαμ, κατευθείαν. Και τους ψεκάζει. Κοίτα. Και δημιουργείται όλο αυτό το τοξικό, ας πούμε, κλίμα. Να γιατί λέω ότι το Πασόκ έχει μεγάλη ευθύνη ως προς αυτό. Τεράστια ευθύνη. Και τώρα τα πληρώνει. Βλέπει τώρα τις μετρήσεις, περνά στην τρίτο-τέταρτη θέση και του κακοφαίνεται. Τι μας έλεγε χθες ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης? Το πολύ πολύ απλό, η κοινή λογική. Ακούστε. Υπάρχουν τριών ειδών πολιτών. Η μία κατηγορία είναι το 20% το οποίο βρίσκεται στα άκρα δεξιά. Η άλλη πάλι το 20% το οποίο βρίσκεται στα άκρα αριστερά. Και υπάρχει το 60% η μεγάλη δεξαμενή, που λέμε ο μεσαίος χώρος, το κέντρο. Άρα λοιπόν έχουμε τα δύο άκρα, αριστερά και δεξιά, και στη μέση λοιπόν η μεγάλη δεξαμενή είναι το 60% που βρίσκεται το κέντρο. Μόλις έγινε αρχηγός ο Μητσοτάκης, τι έκανε? Διάλεξε, πήρε στασίδι στη μεγάλη δεξαμενή, στο 60%. Έβγαλε την πετονιά του, τα δολώματά του όλα, μαλάγρωσε εκεί την περιοχή, μαζεύτηκαν τα ψάρεμα και άρχισε το ψάρεμα. Και γέμισε τη Νέα Δημοκρατία με σοβαρούς πασόκους, πήρε το καϊμάκι όλο των κεντρών και το πήρε μαζί του. Να, δείτε τους. Ποιος είναι ο πρόεδρος του Eurogroup? Ποιος είναι ο πρόεδρος του Eurogroup? Ο υπουργός των οικονομικών. Υπάρχει πιο σοβαρός άνθρωπος? Τον είχε στα ψηφιακά, εξυγχρόνισε την Ελλάδα στα ψηφιακά. Θυμόσαστε όταν τα κάναμε τα εμβόλια? Είδες του πιερακάκι κατευθείαν τα μηνύματα πως έρχονταν στο τηλέφωνο? Ρε, πού τα ξαναείδαμε αυτά? Πότε τα ξαναζήσαμε αυτά τα πράγματα? Δεν τα ξαναζήσαμε βεβαίως. Τώρα τον έκανε υπουργό των οικονομικών και έγινε πρόεδρος του Eurogroup. Πρόεδρος, ο Έλληνας υπουργός των οικονομικών, που κάποτε ήταν ο Βαρουφάκης και τρώγαμε καρπαζιές και σφαλιάρες και γελούσε το σύμπαν μαζί μας. Τώρα έχουμε τον Έλληνα υπουργό οικονομικών να είναι πρόεδρος όλων των υπουργών οικονομικών της Ευρώπης. Ρε, ξέρεις τι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα στο Eurogroup? Οι σοβαρότερες αποφάσεις για το οικονομικό μέλλον όχι ενός κράτους, μιας χώρας, ολόκληρης της Ευρώπης. Και είναι Έλληνας στα αφεντικό. Και μάλιστα και ομόφωνα ψηφίστηκε αυτός ο άνθρωπος. Πήγε να του κοντράρει ο Γερμανός, έφαγε τα μούτρα του, έκανε πίσω και βγήκε και ομόφωνα να πήρε Κάκης. Τα λέω λοιπόν όλα αυτά γιατί ο Μητσοτάκης ήξερε που να ψαρέψει. Έρχεται τώρα ο Αντρουλάκης, κάπως έτσι. Το φαντάζεται και η Διαμαντοπούλου και κάποια σοβαρά άτομα μέσα στο Πασόκ, Λοβέρδη, και πάει λέγοντας. Ο Λοβέρδος είδε και απείδε ο άνθρωπος, να πούμε, απογοητεύτηκε και σου λέει: πάμε με τους σοβαρούς. Και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ανδρουλάκης επέμεινε εκεί. Θέλει να ψαρεύει στα αριστερά. Ωραία, ψάρευε στα αριστερά. Ο Τσίπρας το γατώνει. Κάτι κατάλαβε τώρα και ψαρεύει. Πάει να ψαρέψει προς το κέντρο. Αλλά του λένε: μάζεψε τα και στρίβει από εδώ. Του λένε: δρόμο! Ούτε να σε βλέπουμε δεν θέλουμε. Ούτε ζωγραφιστό. Φύγε από εδώ. Σου λέει: ψεύτη. Πέρασε η Πρωταπριλιά, ρε παιδί μου, και το Πρωταπριλιά παλιά είδες, ήταν εθνική επέτειος. Και τώρα ζήσαμε Πρωταπριλιά χωρίς το Τσίπρα. Τώρα να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τελικά έχουμε νεότερα? Θα γίνει το κόμμα του FBI τελικά ή παραμένει ελληνική αστυνομία?
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Όταν θα έχεις κάτι, θέλω να με διακόψεις επί του πιεστηρίου. Πρέπει να το κάνω.
1: Κάνε από τους καλεσμένους μας να έχεις κάτι νεότερο.
0: Αμέ, μια στιγμή. Νίκο Σέργης, μήπως έχεις καμιά καινούργια, τίποτα φρέσκο πράγμα? Μπορεί να γίνει FBI το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μπορεί να γίνει, απλώς ο νέος ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
2: αφού κάποιοι κάνουν ότι δεν υπήρξαν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. Αξιόγλου και όλοι αυτοί,
0: ναι,
2: αλλά και αυτοί που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
2: παριστάνουν ήδη ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, και θα γίνει ο καινούριο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τέλος, αλλά πώς θα το λέει η ελληνική αστυνομία, θα το λέει ή FBI. Γιατί κάπου...
2: Γαδά θα το λέει.
0: Γαδά.
2: Ξέρω εγώ, ναι, έχει διάφορα που μπορεί να πει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, με το που το έκανε Ελλάς,
0: ναι,
2: αυτό που έλεγες προηγουμένως, ναι, πάει ο μεσαίος χώρος, η υποψία του μεσαίου χώρου, πήγε εάν Ελλάς κατευθείαν. Οπότε ο άλλος έκανε τους συνειρμούς, άκουγε και αυτά που έλεγε για τον παγκόσμιο πλούτο ότι θα φορολογεί.
0: Ναι, ξέρω, μια στιγμή, εδώ θέλω να κάνουμε σοβαρή ανάλυση, γιατί πήραμε τα φώτα του Αλέξη μας για τον παγκόσμιο πλούτο, πώς τα 30 τόσα τρισεκατομμύρια τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, να τα μοιραστούν. Να πάρει από 9 χιλιάρικο ο καθένας μας και μετά θα σταματήσει
2: πολλά
0: κάθε άλλο.
2: Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Γιατί
0: λιγότερα είναι από 9.
2: Ναι, είναι πολύ λιγότερο. Και τι γίνεται, δεν μιλάμε για κάση, δεν μιλάμε για μετρητά. Μιλάμε για ακίνητη περιουσία, αυτοκίνητα.
0: Εννοείται.
2: Για να μπορέσει να εκποιηθεί αυτή η περιουσία και να μεταφραστεί σε χρήματα τα οποία θα πάρουμε, θα πρέπει να βρεθεί ένα κοινό το οποίο θα τα αγοράσει. Εξωγήινοι.
0: Μπράβο, από τον πλανήτη. Μπράβο.
2: Δηλαδή υπάρχονται σε δύο.
0: Έχω ειδικό με τους εξωγήινους. Έχουμε ειδικό, είναι ο Θανάσης ο Καμιλάρης. Να μας φέρει τώρα νέα από το υπερπέραν. Γεια σου Θανάση μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα Νίκο.
0: Έχουμε κάτι νεότερο, υπάρχουν επενδυτές από κανένα πλανήτη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τώρα τον Δία, την Αφροδίτη, από κάπου.
2: Έστω και εξωγαλαξιακό
3: επενδυτή. Μέχρι τη διεθνή έκθεση θα ακούσουμε. Μην καταγωγή, θα τα ακούσουμε και αυτά. Για πολλά πράγματα γελάγαμε και τα βρήκαμε μπροστά μας.
0: Τα βρήκαμε μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, Νίκο Σέργη, έλα τώρα να βάλε μας τώρα σε μία τάξη. Εσύ τώρα ως ο επικεφαλής της ομάδας σταθερότητας, να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε τα πράγματα και σήμερα. Πάμε λοιπόν. Τι γίνεται τώρα με την αριστερά, υπάρχει αριστερά τώρα, τι γίνεται?
2: Κοίτα να δεις, αριστερά ουσιαστικά δεν υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, σαν σημείο αναφοράς αριστερά κάπου να υπάρχει στον κόσμο, δεν υπάρχει εδώ και 30 τόσα χρόνια, 37 χρόνια. Παρ' όλα αυτά κάποιοι έλεγαν ότι εμείς είμαστε αριστεροί και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να χορέψουμε τις αγορές και διάφορα τέτοια. Αυτό βέβαια το 2015, τέτοιες μέρες που κοντεύουν, ας πούμε, έχουμε επέτειο, κατέρευσε παντελώς. Τελικά οι αγορές δεν μάσησαν, μας την έριξαν στα αυτιά και μας δώσαν ένα πρόγραμμα. Το οποίο πρόγραμμα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή μας έδωσαν και μας είπαν, εμείς θα σας δώσουμε αυτά τα λεφτά, θα σας δώσουμε αυτά τα χρήματα για να πορευτείτε και να μην πάει η ζωή σας πολύ πιο κάτω, και θα μας ξεπληρώνετε μέχρι το 2070. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι θα κάνεις κάτι διαφορετικό και θα ξανακάνεις στην Ελλάδα να ζήσει το ίδιο, δεν θέλει να σε ακολουθήσει.
0: Ναι, αλλά εδώ μας έριξαν όμως, γιατί σου λέει θα πληρώνετε μέχρι το 70, αλλά μας δέσμευσαν την περιουσία για 99 χρόνια. Γιατί βάλανε τα παραπανήσια χρόνια, τα παραπάνω? Εδώ τώρα να πρέπει να διαμαρτυρηθούμε.
2: Είναι
0: άδικο αυτό το πράγμα.
2: Πράγματι, με έναν νόμο του 2016, το νερό, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια.
0: Ναι, μέχρι τα μουσεία πήγανε και βάλανε. Όλα, τις παραλίες.
2: Ναι, και το θέμα ποιο είναι, ότι πράγματι πολλά από αυτά έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή αεροδρόμια, λιμάνια, δεν μπορούσαμε ούτε ένα σοβά να ρίξουμε πεταχτό, για να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή σαν κράτος δεν είχαμε τα λεφτά. Αλλά έβαλαν και το νερό. Μετά, όταν έγινε η περίπτωση με το νερό και μετοχοποιήθηκε και ξέρω εγώ, βγαίνει το ΣΤΕ και λέει ότι ξέρετε, να γυρίσουν πίσω οι μετοχές. Δεν μπορεί να είναι δημόσιο αγαθό. Παρ' όλα αυτά έβγαζαν τον κόσμο στον δρόμο και κάναν συναυλίες.
0: Ήδη πήγανε ακριβώς. Αυτό
2: ναι,
0: είναι.
2: Και τους έλεγες, ρε παιδιά, δεν ισχύει. Καταρχήν έχει βγει απόφαση και είναι δεσμευτική μέχρι τον Αύγουστο. Οι μετοχές θα ξαναγίνονται στο δημόσιο. Γιατί βγαίνετε και κάνετε συναυλίες? Βγαίνετε και κάνετε συναυλίες. Και λένε, πουλάνε το νερό και τους έλεγε, το 2016 είναι ο νόμος.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είναι
0: δικός τους, του Τσίπρα ήταν.

0: Χαριλάου, Θανάση, Καμιλάρη, ο θυμός δεν περιγράφεται. Σηκώνουν τα τηλέφωνα, παίρνουν διάφορους δημοσκόπους και τα λοιπά, τους λένε τι είναι αυτά που κάνετε. Οι άλλοι άνθρωποι σου λένε για στα δύτερα, λέει, παιδιά. Τι κάνουμε εμείς? Καταγράφουμε την κοινή γνώμη. Αν πρέπει να κατηγορήσετε κάποιους, θα κατηγορήσετε αυτούς που απήντησαν, που έδωσαν αυτά τα αποτελέσματα. Πώς τα βλέπεις τώρα εσύ, Θανάση μου, πού πάει τώρα το πράγμα?
1: Ο Δούκας έχει κάνει άνω κάτω.
0: Τους έχει κάνει άνω κάτω τώρα και ο Δούκας.
1: Ο Δούκας έχει κάνει με τις δηλώσεις του που κάνει, έχει κάνει άνω κάτω το Πασόκ. Και επειδή, ας πούμε, αυτό που γελάγανε στην αρχή το πέτυχε μέσα στο συνέδριο, δηλαδή την απόφαση να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ, επικράτησε αυτό του Δούκα, ο Δούκας έχει πατήσει πάνω σε αυτό τώρα, και κάνει άνω κάτω. Δηλαδή λέει πράγματα τα οποία, αν κάτσε να τα αναλύσει κανένας
0: δεν μου λες να Θανάση, βαλτός είναι ο
1: Δούκας.
0: Λες να είναι βαλτός ο Δούκας. Αλλά από ποιον να είναι
1: τώρα, βαλτός. Για βαλτός και τέτοια δεν ξέρω.
0: Γιατί λέγαμε βαλτό τον Γιώργο τον Παπαδρέμου τότε, ας πούμε, από την Αμερική.
1: Εκείνο που μπορώ να πω εγώ ότι είναι άσχετος περί του εκλογικού νόμου, διότι αυτά που λέει σημαίνει κατάργηση του Πασόκ. Δηλαδή αν ακούσατε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε, ότι λέει να πάμε στις εκλογές την πρώτη Κυριακή και μετά όποιος είναι δεύτερος, λέει, αυτό θα είναι υποψήφιος και θα τον στηρίξουμε να κάνει. Δεύτερος φαίνεται να είναι ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας. Αυτό. Άρα.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Πώς θα τον στηρίξει να κάνει μαζί, διότι.
0: Να ενσωματωθούν.
1: Δύο κόμματα δεν μπορούν να πάρουν τον πόνο. Δεν μπορούν να κυβερνήσουν τώρα. Αν δεν εξαφανιστεί το ένα και αφομοιωθεί από το άλλο.
0: Όπα. Βάζει κάτι σοβαρό τώρα ο Θανάσης. Μια στιγμή να το καταλάβουν κάποιοι υδροκέφαλοι.
1: Δηλαδή, πρέπει
0: δύο
1: να
0: κόμματα σου λέει κόμμα, δεν μπορούν να πάρουν τον πόνο.
1: Δύο κόμματα ανεξάρτητα να συνεργαστούν δεν μπορούν να πάρουν.
0: Πρέπει να είναι ένας ενιαίος πολιτικός σχηματισμός.
1: Πρέπει να είναι ένας χώρος ενιαίος που θα πάρει.
0: Να είναι πρώτος και να έχει πάνω από 25%. Σωστά, Νικοσέργη.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχει περίπτωση
1: λοιπόν,
2: αν δεν κατεβούμε σαν
1: έπειτα,
2: ένα κόμμα,
1: αυτό
2: μια ενότητα.
1: Μπράβο. Ότι θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή με δεύτερο, ας πούμε, τον Τσίπρα, ο οποίος θα είναι αρχηγός υποτίθεται, και το Πασόκ θα αφομοιωθεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν τον πόνους. Θα γίνει ένας χώρος, ας πούμε, για να πάρουν τον πόνο θα κυβερνήσουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν μου λες, στη ΣΥΜΗ πώς το λένε ρε Βασίλη, μπαλιά μπούλιο, πώς το λένε. Πώς τα έχουν κάνει έτσι τώρα. Και όλα αυτά τώρα είναι, ποια δεξαμενή από τις τρεις είναι, Νικοσέργη, είναι η αριστερή δεξαμενή τώρα αυτά. Αυτή η λογική πριτανεύει εκεί. Και είναι η εξιντάρα τώρα, η μεγάλη, Ολυμπιακών διαστάσεων, ο Μητσοτάκης μόνος του έχει, ξέρεις, και ψαρεύει άνετα τώρα.
3: Πασόκ με Τσίπρα, όχι.
0: Είδα ναι, αλλά μια στιγμή δεν ακούς όμως ο Δούκας. Ο Δούκας ακριβώς αυτό λένε, ότι θέλει να
3: είναι
0: ο Δούκας.
2: Ένα αστικό κόμμα όπως το Πασόκ κατάντησε να είναι ακραίο με πολλές τάσεις μέσα του. Έπαθε κατά κάποιο τρόπο.
0: Εμένα εδώ ο Άδωνης πάντως μου είπε τις προάλλες όταν τον είχα, του έθεσα το θέμα. Μου λέει τι περιμένεις τώρα, ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας είναι.
2: Εκεί κατέληξε.
0: Εκεί κατέληξε.
2: Το Πασόκ από αστικό κόμμα με τα όχι του και τα περίεργά του, ακόμη και τώρα έχει φτάσει σε μια κατάσταση σουρεαλισμού που αν αμφισβητούνταν ο Ανδρουλάκης και γινόταν ξανά εκλογές για τρίτη φορά, πιθανόν να το ξανάβγαζαν. Αλλά θα το ξανάβγαζαν παρότι είναι σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και από ό,τι έχει μαζέψει εκεί πέρα μέσα. Όπως
0: μα δεν ήταν έτσι ο Ανδρουλάκης, ρε παιδιά. Σκύλευση.
2: Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει σκυλεύσει το Πασόκ. Το καλό κομμάτι το έχει πάρει. Και σε περίπτωση που γινόταν κάτι και λέγανε ότι η πρόταση Δούκου ουσιαστικά να συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα, τον καινούργιο Τσίπρα τέλος πάντων, πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ θα πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία για πλάκα, να μην σου πω το 80%.
0: Ναι.
2: Δεν τους εκφράζει δηλαδή. Δεν είναι
0: κάτι. Μας έλεγε ο Ζαχαρίας ο Ζούπης θες ότι το 20%. Το 20%
3: ναι, το 20,
0: ναι, από τους ψηφοφόρους του Πασόκ θέλουν Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Θέλουν, ναι. Οπότε τι κάθονται, γιατί κάθονται λοιπόν, και αφού θέλουν Μητσοτάκη, γιατί δεν έρχονται μια ή καλή. Και βγαίνουν μετά όμως από τη δεξιά τώρα πολυκατοικία, από απέναντι, και φωνάζουν κάματε τη Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Εδώ τι τους λες τώρα, Θανάση?
1: Τώρα, κοίταξα, σε αυτή είναι, είπαμε, είναι το 20% ας πούμε που έχουν φύγει πιο δεξιά στη Νέα Δημοκρατία, αυτά που είπε ο Δημιώτης, ότι είναι το 20% από εκεί πλευρά, λοιπόν, οι οποίοι τώρα φωνάζουν προς αυτή την κατεύθυνση και βλέπουμε ότι και τα μέσα έχουν αρχίσει τώρα να αναβιώνουν πάλι το κόμμα Σαμαρά, βλέποντας ότι ακόμα και ο Τσίπρας, γιατί μην θεωρήσουμε επειδή ο Τσίπρας πέρασε το Πασόκ ότι είναι καμιά επιτυχία το 15,5, ο Τσίπρας έφυγε το 23 τον Ιούνιο.

0: Ιούνιο με 17%. Είχε τρία χρόνια όπου έκανε το περιβόητο rebranding και όλες τις ενέργειες αυτές προκειμένου να ρίξει τον Μητσοτάκη μέσω Κασελάκη, μέσω χιλιάδες πράγματα. Έβγαλε και το βιβλίο, γύρισε και όλη την Ελλάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ως νεοεμφανιζόμενες. Λοιπόν, έκανε και μια εντυπωσιακή, ας πούμε, παρουσία στην ανακοίνωση του κόμματος. Λοιπόν, και τελικά στην πρώτη δημοσκόπηση, όπου εκεί και τα πράγματα για όλα τα καινούργια, ας το πούμε, κόμματα είναι ελπιδοφόρα, πηγαίνει με 15%. 15,5% στην μία, 14% στην άλλη. Λοιπόν, και λένε ότι η επιτυχία είναι που πέρασε το Πασόκ. Επιτυχία δεν είναι.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά
0: έπεσε το Πασόκ. Δηλαδή είναι κάτω από το 17% του 23%. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε επιτυχία.
1: Βρε Νίκο μου, έχει δίκιο ο Θανάσης. Ξεχάσαμε ότι με 17 πλάς είχε φύγει ο Τσίπρας. Τα παράτησε και
2: έφυγε.
1: Α, μπράβο, 18 δηλαδή.
2: Το θέμα ποιο είναι με αυτούς τους δεξιούς, με αυτούς τους τάχα δεξιούς και πατριώτες. Το θέμα είναι ότι μένουν εκτός συμφώνους, εκτός πολιτικής.
1: Το πατριώτης και ένα μία από μπροστά. Πατριώτης.
2: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στη νέα πολιτική πραγματικότητα των ανθρώπων με γνώσεις δηλαδή δεν έχουν καμιά πιθανότητα να υπουργοποιηθούν και πιθανόν να είναι υποψήφοι οι οποίοι θα εκλεγούν με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό φωνάζουν. Δεν το κάνουν επειδή έχουν κάτι καλό στο μυαλό τους ή τους ενδιαφέρει η αριστερά ή η δεξιά και οτιδήποτε. Είναι η πολιτική τους επιβίωση η οποία τελικά δεν θα υπάρξει επειδή είναι παροχημένη τύπου Σαλμά. Διάφοροι τέτοιοι περίεργοι τύποι οι οποίοι δεν πήραν υπουργείο και τελικά δεν θα είναι και υποψήφοι και αν ήταν υποψήφοι δεν θα τους ψήφιζε και ο κόσμος. Οπότε αυτοί όλοι λένε είμαστε πατριώτες είμαστε. Να. Και τώρα ξύπνησαν ξαφνικά και θέλουν να σώσουν τη χώρα από την κακή Νέα Δημοκρατία.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα εδώ και επειδή η τηλεόραση μας δείχνει αυτή την ώρα. Ακούρα παιδιά, εντάξει, το πράγμα μιλά μόνο του. Δηλαδή είναι μόνος του ο Μητσοτάκης παίζει. Έρχεται τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει τη μαγιά του 17%, να λέμε. Έτσι. Την έχει. Είναι αυτή που είναι. Τέλος. Κολλημένοι σε αυτόν. Ναι. Πάμε. Δεν το συζητάμε. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα όμως τώρα βλέπεις ένα Μητσοτάκι με 30 και βλέπεις ένα Ανδρουλάκι με 7. Και στην προηγούμενη μέτρηση ήταν ακόμα και πιο κάτω από το 7. Τώρα εδώ έχουν δίκιο οι φίλοι μας τώρα, η ομάδα σταθερότητας, ρε Βασίλη. Δεν μιλάνε με κομμένο κεφάλι. Πού πάει τώρα το Πασόκ.
2: Κρίμα, ρε παιδί. Ακόμα λίγο για το πρέτατο και τις παρακολουθήσεις, θα τα πάει ακόμα καλύτερα. Το 7 θα γίνει 5.
1: Μα συνεχίζουν στο ίδιο βιολί τελικά, ρε παιδί.
2: Αυτό γίνεται από το 2022. Δηλαδή και στις προηγούμενες εκλογές. Αν δεν ήταν το δυστύχημα των Τεμπών να γίνει πρώτο θέμα και μετά ήταν οι παρακολουθήσεις, θα πηγαίναμε στις εκλογές τότε με αυτό το θέμα και ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ επιμένει, έχουμε 2026, σε ένα χρόνο περίπου και λιγότερο θα πάμε σε εκλογές και επιμένει στο ίδιο θέμα το οποίο δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά κανέναν. Η οικονομία είναι αυτή που ενδιαφέρει.
1: Α, μπράβο.
2: Τι μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, αυτό τελείωσε, κρίθηκε στο δικαστήριο, πάμε παρακάτω. Δεν είναι κυβερνητικό
1: πρόγραμμα. Έπειτα ο κόσμος, μην νομίζεις, τον έχει ταυτίσει με την Καϊλή. Σου λέει, ρε φίλε, σε παρακολουθούσε η ΕΙΠ, τότε που παρακολουθούσε και την Καϊλή και έβγαλε λαβράκι με το Κατάρ και ξέρουμε ότι τι γίνεται με το Κατάρ και πώς ήθελε να ψηφίζει νόμους, ας πούμε, στα κομμένους κεραμένους ευρωπαϊκούς νόμους στα μέτρα του, όπου από εκεί περνάει ένα σημαντικό κομμάτι της τρομοκρατίας. Ρε παιδιά, αυτά τυχαία μόνο δεν γίνεται το κάθε τι. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν παρακολουθούσε και άλλους και άλλους και άλλους. Για πείτε μου. Και γι' αυτό τι, φταίει ο Μητσοτάκης επειδή η ΕΕΠ είναι υπό τον Μητσοτάκη. Τι σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης, αφού δίνει εντολή και παίρνει το ok της εισαγγελίας, της δικαιοσύνης. Άρα γιατί να το σηκώσει έτσι με αυτόν τον άθλιο τρόπο και πήρε αγκαλιά μετά την Κωνσταντοπούλου, πήρε αγκαλιά το Βελόπουλο, τους πήρε όλους αγκαλιά ο Ανδρουλάκης και πήγανε μέσα στη Βουλή παρέα όλοι με την πρόταση της πιστείας να ρίξουν την κυβέρνηση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά πλέον λες ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπει στη σφαίρα των αντισυστημικών κομμάτων. Καμία σχέση με τα κόμματα τα αστικά τα οποία γνωρίζαμε.
2: Υπήρχε περίπτωση με αυτή την πρόταση του να μην ωφεληθεί ο Μητσοτάκης. Μα τα κουκιά δεν έβγαιναν.
1: Και ωφελήθηκε ο Μητσοτάκης. Πολύ σωστά το λέει ο Νίκος.
2: Δεν υπήρχε υποψία ότι κάποιοι βουλευτές του Μητσοτάκη θα κάνουν κάτι διαφορετικό.
1: Άρα κακού της κεφαλής τους, δεν τους φταίνει οι άλλοι.
2: Έξι μήνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακαταθέσεις και του λες είσαι σίγουρος ότι θα ρίξει το Μητσοτάκη. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Και όμως το κάνανε. Αυτά είναι τρελές καταστάσεις που τις βλέπει ο υποψιασμένος κόσμος και τους βάζει στη φάση ότι είστε και εσείς ψυχασμένοι.
1: Γι' αυτό βλέπεις μετά τον ένα μετά τον άλλον να τα μαζεύουν, να παίρνουν τα κουβαδάκια τους και να φεύγουν από αυτή την παραλία και πάνε σε μια άλλη καθαρή, όμορφη, νοικοκυριαμένη, την παραλία του Μητσοτάκη. Και κάθονται
2: εκεί.
1: Αυτό γίνεται.
2: Λογικά πράγματα.
0: Εδώ Κλεάνθη μου, έχεις δίκιο από το θεσμικό. Να δείχνεις στο σημείο έναν κατηγορούμενο, έναν καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό άνθρωπο, να τον κάνει σημαία τη στιγμή που συνταγματικά ο καταδικαστής και αυτός ο οποίος θα πάει στο εφετείο έχει δικαίωμα να λέει και ψέματα προκειμένου να βρει τη θέση του. Και τον έχει κάνει Ευαγγέλιο αυτό τον Νίκλαν, ας πούμε, και ό,τι λέει δίνει εντολή, ο Νίκλαν είπε έτσι, άντε να καλέσει.
1: Τώρα το καινούριο λέει σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί λέει υπονοούσε λέει αυτό στην κυβέρνηση, αλλά δεν μιλάει όμως ανοιχτά για την κυβέρνηση.
0: Ναι, μα ό,τι και να λέει, είναι ένας άνθρωπος καταδικαστής.
1: Καταδικασμένος, τελεία και παύλα.
0: Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
1: Εντάξει, εδώ κάνουμε το 13-0 τώρα να πούμε ισότιμο συνομιλητή.
0: Λοιπόν, όχι, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί ένας πολιτικός αρχηγός να θεωρεί θέσφατο, ας πούμε,
1: έλα
0: αυτό
1: μουτε.
0: Το οποίο λέει ένας άνθρωπος καταδικασμένος.
1: Πράγματα
0: και να εγκαλεί την κυβέρνηση βάσει αυτό που λέει ο καταδικαστής.
1: Ακριβώς.
2: Ποιος καταδικασμένος θα έτρωγε τέτοια
0: τελείως το πράγμα.
1: Πώς το είπες, ως καταδικασμένος, μια στιγμή.
2: Ποιος καταδικασμένος θα δεχόταν να φάει τέτοια ποινή και δεν θα κελαϊδούσε πριν. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλη ποινή αυτός ο άνθρωπος.
1: Μπράβο.
2: Και θυμίζει την υπόθεση Μίχου. Όταν ξεκίνησε η υπόθεση Μίχου και προφυλακίστηκε, άρχισαν οι ηλίθιοι να διαδίδουν ότι θα το βγάλει ο Μητσοτάκης, έγινε και πρωτοσέλιδο, γιατί θα κάνει αποκαλύψεις και θα ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Τελικά ο Μίχος είναι μέσα, έχει φάει την πινάρα του κι αυτός.
1: Τα ίδια.
2: Δεν έριξε καμία κυβέρνηση και αυτοί συνεχίζουν.
1: Τα θυμάμαι κι εγώ αυτά που λέει ο Νίκος Θανάση. Ναι. Τα θυμάμαι. Τα θυμόμαστε όλοι.
2: Συνεχίζουν τώρα, βρήκαν καινούριο Μίχο να λένε θα ρίξει την κυβέρνηση άμα κελαϊδίσει. Ας κελαϊδίσει.
1: Μα τον κάλεσε ο ίδιος από μέσα από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι έχει εδώ, λέει, όχι. Γιατί. Βλέποντας θες εγώ τώρα και είδα μια ανάρτηση του φίλου μου, του Τάκη του Παπά, ο οποίος λέει ότι με πήραν τηλέφωνο από το Μέγκα και πραγματικά δηλαδή, όταν εγώ είδα την ανάρτηση, έβαλα αμέσως Μέγκα και είδα, ρε παιδιά, τι αθλειότητα είναι αυτή. Τι είδηση είναι αυτή, ρε παιδιά. Ναι, σταθήκανε πάνω σε αυτόν εδώ τώρα τον Ισραηλινό και λένε, υπονοώντας, λέει, υπονοεί την κυβέρνηση. Για σταθείτε, ρε παιδιά, έτσι θα κάνουμε δημόσιο διάλογο. Αυτή θα είναι η συζήτηση η οποία θα γίνεται, ρε παιδιά, να πούμε στα πολιτικά.
2: Το θέμα είναι ότι απευθύνονται σε ένα κοινό όμως το οποίο είναι περιορισμένο, το οποίο δεν μπορεί να.
1: Γι' αυτό έχει την ψεκαστήρα εσύ. Τι την κρατάς, φυλαγμένη. Βγάλε την έξω.
2: Δεν κάνει τη διαφορά και ψαρεύουν σε ένα κοινό που δεν υπάρχει, που είναι πάρα πολύ μικρό και το οποίο το διεκδικούν.
1: Πόσους
2: ο Βελόπουλος, ο ένας, ο άλλος, η Λατινοπούλου.
1: Πόσους ψέκασες θες. Χθες πόσους έριξες, πόσους
2: βρήκες. Μπόλικους.
1: Βρήκες μπόλικους,
2: Τα αεροψυχικά διαλύματα κατευθείαν φεύγουν. Δηλαδή με το που τα παραλαμβάνουμε, κατευθείαν τα ρίχνουμε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι φοβάμαι εγώ. Φοβάμαι μήπως μπουν σε προστασία, όπως είναι κάποια πουλιά, κάποια ζώα τα οποία μπαίνουν σε προστασία. Μήπως κάποια τέτοια είδη, ας πούμε, ανθρώπινα μπουν σε προστασία και μετά σε συλλάβουν.
2: Υπάρχει πολύ χρήμα. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν τις ακροαματικότητες, θεαματικότητες, οπότε το κοινό υπάρχει, είναι προστατευόμενο από αυτούς, δεν πρόκειται κάποιος άλλος να τους σταματήσει.
1: Δεν κινδυνεύει, εμένα με ενδιαφέρει εσύ, να μην κινδυνεύεις.
2: Όχι, εγώ παίρνω τα βουνά, δεν μπορούν να με βρούνε με τίποτα, κρύβομαι, αλουμινόχαρτο.
1: Και έπειτα είδα και το άλλο, ας πούμε, τα καημένα, τα ζωάκια. Τι έγινε, ρε παιδιά, άλλαξαν κεφάλι. Όλο και ακούγεται αυτή η γλυκιά φωνή, ας πούμε, το γαϊδουράκι, το συμπαθέστατο ζώο. Ένα από τα εγκλήματα που έχει κάνει ο άνθρωπος είναι που ταυτίζομαι τον κάθε μπαγάσα, να πούμε, με αυτό το γλυκύτατο ζώο που λέγεται γαϊδαρός, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μας έχει κάνει, δεν μας έχει πειράξει τίποτα. Γιατί λοιπόν λέμε κάποιον όταν θέλουμε να τον το λέμε άντερε γαϊδούρι.
2: Το γαϊδούρι έχει το χαρακτηριστικό ότι πεισμώνει, ρε παιδί μου, αν του καρφωθεί κάτι.
1: Με τόσο φορτίο που του βάζουμε στην πλάτη, θα πεισμώσει κάποια στιγμή.
2: Κουράζεται,
1: διαμαρτύρεται.
2: Έχει πράγματι την ιδιότητα να μην γίνεται αγελαίο ζώο όπως τα πρόβατα. Δηλαδή, αν τα βάλεις, το ένα τραβάει από εδώ, το ένα τραβάει από εκεί, θα κάνει αυτόνομη πορεία.
1: Τώρα εσύ παίζεις με τη φύση τώρα, Νίκο, έτσι. Και γι' αυτό σε βλέπω ακμαίο και το μυαλό πεντακάθαρο. Είδες όταν οξυγονώνεται, Θανάση μου, το μυαλό του ανθρώπου. Η φύση βοηθά πάρα πολύ. Καθαρός αέρας.
2: Είναι το λεγόμενο που λέγανε οι πατέρες της Εκκλησίας, φεύγει και σώζου. αν μπλεχτείς με τα πίτουρα και πολλούς και έχεις περίεργους γνωστούς, όπως έχω και μερικούς, αλλά εντάξει, περνάω, λέω ένα γεια και φεύγω, θα τρελαθώ κι εγώ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα τα πιστέψω. Απλώς θα βγάλω μια εσφαλμένη εντύπωση για όλη την κοινωνία ότι είμαστε θεοπάλαβοι, ενώ δεν είμαστε όλοι, γι' αυτό σώζουμε την κατάσταση. Και θα έχω μετά εγώ προβλήματα. Θα λέω πού ζω, ξέρω εγώ, ενώ όταν φεύγω μακριά, ηρεμώ και λέω εντάξει, θα σωθώ.
1: Τώρα να λέμε όμως και, να λέμε και το στραβού το δίκαιο, έτσι, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή όλων στις δημοκρατίες. Είτε αυτό είναι ένα κομμάτι καλό της δημοκρατίας, είτε κακό, αδύναμο, δεν έχει σημασία. Αυτό το πολιτεύμα έχουμε. Αυτοί όλοι λένε ότι εμείς είμαστε τα ψέκια και δεν είναι αυτοί. Έτσι. Εμείς είμαστε ψεκασμένοι.
2: Και έτσι πλέον. Ψεκασμένοι. Έχουν και εμένα ψεκασμένοι από κάτω.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Οπότε όλοι έχουμε ψεκαστεί. Είμαστε όλοι μια χαρά. Θανάση μου, χθες είδα αυτά τα οποία μας είπε χθες ο Ανδρέας Δερμιώτης και ο Ζαχαρίας Ζούπης. Νομίζω πως ήταν πολύ σημαντικά και τεκμηριωμένο το κάθε τι που ακούστηκε και πάνω σε αριθμούς να εδράζεται το κάθε τι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο να μιλάς, ας πούμε, έτσι, και να λες λόγια του αέρα, και άλλο να το στοιχειοθετείς το κάθε τι, ας πούμε, να το αποδεικνύεις. Πάει τελικά. Δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ δύσκολη αυτοδυναμία. Μπορεί να μην γίνει με την πρώτη, να γίνει με την δεύτερη. Εκτός, όπως το είπε ο Ανδρέας Δερμιώτης, και αν υπάρξουν, σου λέει, τίποτα τρομερά πράγματα, αν συμβούν, σου λέει, απίστευτες καταστάσεις που απρόβλεπτες και έρθουν τα πάνω κάτω. Οπότε εκεί, σου λέει, δεν μπορώ.
2: Αλλά μετά... απρόβλεπτες καταστάσεις ή αποχή τη δεύτερη Κυριακή.
1: Όπως είχε γίνει τότε στις δημοτικές εκλογές.
2: Ναι, η αποχή τη δεύτερη Κυριακή, διότι εγώ εκείνο το οποίο βλέπω σε πρώτη φάση με αυτόν τον κατακαιρματισμό, επειδή θα μείνουν αρκετά κόμματα εκτός Βουλής με ποσοστά, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να είναι και γύρω στο όριο, ίσως συμπληρωθεί αυτό το 10%.
1: Πόσο μας είπε, στο 8% είπε ότι η αυτοδυναμία πηγαίνει στο 37 και κάτι, και αν ανέβει στο 10, κατεβαίνει στο 36 και πιο κάτω μπορεί να πάει.
2: Μπράβο, στο 36,3.
1: Εκεί στο 36. Αυτό είπε ο Δερμιώτης και ο Ζαχαρίας. Οι άνθρωποι, οι οποίοι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, ας πούμε, με τέτοιο κατακαιρματισμό, διότι βλέπω. Όταν μετά στην εκτίμηση που δεν υπάρχουν πλέον...
1: Να το πούμε απλά, να το καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εντρυφήσει στα πολιτικά πράγματα. Τα κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός κοινοβουλίου, αν τα αθροίσουμε το ποσοστό τους, όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας, το πλαφόν της αυτοδυναμίας.
2: Ακριβώς, δεν χρειάζεται αυτό που φανταζόμαστε 40% ή 41%.
1: Μπράβο. Μπράβο.
2: Την οποία αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή θα έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία του 2023, αλλά έγιναν με τον προηγούμενο εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής.
1: Της θεό απλής αναλογικής.
2: Και τότε θα έπαιρνε, τώρα συζητάμε δηλαδή κάπως τα πράγματα διαφορετικά, αλλά τότε ξεχνάμε τη λεπτομέρεια ότι υπήρχε, που δεν είναι λεπτομέρεια, υπήρχε η απλή αναλογική, γι' αυτό έγιναν δεύτερες εκλογές. Δηλαδή θα καθάριζε από την πρώτη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία.
1: Και θα έπαιρνε, μάλιστα, θυμάμαι τότε, πάνω από 170-175
2: έδρες. Ναι, μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί μετά χαλάρωσαν πάρα πολύ, όπως
1: και δεν πήγαν
2: Γιάννη, και δεν πήγαν, είναι ευγασμένος αυτός και έγινε ζημιά. Αυτό συνέβη.
1: Ακριβώς. Καλά κάνουμε και τα. Είδατε τι θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Τι έλεγες, Θανάση, κάτι έλεγες?
2: Λέω, τότε ήταν πέντε κόμματα. Τις πρώτες εκλογές του 23 το Μάιο ήταν πέντε κόμματα είχαν μπει στη Βουλή και το 41% της Νέας Δημοκρατίας θα τις έδινε 170 βουλευτές.
1: Λοιπόν, ενώ, ρε παιδιά, είναι τόσο απλά τα πράγματα, κάποιοι επιμένουν να τα κάνουν δύσκολα. Τώρα δεν μου λέτε. Αυτό τώρα το οποίο συζητάμε τώρα εμείς εδώ και το θεωρούμε ότι είναι κοινή λογική. Είναι δύσκολο, δηλαδή, να το κατανοήσει κάποιος άλλος? Ότι το μέλλον, το πολιτικό μέλλον του κάθε πολιτικού σχηματισμού είναι να ψαρέψει στη μεγάλη δεξαμενή. Έχουμε 20% στην ακροδεξιά, στη δεξιά πολυκατοικία, 20% στην αριστερή πολυκατοικία, 60% στη μέση, στο μεσαίο χώρο. Γιατί ο Ανδρουλάκης επιμένει, μα επιμένει, επιμένει, και επειδή τώρα μου λέτε ότι πέφτει θύμα του Δούκα, λέω τώρα εγώ, δηλαδή είναι εξαρτημένος από το Δούκα. Φτάνει λοιπόν τώρα στο σημείο, χθες μου λέει εμένα φίλος μου μέσα από το Πασόκ, θα προχωρήσει ο Ανδρουλάκης σε ένα σχηματισμό. Γιατί, λέω, έγινε κυβέρνηση και θα κάνει ένα σχηματισμό? Πήγα να βάλω τα γέλια, είδες, δά, γελάει ο Βασίλης. Ανασχηματισμό έχουν αυτοί, πώς τους λένε, του σκιώδη, να το πούμε έτσι. Τη σκιώδη κυβέρνηση. Ναι, αλλά αυτό είναι αέρα πατέρα. Άπια στα πουλιά, 10 στον παράρα. Και εγώ εδώ μέσα μπορούμε τώρα στο σταθμό να φτιάξουμε μια σκιώδη κυβέρνηση. Ομάδα σταθερότητας. Πρόεδρος ο Νίκος Έργης. Θα βάλω Κοσμή τώρα, θα βάλουμε το Θανάση το Καμιλάρι.
2: Βάλει τους καλύτερους.
1: Τους καλύτερους βάλει.
2: Είναι μία δήλωσή σου και ναι. σβήσανε όλα. Δηλαδή μία τοποθέτηση του Ανδρουλάκη και του Κάση
1: Ανδρουλάκη. Τι ένα σχηματισμό τώρα θα κάνει
2: ο Νίκολας. Πάει προς τα αριστερά ακόμη περισσότερο. Τελειώνουν τα ποσοστά του Ιδίου και του Πασόκ. Δεν είναι θέμα προσώπων. Δηλαδή αυτό που προσπαθεί τόσα χρόνια η αντιπολίτευση να κάνει και βγάζει πρόσωπα, μια του Κασελάκη που θα κερδίσει, μια του Τζίπρα που θα κέρδιζε, μια ο ένας, μια ο άλλος, δεν ισχύει. Πέρα από τα πρόσωπα πρέπει να είναι κάποιοι άνθρωποι που θα πούν πέντε λογικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή πέντε λογικά πράγματα δεν υπάρχει κανένας.
1: Κάνει καλά ο Μητσοτάκης που δεν ασχολείται μαζί τους και τους αγνοεί εντελώς.
2: Πολύ καλά κάνει, τους παραλαμβάνουμε οι υπόλοιποι και γελάμε. Δηλαδή διασκεδάζουμε οι υπόλοιποι. Εάν πέσει τόσο χαμηλά, ο Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Τι χρειάζεται να λειτουργήσει το κράτος αυτά, ποια πρέπει να είναι τα οικονομικά αυτά. Παράγει έργο.
1: Ασχολείται με τα εθνικά θέματα, με συμμαχίες.
2: Δεν ασχολείται καθόλου με αυτούς τους γραμμένους, ούτε καν να τους απαντήσει. Μάλιστα, ο Βελόπουλος λέει πάντοτε όταν έρχεται ο Μητσοτάκης στη Βουλή, όταν είναι να μιλήσει, σηκώνεται, φεύγει. Τι να σου απαντήσει δηλαδή. Τι διάλογο να κάνεις με τον Βελόπουλο και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Οπότε καλά κάνει, σηκώνεται, φεύγει. Ο Πιερακάκης θα κάνει τη δουλειά του, ο άλλος υπουργός θα κάνει τη δουλειά του, ο άλλος υπουργός. Βέβαια κάποιοι θα έπρεπε να μιλάνε περισσότερο, γιατί είναι μόνο ο Άδωνης, λίγο Κυρανάκης, ξέρω εγώ, που την πέφτουν στους ψεκασμένους. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά εντάξει, κάποιοι τέλος πάντων δεν λέμε ονόματα, κάνουν πίσω και το παίζουν περίεργοι και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων με αυτή την πρακτική αντιμετωπίζονται παρόλα αυτά χωρίς να ασχολείται.
1: Τώρα με το δένδια τι γίνεται. Βλέπω τώρα να έχει έτσι πέφτει το θέμα του δένδια. Δεν βλέπω να το σηκώνουν πολύ στο διαδίκτυο. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν αρκετά ανεβασμένο το θέμα του δένδια.
2: Ήταν και αυτός ένας από αυτούς που θα έριχνε το Μητσοτάκι, ας το πούμε. Δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει.
1: Υπήρξε αμέσως στο διαδίκτυο η βάση της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως εναντιώθηκε.
2: Έχει σκυλιάσει.
1: Σκύλιαξε εναντίον του δένδια, ναι. Πω, πω.
2: Μα όταν υπερασπίστηκε τον απεργό πείνας, όταν πήρε θέση με τη ζωή Κωνσταντοπούλου που τα είπε στον Κερίδη και ξέρω εγώ,
1: ναι.
2: Λες, όπα, αυτός με ποιον είναι, με εμάς ή με τους άλλους. Δηλαδή. Δεν μιλάει, δεν
1: λέει. Μια στιγμή, ρε Νίκο. Θανάση, έχεις την άποψη του Νίκου. Ή έχεις διαφορετική άποψη ως προς αυτό για τον Δένδια.
3: Ναι, είχε κάνει πατάτα ο Δένδιας. Πρώτον δεν είχε πάει για το νομοσχέδιο το οποίο τον αφορούσε και δεύτερον πήρε σχεδόν τη θέση του Ρούτσι τότε για το θέμα το Ρούτσι. Είχε κάνει πατάτα. Λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς και όταν ο Μητσοτάκης το ανέθεσε μετά το Υπουργείο Άμυνας όσον αφορά τη διατήρηση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, το θεώρησαν ότι αυτό ήταν, ας πούμε, μια γερή προειδοποίηση. Άντε, πάρε εσύ την πατάτα τώρα και διαχειρίσου την.
2: Ξέρετε το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Έχουν ξαναγράψει τα ονόματα και κάνουν live καθημερινά. Τα ανεβάζουν στο TikTok.
1: Πάλι δηλαδή, τα έχουν ξαναγράψει τα ονόματα.
2: Δεν κάνει τίποτα. Αυτός που πήρε πλέον την αρμοδιότητα για τον έλεγχο του χώρου δεν κάνει τίποτα και ξανακάνουν live κανονικά, πέφτουν καθημερινά σε live με κεράκια και με γραμμένα ονόματα
1: και ξαναγράψουν δηλαδή
2: τα πάντα.
1: Πάλι δηλαδή ο Δένδιας τώρα έχει την ευθύνη.
2: Αυτός
1: τώρα,
2: έχει την ευθύνη, δεν κάνει τίποτα, γίνονται live κανονικά όπως γινόταν πριν από 5, 6, 7 μήνες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πήρε την πατάτα, δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Ενώ ξέρεις τώρα τι γίνεται με τον Νίκο Δένδια. Με το Δένδια τώρα, με το να έχει απήχηση η αλήθεια στην κοινωνία και ξέρετε διακομματικά αρέσει σε όλους τους Έλληνες μετά από εκείνο το γεγονός με τον Τσαβούσογλου, αν θυμάμαι καλά, μέσα στην Τουρκία, ναι. Τσαβούσογλου λεγόταν τότε υπουργός των εξωτερικών.
3: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σήκωσε την Ελλάδα στις πλάτες του η αλήθεια.
3: Πετυχημένος υπουργός είναι, να μην λέμε πετυχημένος υπουργός, ενώ πήγε καλά τα πήγε.
1: Πήγε, μπράβο, να λέμε τι.
3: Από εκεί και πέρα εμφανίζει, ας πούμε, δηλαδή υπενθυμίζει την υποψηφιότητά του για επόμενο.
1: Άρα ο ρόλος του όμως δεν είναι ο καλύτερος εσωκομματικά μες στη Νέα Δημοκρατία.
3: Ακριβώς.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
3: Όχι. Και ο κόσμος, εγώ πιστεύω, της Νέας Δημοκρατίας εκνευρίζεται διότι είναι ατσαλάκωτος. Δηλαδή στα μεγάλα ζητήματα.
1: Τι κάνει, αλεβουζό.
3: Δεν βγαίνει στα κανάλια, ας πούμε.
1: Να υποστηρίξει.
3: Να διαπληκτιστεί όπως, ας πούμε, τα
2: κανένα θέμα δεν βγήκε να πει.
3: Εκεί είναι που του καταλογίζει.
1: Ποιοι βγαίνουν, Ευρενίκο μου, εκτός από τον Άδωνη και όπως είπες λίγο τον Κυρανάκη.
2: Τρία άτομα, όχι περισσότεροι.
1: Ναι.
2: Αλλά τουλάχιστον περιμένεις ότι.
1: Ο Ρωμανός, ναι.
3: Ο Ρωμανός,
1: λίγα άτομα, ρε παιδί μου.
3: Ο Ανδρουλάκης, Ο Γεωργιάδης αυτήν.
1: Βλέπω και τον Λοβέρδο να βγαίνει. Βγαίνει και ο Λοβέρδος, η αλήθεια. Αλλά ποιος περίμενε τώρα.
4: Θα ήταν κέρδος γι' αυτόν. Δηλαδή, όταν ο Δένδιας βγήκε και είπε ακόμη και το ποσοστό έχει 2 μπροστά, όχι 3. Πήρε τη θέση του Ρούτσι και ξέρω εγώ.
1: Μπράβο.
4: Ακόμη και να μην μιλούσε, θα ήταν κερδισμένος. Αυτή τη στιγμή έχει μιλήσει και έχει γίνει το κόκκινο πανί τελικά επειδή μίλησε. Ενώ θέλαμε να μιλήσει για τα άλλα, αλλά δεν ήταν υποχρεωτικό. Δηλαδή, δεν πίεζε κανένας να πάρει θέση και να μάχεται όπως ο Άδωνης. Έκανε το χειρότερο χωρίς λόγο για τον εαυτό του.
1: Ακριβώς.
4: Δηλαδή μίλησε χωρίς λόγο για άσχετα πράγματα τα οποία ερέθησαν τον κόσμο στο τέλος.
1: Λοιπόν,
4: ταλακώθηκε.
1: Ομάδα Σταθερότητα, χαίρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φώτα σας τα
4: καλά,
1: πήραμε.
4: Ήταν χρήσιμο. Καλό μεσημέρι.
1: Άντε, γεια μας, γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, ομάδα Σταθερότητα, δύναμη, Βασίλη μου. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Και προσέξτε τώρα κάτι. Εδώ μια λεπτομέρεια την οποία ενδεχομένως. Θα λέει κάποιος, ρε εσείς μιλάτε για τον Δένδια, ο οποίος σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει το υψηλότερο ποσοστό απήχησης. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αλλά όταν πρόκειται να ψηφίσουν για αρχηγό, θα πάνε να ψηφίσουν αυτοί οι οποίοι είναι γραμμένοι στο κόμμα. Δεν θα πάνε να ψηφίσει αυτός που είναι ΣΥΡΙΖΑ ή που είναι ΠΑΣΟΚ ή που είναι ΚΚΕ, που τώρα στις δημοσκοπήσεις δηλώνει και λέει μ' αρέσει ο Δένδια. Αυτοί δεν θα πάνε να εκλέξουν αρχηγό. Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν? Θα πάνε να ψηφίσουν οι Δημοκράτες. Ναι, αλλά οι Δημοκράτες, όπως ακούσαμε λίγο πριν και τον Νίκο τον Σέργη και τον Θανάση τον Καμιλάρη, Βασίλη μου, με βάση τη στάση και τη συμπεριφορά του Νίκου Δένδια, είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι, οι Δημοκράτες. Εγώ το βλέπω στο διαδίκτυο, βλέπω πραγματικά και στα social media και σε λογαριασμούς, ξέρεις, καθαρόαιμους νεοδημοκρατικούς, τύπου οι φίλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Άδωνη Γεωργιάδη, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι, ξέρεις, εκεί μέσα είναι 50, 70, 80 χιλιάδες άτομα, δηλαδή ο κάθε λογαριασμός. Μιλάμε για μεγάλους αριθμούς, ας πούμε, και είναι όλοι στα κάγκελα εναντίον του. Γι' αυτό μην τον μπερδεύουμε. Άλλο η κοινωνία συνολικά. Το δέχομαι και εγώ αυτό, γιατί και εμένα αυτό το οποίο έκανε μου άρεσε και σε όλους αρέσει, έτσι. Στον Νέο Δημοκράτη όμως το σκληρό πυρήνα, όπως βλέπει, βγαίνει σήμερα, είναι αυτός που ψήφιζε τον Αντώνη τον Σαμαρά, είναι αυτός που στήριζε τον Κώστα Καραμαλή, που σήμερα αν δεις τι λέει για τον Σαμαρά και για τον Καραμαλή θα πεις «Ωπα, πα, πα, πα, Θεέ μου». Θα μου πεις όλοι. Ναι, το 80, το 90%. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσε να δώσει κανείς, όχι να τη δίνουμε για άλλους, να τη δώσουμε για τον εαυτό μας. Κλεάνθη, την ιστεροφημία σου να κοιτάξεις. Και όταν βγαίνουν κάποιοι και με βρίζουν, γιατί βλέπω τις ύβρεις και με εκφράσεις ακατανόμαστες και τα λοιπά, θέλω να δω ποιοι είναι αυτοί, γιατί αν προέρχονται από κάποιον άνθρωπο, να δω τελικά αν αυτός ο άνθρωπος που με κατηγορεί αξίζει, για να δω, να το λάβω σοβαρά υπόψη αυτό το οποίο μου λέει. Και ξέρετε τι διαπιστώνω? Υπόκοσμος. Άτομα υπονόμου. Εκεί μέσα πρέπει να ζουν στους υπονόμους. Ό,τι πιο άθλιο, ό,τι πιο σκουπιδαριό υπάρχει. Αμορφωσιά, καλά αυτό δεν το συζητάμε. Και όταν λέω αμορφωσιά, Βασίλη, δεν εννοώ να, έχουμε, να έχει ο κανείς πανεπιστημιακούς τίτλους. Άλλο οι...
5: άλλο οι τίτλοι και άλλο
1: η παιδεία. Εδώ μιλάμε, μπράβο.
5: Από εκεί ξεκινάει.
1: Ακριβώς. Αμορφωσιά μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Άνθρωποι χωρίς στοιχειώδη παιδεία, χωρίς τρόπους, χωρίς καλή συμπεριφορά, χωρίς. Προβληματικοί άνθρωποι. Λοιπόν, μπορεί ο άλλος να είναι σπουδαγμένος, μπορεί να έχει 5 πτυχία και να είναι αμόρφωτος, να ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
5: Ακριβώς.
1: Γιατί τον έχει βαρέσει, ξέρω εγώ, η ψεκαστήρα
5: και
1: του...
5: Και ένας μη σπουδασμένος.
1: Α, μπράβο, ναι, τα ακριβώς θα δει. Γιατί τον έχει βαρέσει η ψεκαστήρα του Νίκου του Σέργη. Ρε τον είδες, το είδες αυτό. Φοβερό, κρατά τη ψεκαστήρα και μετά πιάνει τον παγωτό, το αγοράζει από ότι παίρνει ένα πύραυλο παγωτό και λέει έρχεται λέει ο πύραυλος να μας ψεκάσει και αφού βεράει πάνω από το κεφάλι και ψεκάζει, μετά αρχίζει και τον τρώει το γλύφο. Φοβερό, θεούλης.
5: Λοιπόν,
1: παιδεία, Βασίλη.
5: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Εσ' αύριο τα νεότερα.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο του προγράμματος Roads Collab Sustainable Destination, που έχει στόχο να καταστήσει τη Ρόδο διεθνές πρότυπο βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Επιβεβαίωσε η επίσκεψη στο νησί του Διευθύνοντος Συμβούλου της TUI Group Sebastian Ebel και του Πρόεδρου του TUI Care Foundation Thomas Ellerbeck. Κατά τη συνάντησή τους με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, εξετάστηκε η πορεία των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τα επόμενα βήματα του προγράμματος. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ένταξη της ΔΕΗ ως νέου στρατηγικού εταίρου στο Roads Collab. Η συνεργασία προβλέπει τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου δικτύου ηλεκτροκίνησης στη Ρόδο, με 20 έως 25 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και δικύκλων να προγραμματίζονται για το 2026. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης του Φόντισα Νοτίου Αιγαίου. Στόχος είναι μέσα στους επόμενους μήνες το 1/3 του πληθυσμού της Ρόδου να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης δράσεις όπως το TUI Field to Fork, που συνδέει την τοπική παραγωγή με τον τουρισμό, η μετατροπή της παραλίας Βλυχών στην πρώτη πιστοποιημένη βιώσιμη παραλία της χώρας και η δημιουργία του πρότυπου δάσους TUI Forest στην περιοχή της Μονής Παναγίας Υψενής. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε ότι το Roads Collab αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη μετάβαση από το σχεδιασμό στην πράξη να αποτυπώνεται πλέον σε συγκεκριμένα έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με την αντιπυρική περίοδο να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης να αυξάνονται, η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στα Δωδεκάνησα βρέθηκε στο επίκεντρο επαφών που πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κατά τις συναντήσεις με την πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου, εξετάστηκαν ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας των νησιών, οι ανάγκες των τοπικών πυροσβεστικών υπηρεσιών και τα μέτρα που απαιτούνται ώστε η νησιωτική περιοχή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιοποίηση σύγχρονων μέσων επιτήρησης. Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενη μετεγκατάσταση του καταβλισμού των Ρωμά στην περιοχή Ασγούρου εξέφρασε στον Κόσμο ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Κοσκινού Νίκος Μανολάγκας, κάνοντας λόγο για επανάληψη ενός ζητήματος που είχε απασχολήσει την τοπική κοινωνία και το 2016. Όπως ανέφερε τότε, επί Δημαρχίας Φώτη Χατζηδιάκου, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει απόφαση για μεταφορά του οικισμού στην περιοχή Ασγούρου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς. Ξανά στο ίδιο έργο θεατές σχόλιασε χαρακτηριστικά ο κ. Μανολάγκας, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα παραμένει σοβαρό και απαιτεί ουσιαστικές λύσεις. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Κοσκινού τόνισε ότι με την κατάσταση δεν αντιμετωπίζει την ουσία του ζητήματος, επισημένοντας πως προτεραιότητα πρέπει να είναι η κοινωνική ένταξη των Ρωμά και η δημιουργία συνθήκων που θα επιτρέψουν την ομαλή συμβίωση με την υπόλοιπη κοινωνία. Τον προβληματισμό της για τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την κήρυξη νέων θαλάσσιων πάρκων στο Ανατολικό Αιγαίο, ως απάντηση στις πρόσφατες τουρκικές διεκδικήσεις και τις εξαγγελίες της Άγκυρας, εξέφρασε στο Κόσμος η καθηγήτρια Στέλλα Κιβελού. Όπως επισήμανε, η περιβαλλοντική προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αποτελεί αυτονόητη και αναγκαία προτεραιότητα. Ωστόσο, έθεσε το ερώτημα κατά πόσον η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων μπορεί από μόνη της να αποτελέσει επαρκή γεωπολιτική και χωρική απάντηση σε μια στρατηγική που αφισβητεί εμπράκτως την ελληνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η κυρία Κιβέλου υπογράμμισε ότι ένας θαλάσσιος χώρος, στον οποίο αναπτύσσονται η αλία, η έρευνα, οι θαλάσσιες μεταφορές, οι πολιτιστικές και καταδυτικές διαδρομές, οι ενεργειακές υποδομές και οι δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αποτελεί έναν χώρο πλήρως συνταγμένο στην εθνική επικράτεια και δύσκολα αφισβητήσιμο. Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στην τοπική αγορά εξέφρασε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ροδοκώστας Πανός, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή περίοδο χαμηλής αγοραστικής κίνησης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, η αγορά της Ρόδου δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ανακάμψει από την πασχαλινή περίοδο, με τις επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντικές απώλειες και τους επαγγελματίες να παρακολουθούν με ανησυχία την πορεία της κατανάλωσης. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης σε γυαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε περιοχές της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιοποίησε την 3η 2 Ιουνίου η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων. Η διαδικασία αφορά θέσεις σε δήμους της Δωδεκανήσου, μεταξύ των οποίων και στο Δήμο Κο, και θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Αντιμετωπή με μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται η Κάρπαθος, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία και η συνεχής μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων οδήγησαν την πολιτεία στην κήρυξη του νησιού σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών. Σε δημόσια έκκληση προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς προχώρησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, καθώς τα αποθέματα αναπηρικού εξοπλισμού που διαθέτει για την εξυπηρέτηση πολιτών με ανάγκες έχουν πλέον, όπως υπογραμμίζει, σχεδόν εξαντληθεί. Έτριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμοδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημερούδια, καλή δύναμη. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά τις 7. Ραδιόφωνο ο κόσμος στους δέκτες σας. Ο Λοίζος Λοίζος είναι εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί τη μέρα μας, να ενημερωθούμε παρέα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Προσδεθείτε. Δυναμώστε την ένταση της μουσικής. Ξεκινάμε.

Σήμερα της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου, καθώς και του Αγίου Μητροφάνη, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Γνωρίζουμε όλοι την εικόνα, αρκετές εικόνες μέσα από την Καινή Διαθήκη, όσοι έχουν διαβάσει Καινή Διαθήκη, για τον Λάζαρο, την Ανάστασή του, ο οποίος Λάζαρος μετά την Ανάστασή του έγινε στόχος των Εβραίων της εποχής, γιατί ήταν ένα ζωντανό θαύμα του Χριστού. Οπότε λοιπόν αναγκάστηκε να φύγει, γιατί έψαχναν να τον σκοτώσουν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης, και έφυγε στην Κύπρο, όπου έγινε και ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Τώρα, όσον αφορά τη Μάρθα και τη Μαρία που γιορτάζουν σήμερα, η Μάρθα ήταν γυναίκα της δράσης, πρακτικότητας. Όταν ο Χριστός επισκεπτόταν το σπίτι τους, εκείνη έτρεχε, νοιαζόταν, μαγείρευε, τακτοποιούσε. Ήθελε να είναι όλα στην εντέλεια για τον καλεσμένο της. Η Μαρία, από την άλλη, ήταν η προσωποποίηση της πνευματικότητας και της ηρεμίας. Καθότανε αμίλητη στο Χριστό κοντά και άκουγε κάθε του λέξη, αφήνοντας οτιδήποτε άλλο γύρω της. Μια μέρα, όταν παραπονέθηκε η Μάρθα στον Χριστό ότι η Μαρία δεν κάνει τίποτα για να βοηθήσει αυτή τη στιγμή στο σπίτι, είπε ο Χριστός, απάντησε: «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τριβάζεις περί πολλά, ενός δε εστί χρία». Με αυτά τα λόγια ο Χριστός δεν υποτίμησε την προσφορά της Μάρθας, ίσα ίσα η φιλοξενία είναι σπουδαία αρετή, αλλά ήθελε να μας θυμίσει ότι μέσα στο άγχος της καθημερινότητας συχνά ξεχνάμε να δώσουμε χρόνο στην ψυχή μας και σε όσα έχουν πραγματική εσωτερική αξία. Αυτό ήταν το νόημα. Τώρα, η συνέχεια ποια ήταν? Οι αδελφές, μετά το θαύμα της έγερσης του Λαζάρου, μετά την Ανάστασή του από τον Χριστό, 4 μέρες μετά το θάνατό του Λαζάρου, δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια, ακολούθησαν τον Λάζαρο και βοήθησαν με όλη τους τη δύναμη στη διάδοση του Ευαγγελίου. Η παράδοση μάλιστα λέει ότι ταξίδεψαν μαζί του μέχρι και την Κύπρο, όπου έγινε ο πρώτος επίσκοπος της σημερινής Λάρνακας, και εκεί κοιμήθηκαν οσίως και ειρηνικά. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μάρθα. Τώρα η Μαρία γιορτάζει περισσότερο της Παναγίας. Εννοείται η Μάρθα σήμερα, είναι η μέρα της Μάρθας. Χρόνια πολλά. Πάμε να δούμε τώρα, να κάνουμε ένα ταξιδάκι στο χρόνο. Σαν σήμερα το 1878 η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρεί την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Το 1896 ο Henry Ford βγάζει στους δρόμους του Detroit το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, το τετράκυκλο. Έπιανε, λέει, την ηλικιώδη ταχύτητα των 32 χιλιόμετρων την ώρα. Φανταστείτε να κόλλαγε στη Ρόδου Λίνδου. Maximum τότε λοιπόν, το 1896, το πρώτο αυτοκίνητο, το πρώτο τετράκυκλο με ηλικιώδη ταχύτητα 32 χιλιόμετρα τότε. Φανταστείτε τώρα ότι έχουν φτάσει να πιάνουν και 300. Το 1917 απονέμονται για πρώτη φορά τα παγκοσμίου φήμης δημοσιογραφικά βραβεία Πούλιτζερ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας Κάρλος Παπούλιας, αλλά και ο Λάκης Κομνηνός το 1944.

Λοιπόν, αφαιρέθηκε και επίσημα η χώρα μας από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, οικονομική επιτυχία και δημοσιονομική επιτυχία. Πάβει κάθε, ουσιαστικά σε εισαγωγικά πάβει, κάθε επιτήρηση, δηλαδή είμαστε μια κανονική χώρα που δεν έχει ανάγκη επιτήρησης θεωρητικά. Βέβαια υπάρχουν όλα αυτά τα μνημόνια και τα χρέη ουσιαστικά, τα οποία πάντα θα είναι ένας βραχμανάς στο κεφάλι μας, τουλάχιστον για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Στην περίπτωση που έχουμε μια, μια πορεία όπως αυτή που έχουμε τώρα, σε αυτή την περίπτωση που έχουμε τώρα, μπορεί και αν γίνουν κάποιες κινήσεις που πάνε να γίνουν στον ενεργειακό χάρτη και να καταστήσουν την Ελλάδα ένα ενεργειακό κόμβο, σε αυτή την περίπτωση αλλάζουν άρδιντα δεδομένα, έτσι, αν όλα αυτά τα σχέδια υλοποιηθούν. Όμως θα πρέπει, δηλαδή εκεί τα 30 χρόνια μπορεί να γίνουν και τα 40 χρόνια για παράδειγμα, έτσι, μέχρι να αποπληρωμήσει αυτού του χρέους, των μνημονίων τουλάχιστον, μπορεί να γίνουν και 20 ας το πούμε. Αλλά αν όμως δεν πάει καλά η οικονομία, αν δεν πάει καλά μια φορά η ιστορία της κυβέρνησης της Ελλάδας και η χώρα πέσει και πάλι στα βράχια βγάζοντας κανένα περίεργο, ξέρω εγώ, φρούτο να κυβερνήσει, τότε και πάλι δηλαδή δεν ξέρω που μπορεί να πάει, δεν ξέρω αν θα έχει δεύτερη ευκαιρία δηλαδή η Ελλάδα μας. Δεν ξέρουμε που θα πάει, η κατρακύλα θα είναι μεγάλη. Τέλος πάντων, μην απεσιοδοξούμε. Επιστροφή στην κανονικότητα λοιπόν. Μια εξέλιξη ορόσημο που έφερε και την ανάλογη ικανοποίηση στη

Ενώ από την άλλη μεριά η αντιπολίτευση συνεχώς με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα συνεχώς βυθίζεται στην μιζέρια, ειδικά το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε και παρέμβαση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία έστειλε σήμα για διεύρυνση της Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας πως δεν χωράει το παθή σενάρια. Ήταν η συνέχεια μετά από τα όσα είπε ο Δούκας, ο οποίος με το ένα μάτι αληθωρίζει προς τον Τσίπρα. Δύο νέες δημοσκοπήσεις βγήκαν χθες και στο ίδιο μήκος κύματος με τις υπόλοιπες, πλην της GPO για το Star του Βαρδινογιάννη, η οποία έχει ως κύριο θέμα ότι 7 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή και το κόμμα του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Το Star σε αυτήν εδώ τη δημοσκόπηση δίνει ένα 25% χωρίς την αναγωγή στη Νέα Δημοκρατία. Η ΕΛΑΣ το, με 13,2. Το ΠΑΣΟΚ στο 10,8. Η Καριστιανού στο 9,2. Ο Βελόπουλος στο 7,8. Το ΚΚΕ στο 7,5. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,1. Και όλοι οι υπόλοιποι εκτός Βουλής. Με την αναγωγή πάει στο 28,6 η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας στο 15,1. Διψήφιο ποσοστό και η Καριστιανού με την αναγωγή στο 10,5, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,4 τρίτο. Μεγάλη χαμένη φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα έτσι, με αυτή τη δημοσκόπηση, ότι είναι η Καριστιανού, συγγνώμη, η Κωνσταντοπούλου από την εμφάνιση του κόμματος της Καριστιανού και επίσης ο Βελόπουλος λιγότερο, γιατί τον δίνει στο 8,9, δηλαδή τον δίνει αρκετά ψηλά, και επίσης μεγάλος χαμένος είναι ο Ανδρουλάκης από την εμφάνιση του Τσίπρα. Όσον αφορά την κατάλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 26,3 και ακολουθεί ο Τσίπρας με 15,1. Φαίνεται λοιπόν ότι αρχίζει και πάλι και δημιουργείται ένας πόλος απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι ο Τσίπρας. Και προφανώς τώρα όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όλα τα υπόλοιπα από εκεί και πίσω, δηλαδή από την τρίτη θέση και πίσω, θα αρχίσουν να συρρυκνώνονται και να ενισχύονται τα δύο πρώτα. Τουλάχιστον αυτό λέει η πολιτική λογική, ο ορθολογισμός της πολιτικής. Ακόμα ένα κόμμα όμως απομένει να φανεί για να καθαρίσει το, για να ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό, και αυτό είναι το κόμμα Σαμαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα και αυτό θα ανακοινώσει κόμμα. Οπότε λοιπόν υποτίθεται ότι δηλαδή, στοχεύει στους αναποφάσεις τους περισσότερο, οι οποίοι είναι κινούνται σε ένα 14 με 17% του εκλογικού σώματος, και μέσα σε αυτούς το 70% είναι κεντροδεξιοί ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από την κεντρώα πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, και εκεί ποντάρει ο Αντώνης Σαμαράς. Βέβαια είναι ένα όνομα το οποίο έχει κυβερνήσει ήδη, ένας πολιτικός ο οποίος έχει δώσει ό,τι είχε να δώσει, νομίζω. Κυβέρνησε με βέβαια σε μια δύσκολη στιγμή που ήταν η εποχή των μνημονίων. Κράτησε την Ελλάδα μέσα στο ευρώ, έδωσε πολύ μεγάλη μάχη με την τοξικότητα της εποχής. Ωστόσο επέβαλε σκληρά μέτρα και άφησε την Ελλάδα στα χέρια του Τσίπρα λίγο πρόωρα, μη ολοκληρώνοντας το δεύτερο μνημόνιο. Αυτό ήταν και η μεγάλη του αστοχία, ότι έπρεπε φεύγοντας να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο, να πάρει τα μέτρα, τα 1,8 δις, έτσι ώστε να μην έρθει στη συνέχεια ο Τσίπρας και ρίξει άλλα 100 δις. Θα ήταν προτιμότερο δηλαδή να έρθει ο Τσίπρας και να έχει μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και ας είχε στρωμένο δρόμο μπροστά του δηλαδή, παρά αυτό που έγινε τότε, να αφήσει την Ελλάδα μέσα στο τέλος του δεύτερου, ενός μη ολοκληρωμένου εν πάση περιπτώσει, αν ολοκλήρω του μνημονίου, όπως ήταν το μνημόνιο 2, και να έρθει μετά στη συνέχεια ο Τσίπρας και να τα διαλύσει όλα ουσιαστικά, να ρίξει

με ένα αχρίαστο μνημόνιο στη χώρα 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για να δούμε πώς θα τον κρίνει και αυτόν ο κόσμος. Δύσκολο το βλέπω να μπαίνει στη Βουλή. Θα είναι μεγάλο κατόρθωμα. Πάρα πολλά τα κόμματα και μεγάλος ο κατακαιρματισμός τους. Και μπορεί να δούμε και φυσικά, εννοείται, έτσι ξεχνάμε και τον παράγοντα Κασιδιάρη, ο οποίος πάντα ένα 5% των ψηφοφόρων το μετακινεί σε κάποιο κόμμα, εάν δεν κατέβει ο ίδιος σε περίπτωση που αποφυλακιστεί. Για να δούμε. Πάντως ο Γιωτόπουλος τελικά θα αποφυλακιστεί παρά την παρέμβαση της Αμερικανικής Πρεσβείας και ο Άριος Πάγος έκρινε ότι συντρέχουν οι λόγοι για την αποφυλάκησή του. Σκληρή επίθεση της Κωνσταντοπούλου στον Τσίπρα, σκληρή επίθεση του Βελόπουλου στην Καριστιανού και, και στον Τσίπρα. Έχουν αρχίσει τα όργανα και βαράνε, είναι μεγάλη η συγχορδία, η παραφωνία, θα γίνει χαμός.

Τελικά η Τουρκία μετακινεί την έγκριση του σχεδίου νόμου για τη γαλάζια πατρίδα τον Οκτώβριο. Η σφοδρή αντιπαράθεση Ερντογάν και Οζέλ για τις δικαστικές παρεμβάσεις στο CCP φαίνεται και καλά ότι είναι η αιτία, τα εσωκομματικά της Τουρκίας που παρατείνουν. Η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέπεμψε και τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα, ενώ η Άγκυρα εκτιμά ότι δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Προφανώς κάποιος έχει τραβήξει το αυτάκι της Τουρκίας ή κάτι υποσχέθηκαν στην Τουρκία. Τα τουρκικά ΜΜΕ παραμένουν στα βλακώδη αφηγήματά τους, μετά και τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος μας είπε ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν μια Οθωμανική πόλη την οποία κατέκτησαν οι Βυζαντινοί και την ξαναελευθέρωσαν οι Τούρκοι. Ό,τι να είναι δηλαδή, οι άνθρωποι είναι βουτυγμένοι στο ψέμα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, μας κατηγορούν τώρα γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν μόνιμη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Ας πάνε να κάνουν ντα τον Τραμπ οι Τούρκοι.

Η ιστορία με τον Οζέλ συνεχίζεται εκεί. Ο οποίος ο Ζέλ χορεύει σε σκληρό ταψί τον Ερντογάν. Έρχεται πρώτος σε δημοσκοπήσεις χωρίς να έχει κόμμα. Μπορεί να δούμε κόμμα φυλακισμένων στην Τουρκία. Δηλαδή το οποιοδήποτε κόμμα πλέον απέναντι στον Ερντογάν που δεν ελέγχει τον Ερντογάν έρχεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων. Φανταστείτε ότι ο λαός της Τουρκίας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σημείο να τον μισεί θανάσιμα, εκτός από την στρατιά του. Είναι και 70-80 εκατομμύρια εκεί πέρα μέσα. Δεν είναι εύκολο να ελέγξεις τον κόσμο όλο. Ο Ζέλ λοιπόν και πάλι κάνει παρέμβαση κατά του Ερντογάν, δίνει λέει τα πάντα στον Τραμπ για να αποκτήσει νομιμοποίηση. Ενδιαφέρον.

0: Άρα λοιπόν και από την άλλη μεριά έχουμε ένα είναι αντιαμερικανός ο Τούρκος πρόεδρος ο Ερντογάν, εννοείται, και αντιισραηλινός, αλλά έχει και μια αντιπολίτευση η οποία είναι ακόμα πιο αντιαμερικανική. Λέει λοιπόν ότι δίνει ό,τι δεν έχει ο Ερντογάν στον Τραμπ και παίρνει ό,τι θέλει ο Τραμπ από τον Ερντογάν, λένε, έτσι ώστε να αποκτήσει ο Τούρκος στήριξη αμερικανική και πολιτική νομιμότητα. Η Τουρκία, η οποία βαδίζει σε χαρτογράφητα νερά και μετά την εκαθάριση του Ιράν και της Μέσης Ανατολής από το Ισραήλ, τα επόμενα σημεία τα οποία θα στοχεύσει προφανώς θα έχουν να κάνουν με τη Βόρεια Κύπρο, όπου είναι κατεχόμενη και είναι μια απειλή για το Ισραήλ, συν την ίδια την Τουρκία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά λίγο και πιο, θα ακούσουμε και περισσότερα στο επόμενο ραδιοφωνικό ημίωρο. Στη Ρόδο δεν έχουμε κάποια είδηση που να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα κεφάλια κάτω, δουλειά. Ξεκινάει η σεζόν. Καλοκαιριάζει στο νησί μας. Όλα χαλαρά, όλα υπό έλεγχο. Η είδηση που μας αφορά λοιπόν, και είναι η νούμερο ένα είδηση και για την περιοχή μας, γιατί εμάς απειλεί ο Τούρκος, είναι ότι μεταθέτει το νομοσχέδιο, την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα προς τον Οκτώβριο, που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα σχετικά ήρεμο καλοκαιράκι και χωρίς εντάσεις. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τώρα σε αυτό το σημείο θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σύντομα, μείνετε συντονισμένοι.
1: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
1: Ακού Κόσμος 938.

Δεν είπαμε τίποτα για το Ιράν και έχουμε εξελίξεις και εκεί. Και ποιες είναι αυτές? Σύμφωνα με τον Ερντογάν, παραδέχτηκε, βασικά συμφώνησε το Ιράν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, και αυτό είναι σημαντική πρόοδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρόταση του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες δόθηκε και λέει για μια εφαρμογή συμφωνίας σε 4 στάδια. Την ίδια ώρα πληροφορίες από το Ιράν λένε ότι δεν υπάρχει πρόοδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση. Αλλά προχωράνε όμως, βρίσκονται σε μια συνεχή επικοινωνία. Και αυτό σε εισαγωγικά είναι καλό. Εντάξει, χρόνο κερδίζουν όλοι. Και οι Αμερικανοί θέλουν το χρόνο τους. Προφανώς μετά το καλοκαιράκι και πάλι θα επανέλθουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παραμένουν κλειστά και εγκλωβισμένα τα στενά του Ορμούζ.

0: Ενώ σε κάτι που μας αφορά και έχει σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, ο Μάρκο Ρούμπιο έριξε πόρτα στους Τούρκους σχετικά με τα F-35 που ζητάνε. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
1: Η ερώτηση της ομογενούς βουλευτή την Αστάη τους στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως παρά τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του κύριου Μπάρακ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει και θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επαλήθευε και αποδείκνυε ότι έχει καταλήψει τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
2: Τώρα, Μανώλη, υπάρχει μία σύνοδος του ΝΑΤΟ εν όψη, υπάρχουν κρίσιμα ραντεβού και εμφανίσεις που θα δώσουν και το στίγμα. Για τα F-35, Μανώλη, έχουμε κάποια πρώτη αντίδραση από την Άγκυρα ή, εν πάση περιπτώσει, είχαν δώσει σημάδια ότι κάτι περιμένουν τις προηγούμενες ημέρες ή και ώρες?
3: Υπήρχε μια απεσιοδοξία, διότι μόλις θες ο Γιασάρ Γκουλέρο, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, αφού είχε αναφερθεί στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της τουρκικής αεροπορίας, είχε πει για το 5ης γενιάς τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, για τα Eurofighter που κάποια στιγμή θα έρθουν, δεν είπε τίποτα για τα F-35, για το μέλλον μιλάμε, αλλά και για τα F-16, αν θα εξυγχρονιστούν. Άρα στην Τουρκία έχουν πάρει κάποια σημάδια, τουλάχιστον σε αυτήν την περίοδο. Να θυμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε στον Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στο Ιράκ και στη Συρία είχε υποσχεθεί στις αρχές του Ιανουαρίου ότι σε 4-5 μήνες το ζήτημα αυτό θα έχει επιλυθεί. Δεν λύθηκε και ίσως μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκείνο το σημείο καμπής, διότι φαίνεται πως έρχεται ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και εκεί πια θα ξεκαθαριστούν όλα τα πράγματα. Αν οι S-400 θα παραμείνουν εδώ και τα F-35 αν θα έρθουν ποτέ. Αλλά νομίζω θα υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση ακόμη και κάποια στιγμή στο μέλλον οι ΗΠΑ αποφασίζουν να δώσουν F-35. Σήμερα όμως φαίνεται, ακούγοντας και τον ανταποκριτή μας η Νέα Υόρκη, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα θα μείνει στο ράφι για αρκετό καιρό.
2: Ο Ερντογάν περιμένει αυτή τη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου. Είναι προφανές αυτό, Μανώλη. Τώρα, γιατί ακριβώς έρχεται αυτή η Σύνοδος? Μήπως και αυτές οι διαρροές για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, μήπως και αυτές οι διαρροές

0: αρχίζουν και μαζεύονται για αυτό το λόγο παγώνει και αυτό το σχέδιο, αν κάποτε υπήρχε.
1: Ναι, διότι έλεγαν ξεκάθαρα ότι τον Ιούνιο θα έρθει το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Τώρα αρχίζει να γίνεται γραφειοκρατικό το ζήτημα, που μπορεί να γίνει, δηλαδή ότι θα έρθει στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα εγκριθεί. Άρα χρειάζεται διαδικασία. Στο Κοινοβούλιο, στις Επιτροπές, σήμερα δεν φαίνεται τίποτα στην ατζέντα για τον Ιούνιο. Και μάλλον πάμε για τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ο πρώτος είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. 7-8 Ιουλίου θα έρθει ο Τραμπ εδώ στην Τουρκία. Και βεβαίως και οι υπόλοιποι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Κανένας δεν θέλει στο ΝΑΤΟ ένταση στο Αιγαίο, καθώς υπήρχαν και οι προειδοποιήσεις από την Αθήνα. Πως σε περίπτωση κάνει ένα βήμα η Τουρκία και η Αθήνα έχει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Είχαν γίνει διαρροές για θαλάσσια πάρκα, για 12 μίλια νοτίως Κρήτης και όπως και ο Γιώργος Γεραπετής είχε μιλήσει για πιθανότητα έντασης. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν και βρέθηκε μια γραφειοκρατική λύση, θα λέγαμε, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.
2: Στον Κουβά λοιπόν η Γαλάζια Πατρίδα. Και μ' αρέσει αυτό εδώ, δηλαδή έτσι μας αναπληρώνει λίγο το ηθικό μας. Ότι και η Τουρκία δεν ήθελε στην προκειμένη περίπτωση, διότι δεν την παίρνει να κάνει μια ένταση στο Αιγαίο. Και εννοείται ότι η Τουρκία δεν την παίρνει επουδενή δεν την παίρνει την Τουρκία να ανοίξει ένα μέτωπο, οποιοδήποτε πολεμικό μέτωπο αυτή τη στιγμή, με κανέναν. Ούτε καν με τους Κούρδους που λέει ο λόγος πίσω-πίσω που είναι με τις πέτρες. Και δεν την παίρνει διότι έχει απέναντί της τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Δύο χώρες οι οποίες δεν χαρίζουν. Και προφανώς οι Τουρκοί είναι πιο έξυπνοι, δηλαδή θα περιμένει το στραβοπάτημα της χώρας μας. Θα περιμένει να βγει κάποιος άλλος εδώ στην Ελλάδα που να μην έχει διεθνή παρέμβαση, που να μην έχει διεθνή ερίσματα και συμμαχίες. Ένας τύπου, ξέρω εγώ, δεν θέλω να πω ονόματα για να μην στεναχωρήσω μερικούς, οι οποίοι μπορεί να είναι και πολλοί, αλλά ξέρετε, καταλαβαίνουμε τώρα, δηλαδή θέλουμε κάποιον ο οποίος να τα ανατρέψει όλα αυτά, να κάνει συμμαχίες με την Παλαιστίνη. Περιμένουν κάποιο τέτοιο, να είναι φιλότουρκος, δηλαδή να έχει διαφορετική πολιτική εξωτερική και όχι να διαλύσει ουσιαστικά τη συμμαχία με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τέτοιο περιμένουν οι Τούρκοι να βγει στην Ελλάδα για να μπορέσουν μετά να κάνουν τα παιχνίδια τους ανενόχλητοι. Επί της παρούσης δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και ο χρόνος κυλάει υπέρ της χώρας μας. Ναι, κυλάει ο χρόνος υπέρ της χώρας μας, διότι όσο περνάνε οι μέρες και οι μήνες, η χώρα εξοπλίζεται συνεχώς. Έρχονται περισσότερα όπλα, σύγχρονα, σε όλα τα επίπεδα. Η οικονομία δυναμώνει, οι γεωτρήσεις ξεκινάνε στην Κέρκυρα και στην Κρήτη προχωράνε σε κάποια οικόπεδα τα οποία μηδενίζουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δείχνει η χώρα μας ότι ο χρόνος είναι σύμμαχος της. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να υπάρχει νυφαλιότητα, διότι και αυτό εδώ, ξέρετε, είναι ένα ζητούμενο. Χάνεται η νυφαλιότητα από τους πολίτες με πολύ δηλητήριο που έχει πέσει στην κοινή γνώμη για πάρα πολλά θέματα. Από τις υποκλοπές, τα Τέμπη, δηλαδή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει κανείς, δηλαδή η δηλητηρίαση της κοινής γνώμης με τη σκανδαλολογία την οποία έχουν ευθύνη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά φυσικά και η κυβέρνηση για τους χειρισμούς της. Όλο αυτό όμως είναι μια τοξική βόμβα, η οποία έτσι στα πλαίσια της δημοκρατίας έχει ένα αντίκτυπο, διότι δεν ξέρεις πού θα καταλήξει αυτός εδώ ο θυμός. Η Χώρα μας έκανε και διάβημα διαμαρτυρίας στο Κιέβο για το ντρόουν. Πάμε να ακούσουμε.
3: Λογιστή, όπως γράφεται, χαρακτηριστικά περιβαλλοντική ζημιά, ενώ επισημαίνεται, Σταυρούλα και Φάνη, ότι με την μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στην Μεσόγειο διακυβεύεται, και νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο, η εθνική ασφάλεια, ενώ δύναται να προκύψει και πλήγμα στην ελληνική, στην εθνική οικονομία. Η Αθήνα φυσικά επαναλαμβάνει ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Τίποτα όμως δεν μπορεί να αιτιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες και η Αθήνα καλεί το Κίεβο να απέχει από αντίστοιχες κινήσεις. Από εκεί και πέρα, νομίζω το σημαντικότερο από τι που προέκυψε παραλλήλως με αυτή την ενημέρωση για τα διαβήματα είναι ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, εκτός του ότι όπως θυμάστε τα τέλη της εβδομάδας στην Κύπρο, όπου και βρέθηκε για τον Γκίμνη, την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, ενημέρωσε την ΥΠΑΤ εκπρόσωπο της Ένωσης, την κυρία Κάλλας, ναι, και τον Ουκρανό ομολογό του, τον κύριο Αντρί Σιμπίχα, όπως ήταν εκεί. Ναι. Ενημερωθήκαμε λοιπόν σήμερα ότι ο κύριος Γεραπετρίτης συνομίλησε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον ναι, κύριο Μάρκ Ρούτε. Άρα λοιπόν είναι φανερό ότι η Αθήνα εδώ βάζει στην εξίσωση, βάζει στο παιχνίδι και ζητάει ουσιαστικά τη σύμπραξη της Δυτικής Συμμαχίας, που μέσω αυτής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο έχει στηρίξει το Κίεβο, να πάρει θέση,
4: να μεσολαβήσει ενδεχομένως. Σύμφωνα με πληροφορίες από άλλες πηγές, κυκλοφορούν για μεγάλο διάστημα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δύο πλοία ουκρανικά, που ακριβώς παίζουν αυτό το ρόλο, προσπαθώντας να βρουν στόχους του σκιώδους στόλου της Ρωσίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια παρέμβαση.
5: Αυτά τα πλοία μάνες για τα ντρόουν, έτσι, τα οποία αφήνουν αυτά εδώ, τα μικρά θαλάσσια σκάφη, λοιπόν τα μη επανδρομένα, το ένα από τον οποίο ξέφυγε και βρέθηκε στη Λευκάδα.
4: Πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση λοιπόν προς τους Ουκρανούς.
3: Πολύ σωστά, και επειδή έχουν καταγραφεί επιθέσεις, δηλαδή αυτή η συζήτηση δεν είναι θεωρητική, δεν είναι στον αέρα. Να θυμίσουμε μεταξύ Κρήτης και Λιβύης το 2025, φέτος στα ανοιχτά ή αρκετά πιο έξω από την Μάλτα. Οπότε δεν είναι μια συζήτηση που είναι θεωρητική. Έχουν γίνει τέτοιου είδους χτυπήματα. Οι Ουκρανοί συνειδητά στρατηγικά μεταφέρουν τα χτυπήματά τους από τη Μαύρη Θάλασσα, τόσο εκεί κυρίως εναντίον του ρωσικού στόλου των ενόπλων δυνάμεων, τώρα κατά του ονδεξαμενόπλων, όπως είπατε πολύ σωστά, των ρωσικών δεξαμενόπλων που μεταφέρουν την ρωσική ενέργεια, παρακάμπτοντας κάποιες φορές τις κυρώσεις στη Μεσόγειο. Θεωρούν οι Ουκρανοί ότι φέρουν πλήγματα κατά αυτόν τον τρόπο στην ρωσική οικονομία, και αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση. Καταλαβαίνετε τώρα ότι να χτυπήσει κανείς όλα αυτά τα χρόνια 2, 3 ή 4 πλοία είναι συμβολικό μεν. Βέβαια δεν επιφέρει το απαιτούμενο, ας πούμε, πλήγμα σε μια οικονομία όπως είναι η ρωσική. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σας πούμε ότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Ουκρανοί και ενοχλημένοι φέρονται να είναι από τις διαστάσεις που δίνει η Αθήνα στο θέμα σε ευρωπαϊκό, τώρα και σε νατοϊκό επίπεδο.
5: Ναι.
3: Και μπορεί κανείς να εξηγήσει την στρατηγική τους και τη στάση ως μιας χώρας η οποία εδώ και 5 χρόνια πολεμάει υπέρ βομών και εστιών και τους ακούγεται κάπως υπερβολικό το να υπάρχουν τέτοιους
4: συνδυασμούς. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία.
3: Δεν είναι καθόλου υπερβολικό.
4: Ενημέρωση και ότι κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
5: Το βλέπεις και ξαναβλέπεις τώρα. Ένα πράγμα το οποίο δεν καταλαβαίνει κανένας τι είναι. Πηγαίνουν οι ψαράδες και το σέρνουν με το σκηνί. Γεμάτο με εκρηκτικά μέσα, με πυρομαχικά, έτσι. Δηλαδή το ότι δεν έγινε το μεγάλο κακό ήταν εν πολύ θέμα τύχης. Λοιπόν, ας είναι ενοχλημένοι, δεν πειράζει, ας ενοχληθούν. Το θέμα είναι μην μας βρει άλλο κακό, έτσι. Λοιπόν, γύρω-γύρω. Πιερό, μια τελευταία κουβέντα.
3: Όπως είπατε πολύ σωστά, αν υπάρχουν και άλλα. Αν υπάρχουν και άλλα θαλάσσια οχήματα, Σταυρούλα, έτσι, αυτό που είπατε.
4: Και αν υπάρχει και άλλη δραστηριότητα που δεν γνωρίζουμε. Εκτός από αυτή τη δραστηριότητα, αν υπάρχει και άλλη δραστηριότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από τους Ουκρανούς που πρέπει να γνωρίζουμε. Τώρα, για να έρθουμε στο άλλο ζήτημα. Τώρα,
3: και είναι και το πρόβλημα επίσης, αν μου επιτρέψετε, γιατί πρέπει να το πούμε, αυτό έχει σημασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε χώρα, και ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες μεθόδους, τέλος πάντων, και πολύ προσοχή στο πώς φυλάσσει τα σύνορά της και δει τα θαλάσσια σύνορα. Δεν εντοπίζονται αυτά τα θαλάσσια οχήματα, έχουν πάρα πολύ μικρό αντίκτυπο ραντάρ κτλ. Οπότε είναι πολύ δύσκολο κανείς να εντοπίσει πού ακριβώς μπορεί να κινείται ένα τέτοιο όχημα.
4: Για να έρθουμε στο ζήτημα τώρα.
3: Σκάφος, για να το πω μεγαλύτερα.
4: Τι συμβαίνει τώρα, τι έγινε με το τουρκικό νομοσχέδιο. Φαίνεται ότι γράφει η Καθημερινή σήμερα ότι ενδεχομένως αυτό να κατατεθεί τον Οκτώβριο.
3: Ναι, κοιτάξτε, να δείτε, εκ των πραγμάτων, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι 15 Ιουλίου η τουρκική εθνοσυνέλευση κλείνει και ξανανοίγει την 1η Οκτωβρίου. Όλη η συζήτηση, όπως και αυτή που ξεκίνησε σήμερα, έχει προκύψει μέσω διαρροών. Δηλαδή, υπήρξε μια διαρροή από το κυβερνητικό κόμμα πριν από λίγες εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική δημόσια σφαίρα την πήρε τη διαρροή και έπαιξε πάρα πολύ μπάλα, για να το πούμε έτσι πολύ απλά, στην Τουρκία με αυτό το θέμα. Το ίδιο συνέβη και στην ελληνική δημόσια σφαίρα και είναι λογικό, αν μπορεί κανείς να το εξηγήσει έτσι. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είχαμε δει καμία τοποθέτηση επισήμως αξιωματούχου, κυβερνητικού ή στελέχους επισήμως από το ΑΚΕΠΕ που να λέει τι ακριβώς μέλη γενέστε όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Είχαμε επισημάνει και ξανά, νομίζω και μαζί στην εκπομπή σας, ότι ήταν λίγο βεβαιασμένη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η κίνηση της Τουρκίας από ποια άποψη. Όχι ότι αυτά που είναι να κατατεθούν είναι καινούρια ή θα δούμε κάτι το εξωφρενικό. Το ότι γίνονται νόμος, αν θα γίνουν νόμος, προφανώς είπαμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα προς κλιμάκωση. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπετε πώς πάει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μέρα-μέρα, ώρα-ώρα. Νομίζω ότι δεν είναι τώρα η στιγμή για κανέναν να.
4: Για να ανοίξουν νέα μέτωπα και εν ώψη τώρα και τη Συνόδου Κορυφής την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου στην Άγκυρα, κανένας δεν ήθελε αυτό το κλίμα ένταση στην περιοχή. Και χθες ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ο κ. Τσαγατάι Ρετσιγιές, σε δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν των ναυτιλιακών εταιριών της Τουρκίας που βρίσκονται εδώ, 76 ναυτιλιακές εταιρείες για τα Ποσειδόνια, εξέπεψε ένα μήνυμα φιλίας και συνεργασίας, λέγοντας ότι η Αθήνα και η Άγκυρα έχουν αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας, θέλοντας να δείξει ότι προχωρούμε με διάλογο και οι δύο ηγέτες, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ερντογάν, είπε και το διευκρίνησε, είναι προσιλωμένοι στο διάλογο και στη συνεργασία των δύο χωρών.
5: Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά.
3: Ήταν σαφέστατος ο κύριος Ερτσιγιές και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Ερτσιγιές, ο Τούρκος πρέσβης εδώ στην Αθήνα, δεν είναι ένας τυχαίος διπλωμάτης. Και θέσεις έχει αναλάβει κομβικότατες και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς παίζεται το παιχνίδι κεντρικά από την Άγκυρα σε όλο τον κόσμο και δύση Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα είναι ένας από τους ανθρώπους που πλαισίωσαν όλο αυτό το ανυπόστατο θεώρημα για την γαλάζια πατρίδα. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο λόγος του έχει ιδιαίτερο βάρος σε συγκεκριμένη συνθήκη.
2: Στον Κούβα λοιπόν η γαλάζια πατρίδα προς το παρόν, αλλαγή τακτικής από την Άγκυρα, η χώρα μας έχει κάνει τα απαραίτητα και απέναντι στην Ουκρανία, όπως ακούσαμε με τα διαβήματα, απέναντι στην εξωτερική πολιτική της Ουκρανίας, στην κυβέρνηση, στο Ζελένσκι εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτός είναι εκεί μόνο, εν πάση περιπτώσει. Και επίσης ενημερώθηκε και η ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Γέρα Πετρίτη, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Μεγάλο το μέτωπο, ανοιχτά μέτωπα παντού στη χώρα, προβλήματα σε κάθε μεριά, από τους εξωτερικούς μας καλούς γείτονες και από τη μεριά της Τουρκίας φυσικά, αλλά και από τη μεριά της Αφρικής, από τον Νότο, όπου έρχονται συνεχώς μετανάστες. Στην Κρήτη. Το μεταναστευτικό είναι σε έξαρση. Και αυτό μας επηρεάζει και εμάς εδώ στην Δωδεκάνησο, διότι είναι το νέο κόλπο τώρα να παίρνουν τους μετανάστες από την Κρήτη και να τους φέρουν στην ΚΟ. Να περνάνε από τη Ρόδο και να τους φέρουν στην ΚΟ και να καταλήγουν και στη Λέρο. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα που δεν θα αφαιθεί έτσι, που δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Και πρέπει να πάρει την έκταση και την ένταση και την αντίδραση που πρέπει. Τώρα, όσο είναι νωρίς. Δεν μπορούν να γεμίσουν τα κιτ της ΚΟ και της ΛΕΡΟΥ με λαθρομετανάστες που έρχονται από την Αφρική και βγαίνουν στην Κρήτη. Το κατάλαβα αυτό. Εδώ οι δικοί μας, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι και όλοι, για ποιο λόγο ακόμα δεν το έχουν σηκώσει το θέμα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. το οποίο δεν πρέπει να περάσει. Έγινε μια φορά, ήρθαν 400 σε μια μέρα και πέρασαν και πήγαν στην ΚΟ. Από εκεί και πέρα τσιμουδιά, δεν ξέρουμε αν έχουν ξανάρθει άλλοι, αν έχουν ξαναπεράσει. Σιωπή ηχθείως υπάρχει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει εδώ ένα stop. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, μπορεί να χρειαστεί να μπλοκάρουμε και κανένα καράβι στη Ρόδο. Να μην δέσει κανένα καράβι που μεταφέρει μετανάστες στην ΚΟ. Γιατί όταν θα γεμίσει και η ΚΟΣ και αν αρχίσουν μετά να έρχονται μετανάστες στη Ρόδο, ξέρετε τι θα πούνε? Α, έχετε μετανάστες στη Ρόδο. Πού πρέπει να κάνουμε τώρα μια δομή? Και θα αρχίσουμε εδώ πέρα να σκεφτόμαστε στο νησί πού θα μπορούσε να γίνει μια δομή μεταναστών. Γιατί η ΚΟΣ γέμισε και η Λέρος από μετανάστες της Κρήτης. Γιατί η Κρητική δεν άφησε να γίνει εδώ δομή. Θα τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στην πορεία της εκπομπής μας.

0: Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά και θα τους τα ανεβάσουμε και όλα στο Facebook. Θα τους τα τρίψουμε στη άμουτρα. Μπορεί να εκνευρίζονται πολύ στο Facebook με αυτά που λέμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτή τη συχνότητα. Ξίδι όμως. Ξίδι. Ξίδι και στους τοπικούς εδώ πέρα που εκνευρίζονται. Στους νενέκους. Η αλήθεια είναι γεγονός ότι πονάει και είναι σκληρή και προκαλεί αντιδράσεις. Τι να κάνουμε όμως, αυτή είναι και πολλές φορές δεν αρέσει σε κανέναν, ναι, ούτε και σε εμάς πολλές φορές. Κανένας δεν είναι τέλειος, κανένας δεν είναι Θεός. Αλλά όμως τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Και πάμε να ακούσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη με την αύξηση των ροών.
1: Υπάρχει μια τάση αυξημένων ροών που επιστρατεύει Γιάννη Σουλιώτη και άλλα μέσα αντιμετώπισης.
2: Λέει να το ακούσαμε και στο βίντεο, να το επαναλάβουμε. Εντάχει, το Μάιο καταγράφει και αύξηση 57% σε σχέση με πέρυσι μεταναστευτικές ροές από την Λιβύη προς Γάβδο και Κρήτη, ενώ αυξητική είναι η τάση και από την αρχή του χρόνου. Συγκεκριμένα το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου η αύξηση είναι 23% σε σχέση με πέρυσι. Διασώθηκαν σε απόλυτους αριθμούς συνολικά 5.614 μετανάστες οι οποίοι επέλεξαν να φτάσουν στη χώρα μέσω του διαδρόμου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τώρα, η κυβέρνηση μέσω των Υπουργείων Ναυτιλίας και Εξωτερικών αναμένεται να έχει ολοκληρώσει έως τις 20 Ιουνίου τη δωρεά τριών μεταχειρισμένων περιπολικών σκαφών Λάμπρο από το λιμενικό στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης. Ενώ ήδη εκπαιδεύονται επί ελληνικού εδάφους 35 Λίβοι, οι οποίοι και θα τα επανδρώσουν. Προωθείται ακόμα η εγκατάσταση στη Βεγγάζη στελέχους του λιμενικού που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος με τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης. Στόχος είναι να πιεστούν οι εκεί αρχές να περιορίσουν τον απόπλητο σκαφών με τους μετανάστες που κατευθύνονται στην Ελλάδα. Εδώ στην εικόνα νωρίτερα είδαμε και τα συγκεκριμένα σκάφη που θα παραχωρηθούν υπό μορφή δωρεάν.
1: Αυτά εδώ.
2: Ναι, ακριβώς. Στις λιβικές αρχές.

Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα δεδομένα. 50% αύξηση στις αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Ας τους κρατάν στην Κρήτη. Θα τα πούμε όλα εδώ τώρα μέχρι τις 10. Τι άλλο καλό έχω να σας πω? Τίποτα, ας μιλήσει και λίγο η μουσική. Θα πάμε μετά σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα και πάλι. Καλή δύναμη, κάνουμε το σταυρό μας και προχωράμε.

0: Κόσμος 938.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: καλοκαιρινά. Στους 93,8 ραδιοφωνικά και στην τηλεόραση Κόσμος τηλεοπτικά. Για όλα τα νησιά αυτού είσαι εδώ της υπέροχης περιοχής της Δωδεκανήσου που τη θέλουν όλοι. Έχουμε όμως ωραία νέα, κυρίες και κύριοι, σήμερα, διότι η γαλάζια πατρίδα, το περιβόητο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν πάει πέρα μακριά. Βέβαια, ξέραμε ότι οι Τούρκοι θα θέλουν να κλιμακώσουν από τον Οκτώβριο. Το είχαμε πει ότι από τον Οκτώβριο το σκέφτονται, αλλά έλεγαν ότι θα φέρουν τώρα τη γαλάζια πατρίδα το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουν και από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Τώρα όλο αυτό πάει πίσω. Αν ψηφιστεί, λένε, τον Οκτώβριο, λόγω γραφειοκρατικών ιστοριών, γραφειοκρατικών προβλημάτων, πάει πίσω. Αν ψηφιστεί τον Οκτώβριο, θα δούμε αν θα αρχίσουν αυτοί να το εφαρμόζουν, πώς και τα λοιπά. Και μέχρι τον Οκτώβριο, φέξε μου και γλίστρισα, μάλλον το καταπίνουν εκεί πέρα οι Τούρκοι με τέτοια τεράστια εσωτερικά προβλήματα που έχει ο Ερντογάν. Δεν τον παίρνει να ανοίξει, μάλλον, αυτό εδώ το μέτωπο με την Ελλάδα, διότι από την απέναντι μεριά και η χώρα μας έδειξε ότι δεν θα το αφήσει, μπορεί να απαντήσει με άλλες κινήσεις. Προφανώς θα γίναν και οι κατάλληλες επικοινωνίες στο ΝΑΤΟ και όλα αυτά πήγανε πίσω. Όμως εδώ πέρα στην περιοχή μας πάντα πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, πάντα, να μην φυσικαζόμαστε ποτέ, διότι έχουμε ανοιχτές πληγές. Μία εξ αυτών, έτσι, κάποιες πληγές είναι όπως είναι αυτά τα kit των μεταναστών που έχουμε στην Λέρο και στην ΚΟ και που πρόσφατα είδαμε να έρχονται από την Κρήτη μετανάστες στη Ρόδο για να μεταφερθούν στο kit της ΚΟ. Και εκεί στην Κρήτη αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό είναι σε έξαρση. Πάμε να με καλημερίσουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Μανώλη Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι λέει η κατάσταση, είστε καλά, πώς πάνε τα πράγματα τώρα που καλοκαιριάζει? Μην σας βάλω κατευθείαν στα βαθιά με τους μετανάστες, αν και εσείς είστε συνηθισμένος. Αλλά εδώ πέρα τώρα να ξεκινήσουμε λίγο με την αστυνομική κατάσταση. Πώς είναι, ας το πούμε, η εποπτεία και όλο αυτό εδώ στην περιοχή μας, μιας και έρχεται και καλοκαιράκι και νέα σεζόν?
1: Πριν πάμε σε αυτό, να πω μια κουβέντα για το προηγούμενο σχόλιο σας, επειδή έτυχε γύμνο στη γραμμή και το άκουγα.
0: Πάμε.
1: Να πούμε για τα kit ότι δημιουργήθηκαν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για να θυμίσουμε, κατά απέτηση της τουρκικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με την Συμφωνία Επανεισδοχής, ότι αν δεν παρέμεναν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και προωθούνταν προς την ενδοχώρα, δεν δεχόταν η τουρκική κυβέρνηση ότι εισήλθαν από την περιοχή τους, οπότε δεν τους δεχότανε. Βέβαια, μια Συμφωνία Επανεισδοχής η οποία δεν εφαρμόστηκε στο ελάχιστο, αλλά τα κέντρα υποδοχής μείνανε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και βλέπουμε τώρα ότι ακόμα και όταν το μεταναστευτικό κύμα χτυπά άλλες περιοχές της χώρας, όπως είναι αυτή τη στιγμή η Κρήτη, που πραγματικά δέχεται ένα βάρος, όχι το βάρος, μη φανταστείτε το βάρος που δεχόμασταν εμείς την περίοδο του 2015-2019, αλλά δέχεται οι ροές, τέλος πάντων, αν και μικρότερες, είναι από εκεί, μεταφέρονται στην περιοχή μας οι μετανάστες. Τώρα για το πώς πάμε στις...
0: Μισόλτο, πριν πάμε τώρα σε αυτό, γιατί από τη στιγμή που μπήκαμε τώρα στο χώρο, χορέψουμε. Πόσοι έχουν μεταφερθεί τον τελευταίο μήνα στα Δωδεκάνησα από την Κρήτη, ξέρουμε?
1: Όλοι όσοι βγαίνουν στην Κρήτη έρχονται στην ΚΟ και στη Λέρο. Όλοι έχουν πάει στην ΚΟ, αλλά έχουν μεταφερθεί και κάποιοι στη Λέρο.
0: Μιλάμε για χιλιάδες, δηλαδή.
1: Σας είπα, δεν είναι τα νούμερα που αντιμετωπίζαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ μικρότερα. Από εκεί και πέρα όμως η πίεση μεταναστευτική αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, γιατί ευτυχώς στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή και γενικότερα στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχει μια ύφεση. Υπάρχουν κάποιες ροές οι οποίες για μας, ίσως για άλλες περιοχές της Ελλάδος, να είναι πολύ σημαντικές, αλλά εμάς, επειδή έχουμε μάθει, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρει η τοπική κοινωνία, το έχουμε ξανασυζητήσει, έχουμε μάθει να τους διαχειριζόμαστε να διαχειριζόμαστε ροές τα τελευταία 25 χρόνια, δεν δημιουργούν τόσο μεγάλη αναστάτωση στις υπηρεσίες μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, όχι φέτος, αλλά πέρσι και πρόπερσι, οι αριθμοί που είχαν βγει στα 12 ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που βγαίνει και στην
0: ωραία,
1: Κρήτη.
0: Ωραία.
1: Απλά υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτάκι.
1: Οι ροές.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ακούω, ναι.
1: Οι ροές είναι από την Κρήτη και η μεταφορά τους γίνεται στην περιοχή μας, ναι.
0: Όταν θα γεμίσουν, στην Κρήτη δεν έχουν μια δομή εκεί πέρα να τους βάζουν?
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: όχι, είναι... δεν υπάρχει δομή.
0: Τίποτα, δεν υπάρχει δομή.
1: Δεν υπάρχει καμία δομή. Είχαν πει ότι θα δημιουργήσουν, αλλά εν τέλει δεν δημιουργήθηκε τίποτα.
0: Ωραία, κάνω ένα ερώτημα τώρα εγώ, ένα ρητορικό ερώτημα. Όταν θα γεμίσουν εδώ πέρα οι δομές οι δικές μας, τι θα γίνει μετά? Δηλαδή, ας σκεφτούμε, δηλαδή, βασικά πρωτού πάμε στο χειρότερο. Αυτή τη στιγμή έχετε εικόνα σε τι ποσοστά κάλυψης είναι οι δικές μας δομές, κόκελερος?
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Δεν έχετε εικόνα, έτσι?
1: Όχι. Ακριβικό.
0: Ωραία.
1: Ξέρω ότι έχουν μεταφερθεί αρκετά μεγάλα νούμερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ακριβή εικόνα όσον αφορά την πληγερότητα δεν έχω, όχι.
0: Τι νούμερα δηλαδή?
1: Όσοι έχουν, όσοι ακούμε κατά καιρούς ότι βγαίνουν, και προχθές πριν κάνα 20ήμερο ήταν 700 άτομα, 100 άτομα, 200. Ό,τι βγαίνει στην Κρήτη μεταφέρεται εδώ πέρα. Στην περιοχή μας.
0: Και τώρα, εάν γεμίσουν τα δικά μας και έχουμε και εμείς λίγο παραπάνω μετά προς τα τέλη του καλοκαιριού που αρχίζουν και εμφανίζονται οι μετανάστες εκεί στο κέντρο, τι θα γίνει? Θα αρχίσουμε να λέμε πού να τους βάλουμε, τι να τους κάνουμε, μία δομή να τους φυλάξουμε, δεν χωράνε από εδώ, δεν χωράνε από εκεί, τι κάνουμε? Δηλαδή, αυτό εδώ το σκεφτόμαστε, το επόμενο που μπορεί να συμβεί?
1: Αυτό είναι θέμα διαχείρισης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο θα πρέπει να φροντίζει και να προετοιμάζεται για τέτοια, γιατί όπως ξέρουμε όλοι μας, οι μεταναστευτικές ροές δεν είναι σταθερά από μια περιοχή. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο αν σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τι ροές θα υπάρχουν από την Τουρκία. Δεν ξέρουμε. Γιατί από τη μια μέρα στην άλλη αλλάζει. Τώρα από εκεί και πέρα τι σχεδιασμός υπάρχει δεν μπορώ να ξέρω. Τα προηγούμενα χρόνια μας έχουν δείξει ότι δεν είναι και οι καλύτεροι στο σχεδιασμό. Θυμάστε πριν 2-3 χρόνια πάλι που είχαμε μεταναστευτικές πιέσεις, ότι ενώ ήταν σχεδόν στο 50% της πληρότητας το κέντρο υποδοχής της ΚΟ, μας υποχρεώνανε να πηγαίνουμε στην Αθήνα, να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε μεταφορές που καθυστερούσαν πάρα πολύ.
0: Στη Μαλακάσα, θυμάμαι τη Μαλακάσα, ναι. Την περιβόητη, ναι, μάθαμε και τη Μαλακάσα.
1: Ναι, σε διάφορα κέντρα υποδοχής, το οποίο όπως καταλαβαίνετε για εμάς εδώ είναι πολύ πιο δύσκολο το να κάνεις μια μεταφορά μεταναστών από την Ρόδο στην Κόμπορέντο και την κάνεις αυθημερών, από την Ρόδο στην Αθήνα θέλουμε τουλάχιστον 4 μέρες.
0: Η ΚΟΣ τώρα που δέχεται τους μετανάστες της Κρήτης, τι λέει, έχετε εικόνα εκεί πέρα? Δεν διαμαρτύρονται οι άνθρωποι?
1: Ακούστε να δείτε, στην τοπική κοινωνία δεν φαίνονται, γιατί είναι μέσα στο κίτ, το κίτ δεν είναι γεμάτο, σας είπα...
0: Συνηθίσανε εδώ, οι άνθρωποι, συνηθίσανε.
1: Ακριβώς, εμείς εδώ είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή τη διαχείριση, δεν πιστεύω να υπάρχουν και κάποιες αντρές, ούτε νομίζω να έχει κάποια επίπτωση και στην τοπική κοινωνία βέβαια. Από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό που είπατε προηγουμένως εσείς. Αν κάποια στιγμή, από μια στιγμή στην Άγη, μπορεί να αρχίσει. Δηλαδή, σήμερα συζητάμε, αύριο δεν ξέρουμε τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι και το έχουμε δει. Από μια μέρα στην Άγη αλλάζουν τα δεδομένα. Αν κάποια στιγμή αρχίσουν απότομα να έρχονται πιέσεις εδώ, έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούμε, γιατί υποτίθεται ότι εδώ οι δομές δημιουργηθήκαν για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των συγκεκριμένων περιοχών, τις άμεσες ανάγκες, και στη συνέχεια να υπάρχει μια ροή για την ενδοχώρα, ούτως ώστε να γίνεται αποσυμφόρηση. Δεν το βλέπουμε αυτό. Είδαμε, σας είπα, αυτό ήταν το τραγικό, τα προηγούμενα χρόνια να έχει μια πληρότητα 40-50% να έχουν οι δομές και εμείς να υποχρεωνόμαστε να τις πηγαίνουμε στην ενδοχώρα. Δηλαδή καμία σχέση με τη λογική που δημιουργήθηκαν. Ούτε στη λογική της επανεισδοχής μπαίνουμε. Γιατί αν είναι να τους πάμε στην ενδοχώρα, πώς θα τους ξαναφέρουμε να τους κάνουμε επανεισδοχή, να εκτελέσουμε δηλαδή τη διακρατική συμφωνία? Δεν βλέπουμε ότι ούτε εμείς την υποστηρίζουμε. Λοιπόν,
0: περίεργες καταστάσεις. Ένα κουβάρι είναι η ιστορία όλη. Δηλαδή είναι λίγο, η κατάσταση είναι δύσκολη. Μπες περιπτώσει.
1: Νομίζω ότι υπάρχει, ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι, ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια που θα έπρεπε να υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός και μια συγκεκριμένη τακτική ανεξαρτήτου κυβέρνησης. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, κοιτάζουμε να αντιμετωπίσουμε το σήμερα και αύριο βλέπουμε. Αυτό μας δείχνουν εμάς. Δεν υπάρχει μια, γιατί αν υπήρχε ένα σχεδιασμός, θα υπήρχε και παράδειγμα πριν από 2 χρόνια που θυμάστε ότι κοιμότανε στα πάρκα, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε παρέλαση. Ναι. Όλοι τα θυμόμαστε αυτά. Ναι. Και εσείς είχατε κάνει ρεπορτάζ. Ναι. Θα υπήρχε μια πάγια εντολή, η οποία θα λέει: ξέρετε, ό,τι βγαίνει στη Ρόδο ή στα νησιά τη Δωδεκανήσου, θα κοιτάζουμε να μεταφέρονται άμεσα στα κέντρα υποδοχής που υπάρχουν στην Γκό και στη Λέρο, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένας σχεδιασμός για την αποσυμφόρησή τους.
0: Το θέμα είναι
1: να μην στενάζουν και τοπικές κοινωνίες.
0: Το θέμα είναι να μείνουμε σε επαγρύπνηση όμως, να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί νομίζω ότι μας έχει πάρει ο ύπνος λίγο εδώ πέρα, νομίζω, στην περιοχή μας, στους φορείς, στις αρχές κτλ. Δηλαδή, μόλις σκάσει πάλι το πρόβλημα, τότε θα ξυπνήσουμε και θα πούμε τι έγινε εδώ.
1: Αυτό ακριβώς είπα και προηγουμένως, ότι κοιτάζουμε το σήμερα.
0: Έτσι.
1: Κοιτάζουμε το σήμερα. Εάν πιστεύει κανείς ότι επειδή τώρα δεν έχουμε ροές, ότι έχουμε ηρεμήσει, ότι έχουμε αποφύγει το μεταναστευτικό, είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένος. Έτσι. Το έχουμε δει ότι υπάρχει, το είχαμε πει και μάλιστα όταν ήταν στην Έξαρση.

0: Να είστε, συμφωνούμε, να είστε καλά που έχετε έτσι και το θάρρος και μιλάτε ανοιχτά και ενημερώνετε τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα γιατί αυτά τα θέματα καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο ταμπού, δηλαδή δεν θέλουν και πολλή ενημέρωση του κόσμου. Τώρα, πάμε λίγο στα της αστυνομίας. Πώς πάει η στελέχωση?
1: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο στη στελέχωση.
0: Ναι.
1: Έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές υπηρεσίες στα νότια Δωδεκάνησα κυρίως. Στα βόρεια υπάρχει ένα θεματάκι. Δεν έγινε καλή καταλομή. Θα πρέπει να γίνει μια διορθωτική κίνηση. Αν θέλετε να σας τα πει και καλύτερα και πιο ανοιχτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πέτρο του Ντολόζη που τα ξέρει καλύτερα. Ξέρω όμως ότι η στελέχωση που έγινε στα νότια Δωδεκάνησα δεν ήταν αντίστοιχη με τα βόρεια. Από εκεί και πέρα χρειάζονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Εκτιμώ ότι ό,τι λαθάκια γίνανε εκ παραδρομής δεν ήταν εσχεμένα. Παράδειγμα, δεν ενισχύθηκε καθόλου η Χάλκη, δεν ενισχύθηκε καθόλου η Τήλος. Κάποια νησιά που δέχονται τουριστική πίεση. Οπότε χρειάζεται παρουσία αστυνομίας. Εκτιμώ ότι τις επόμενες μέρες και με έγγραφα που έχουμε κάνει εμείς και με έγγραφα που έχουν κάνει και οι τοπικές αρχές, εκεί οι Δήμοι που ζητάνε τη στελέχωση, εκτιμώ ότι θα υπάρχει μια μέρη να τους δώσει να γίνει και αυτό το ζήτημα και θα έρθουν και επιπλέον δυνάμεις που ζητάμε στον έλεγχο διαβατηρίων στο λιμάνι. Τώρα τον Ιούνιο που αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση, ήρθε μια ενίσχυση για το Μάιο. Αυτή όμως για την κίνηση που έχει τον Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο δεν επαρκεί. Θα πρέπει να έρθουν άλλοι τόσοι, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να εξυπηρετούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τους επισκέπτες που έρχονται από τα απέναντι παράγια, γιατί καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται διαβατηριακό έλεγχο και εκεί έχουμε και το ζήτημα με το κτηριακό στο λιμάνι της Ρόδου, ένα αγκάθι το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν λέει να γυθεί. Τουλάχιστον όσο μπορούμε από το κομμάτι της αστυνομίας να τους εξυπηρετούμε τους ανθρώπους όσο γίνεται πιο γρήγορα και να μην τους έχουμε να περιμένουν στον ίδιο με αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι, το κατανοητό. Βλέπουμε και στους δρόμους τώρα περισσότερη τροχέα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από αυτά.
1: Καλό, δεν είναι αυτό.
0: Βεβαίως. Βεβαίως είναι πάρα πολύ καλό, πιστεύω, και έπρεπε. Και μπράβο και στους ανθρώπους, στα παιδιά οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους και στον νέο διοικητή της τροχέας, νομίζω, που συνέβαλε και αυτός στους περισσότερους ελέγχους. Γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχέα και χθες είχαμε και ένα θανατηφόρο ακόμα στην Κρητινή, από ό,τι άκουσα. Δυστυχώς, αλλά είναι μια μάστιγα τα τροχέα. Δηλαδή, κύριε Ανδρουλάκη, να σας πω κάτι, παρότι υπάρχει προσπάθεια μεγάλη και πάλι στη Ρόδου Λίνδου, 11 η ώρα το βράδυ, στο ύψος εκεί του Λίντλ, βλέπεις πάλι να κάνουν κόντρες. Ακούς δηλαδή όλη η γειτονιά, όλος ο κόσμος ακούει το θόρυβο 11 η ώρα το βράδυ. Τώρα τα σπινιαρίσματα και το χαμό που γίνεται. Είναι μια κατάσταση δηλαδή δύσκολη. Δεν ξέρω αν αρκεί, θέλει προσπάθεια παραπάνω, θέλει παιδεία, θέλει τα πάντα. Αλλά θέλει και κόσμο όμως, θέλει στήριξη η αστυνομία.
1: Ακούστε να δείτε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στο τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ούτως ώστε να υπάρχει παρουσία αστυνομίας γενικότερα και ειδικά στα θέματα τροχέας. Δεν είναι μόνο η τροχέα η οποία φαίνεται ή τα έγχρωμα περιπολικά τα οποία φαίνονται και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, υπάρχει μια εγρήγορση. Αυτό είναι καλό, το επιζητά η τοπική κοινωνία, το λέγαμε και εμείς ότι ο ντόπιος αλλά και ο επισκέπτης, ο οποίος δεν έχει μόνος που ενοχλεί η παρουσία της αστυνομίας είναι τους παραβατικούς. Λοιπόν, εγώ εκτιμώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία και της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών δεν είναι παραβατική, οπότε η παρουσία της αστυνομίας είναι επιβεβλημένη. Σίγουρα κάποιες συμπεριφορές δεν θα σταματήσουν. Θα πρέπει, είναι όπως είπατε και προηγουμένως, και θέμα παιδείας, είναι και το δικό δίκτυο που δεν είναι όπως είναι στη Βόρεια Ελλάδα, με τις νησίδες, με τον τρόπο που είναι οι καινούργιοι αυτοκινητόδρομοι. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοζόμαστε στο δικό δίκτυο, στις συνθήκες, στην αύξηση των οχημάτων, γιατί υπάρχει τεράστια αύξηση οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο. Θα πρέπει και εμείς λοιπόν να προσαρμόζουμε την οδηγική μας συμπεριφορά πάνω σε αυτές τις συνθήκες. Δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ράλι στον δρόμο, δεν πρέπει να οδηγούμε επιθετικά, δηλαδή πέρα από την παρουσία της αστυνομίας, πέρα από τους ελέγχους, πέρα

0: και όλοι μας θα πρέπει να δείχνουμε μια οδηγική συμπεριφορά η οποία αρμόζει. Δεν μπορούμε να τρέχουμε με υπερβολικές ταχύτητες στους δρόμους που έχουμε ή σε δρόμους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε καν τα οχήματα. Όχι, δεν αντέχουν τα οχήματα και φεύγουν εκτός δρόμου.
1: Σίγουρα.
0: Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι όση αστυνομία και να βγάλεις έξω δεν θα υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές.
1: Βέβαια, για να βγάλεις βέβαια και αστυνομία έξω, πρέπει να μειώσεις και τη γραφειοκρατία μέσα. Γιατί αν ένας αστυνομικός απασχολείται 8 ώρες για να γράψει μια υπόθεση μιας καταγγελίας που η μία γυναίκα έριξε τα νερά στο μπαλκόνι της άλλης και τσακώθηκαν και έγιναν μηνύσεις, καταλαβαίνετε ότι δηλαδή δεν είναι ένας φαύλος κύκλος. Εγώ μια φορά που πήγα στα αστυνομικά τμήματα 2 φορές, τέτοια πράγματα βλέπω μέσα και λέω τώρα κάθονται οι άνθρωποι εδώ πέρα και χάνουν τις ώρες τους αντί να είναι έξω για να καταγράφουν στο χαρτί και να πληκτρολογούν τις καταθέσεις. Δηλαδή είναι δύσκολο όλο αυτό.
0: Ακούστε να δείτε. Αυτό είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας που για μας μπορεί να μην είναι σημαντικό, για αυτόν το οποίο μπορεί να υποστεί μια τέτοια συμπεριφορά, είναι σημαντικό. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφασίζουμε ότι κάποια από αυτά τα θέματα θα πρέπει να ασχολείται η αστυνομία, δεν είναι μόνο αυτό, με αυτό το θέμα ασχολιόμασταν από παλιά, αλλά πολλά πράγματα στο τελευταίο χρονικό διάστημα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα έχει επιφορτιστεί την ευθύνη η αστυνομία. Όταν λοιπόν φορτώνουμε αρμοδιότητες στην αστυνομία, θα πρέπει να κάνουμε και τον κατάλληλο σχεδιασμό, ούτως ώστε να υπάρχει και η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με τα διαβατήρια. Τα διαβατήρια πριν από μερικά χρόνια, όπως ξέρετε, τα εξέδε η νομαρχία. Τώρα τα έχει η αστυνομία. Έχουμε τα διπλώματα, τα οποία τα εκδίδει πλέον. Μπορεί να δέχουν τα δικαιολογιστικά τα γραφεία των κοινωνιών, αλλά τα εκδίδουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Άλλαξαν οι καινούριες ταυτότητες. Έχουν επικρώσει πάρα πολύ τα ραντεβού τους, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται ο κόσμος. Οπότε θέλει παραπάνω προσωπικό. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνεται μια μελέτη, ότι ναι, δίνουμε κάτι στην αστυνομία. Τι επιπλέον προσωπικό χρειάζεται, από πού θα το τραβήξει αυτό το προσωπικό. Όχι να δίνουμε. Έχουμε στελεχώσει και πολύ ορθά τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Όλα αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή γίνανε εκ των ενόντων. Δεν έγινε ένας νέος σχεδιασμός να πούνε ότι ξέρετε τα 12 έχουν μια ιδιαιτερότητα και κρίνουν ταυτότητες και διαβατήρια και στη Σύμη και στη Ρόδο και σε 10 σημεία. Υπάρχουν οι νομοί που έχουν το τριπλάσιο πληθυσμό από τις 12 ή το διπλάσιο, οι οποίες έχουν πολύ λιγότερα γραφεία έκδοση διαβατηρίων ή λιγότερα γραφεία ενδοοικογενειακής. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται ένας σοβαρός σχεδιασμός πριν εξαγγείλουμε κάτι, πριν να δώσουμε κάποιες αρμοδιότητες, να πούμε έλα, να σχετάζουμε, να λέμε έλα εδώ πώς χρειάζονται για να μπορούν να ανταπεξέλθει. Μέχρι στιγμή ξέρετε τι γίνεται, κύριε Λουίζο. Εμείς διατάζουμε να γίνει αυτό, πώς θα το κάνετε εσείς κόμψε στο λαιμό σας.
1: Ναι.
0: Για να το λέμε,
1: τα συνηθισμένα.
0: Πώς γίνεται. Λοιπόν, όταν γίνεται αυτό, θα τραβήξει από εδώ, θα τραβήξει από εκεί, όσο να γίνουν λάστιχο.
1: Στο γάιδαρο, πώς το λέει και η παροιμία, στο γάιδαρο. Τα φορτώσαμε, τα φορτώνουμε. Στο γάιδαρο και στον κόκορα.
0: Πόσο να τους κάνει λάστιχο.
1: Ναι. Με το γραφείο, με την νέα υπηρεσία ενδοοικογενειακής βίας, τι γίνεται, έχει δουλειά πολύ το συγκεκριμένο?
0: Έχει αντικείμενο, υπάρχει, εκτιμώ ότι οι πολίτες οι οποίοι έχουν εμπλακεί, υπάρχουν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι ανταποκρίνονται άμεσα, πλην όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτοί οι αστυνομικοί από κάπου έφυγαν, δεν ήρθε μια έξτρα ενίσχυση να πούνε εδώ από τις καινούργιες προσλήψεις που γίνανε. Παράδειγμα, φέτος θα τους στείλουμε στα γραφεία της ενδοοικογενειακής βίας ανά την Ελλάδα και ειδικά σε περιοχές όπως είναι οι δικές μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει και ο κόσμος, φέτος λέμε εμείς, έχουμε το θάρρος και λέμε και βγαίνουμε και λέμε ναι, φέτος ενισχυθήκαμε όμως με απεσπασμένους και με έκτακτες, για έκτακτες συνθήκες. Αυτοί θα φύγουν τον Οκτώβριο, θα μείνουμε πάλι εμείς. Και για να δείτε τι συμβαίνει στην περιοχή μας, φέτος φεύγουν 15 αστυνομικοί από τα νότια Δωδεκάνησα και έρχονται 9, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν,
1: γιατί
0: η περιοχή μας είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Ναι. Και δυστυχώς είχαμε και μια πάρα πολύ κακή συγκυρία. Εξαγγέλθηκαν κάποιες θέσεις για τη στελέχωση των αεροδρομίων και των τμήματων μετανάστευσης με συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου. Δυστυχώς είχαν εξαγγελθεί εκεί που ξεκινήσαμε να πάρουμε 150, χρουσουρευτήκανε, φτάσαμε στους 100 αεροδρόμιο και, για το μεταναστευτικό, και είχαμε 50 επιτυχόντες. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την περιοχή μας. Δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει.
1: Είναι δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω, για έναν άνθρωπο που θα ήθελε να έρθει στη Ρόδο, είναι η κατοικία. Δηλαδή, πού να βρεις να νοικιάσεις σπίτι στη Ρόδο όταν έχεις ένα μισθό 1.200 ευρώ και πρέπει να δώσεις τα 400 ή τα 500 αν έχεις και οικογένεια.
0: Δεν βρίσκουν σπίτια, κύριε Λουίζο. Δεν βρίσκουν να μείνουν. Και όταν, όπως είπατε και εσείς, αν είναι, ακούστε να δείτε, για να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε αγγελίες, όταν παίρνεις ένα μισθό πάνω από 1.000 ευρώ, ένας νεαρός τώρα, ο οποίος είναι μια κοπέλα, η οποία είναι από τη Ρόδο, έχει το σπίτι της, μένει με την οικογένειά της, δεν είναι άσχημος.
1: Εντάξει, αν έχει σπίτι, σίγουρα ζεις. Okay.
0: Όταν έρθει όμως ένας από την υπόλοιπη Ελλάδα, για να έρθει κάποιος από την υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά στην περιοχή μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όντως.
0: Και το κυριότερο είναι σε αυτό με τα ενίκια, όπως είπατε. Είναι και άλλα, όπως είναι ότι πρέπει να μετακινούνται για να πηγαίνουν, να έχουν και μια επαφή. Δεν αποκόπτες από την οικογένειά σου. Πρέπει να πηγαίνεις κάποιες στιγμές να βλέπεις την οικογένειά.
1: Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν πάει στα ύψη στο Θεό. Είναι, 300 ευρώ πήγαινε, έλα να έρθεις από την Αθήνα. Εντάξει, δηλαδή.
0: Και τακτοπλοϊκά. Και τα ακτοπλοϊκά είναι πανάκριβα. Τα ακτοπλοϊκά είναι τραγική κατάσταση. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος θα θέλει να ταλαιπωρηθεί, γιατί όταν παίρνει το καράβι 16 ώρες, να λέμε αλήθειες, είναι ταλαιπωρία. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι διπλάσια από το να πας από την Κρήτη στον Πειραιά. Και οι ώρες να είναι και πολύ λιγότερες, 8 ώρες.
1: Ένα λεπτάκι, δεν το κατάλαβα αυτό. Κρήτη Πειραιάς είναι 8 ώρες και είναι η μισή τιμή από ό,τι είναι τα δικά μας που είναι Ρόδος Αθήνα, αυτό μας λέτε τώρα, Ρόδος Πειραιάς. Κατάλαβα καλά ή όχι?
0: Εγώ πέρσι, θα σου πω προσωπική μου, πέρσι πήγα πήγαμε τρία άτομα από Ρόδο, από Ηράκλειο Πειραιά,
1: ναι.
0: Από Ηράκλειο Πειραιά σε τρίκλινη εσωτερική, είναι με καμπίνα,
1: ναι.
0: Τρίκλινη εσωτερική, και πληρώσαμε 138 ευρώ και οι τρεις.
1: Με καμπίνα, Ηράκλειο Πειραιάς.
0: Τρίκλινη εσωτερική. Και φύγαμε από το Ηράκλειο 8 η ώρα και 6 η ώρα το πρωί, ήμασταν 10 η ώρα και 6 η ώρα το πρωί, ήμασταν στον Πειραιά.
1: Πιο οικονομικό, λοιπόν, πολύ πιο, είναι οικονομικό.
0: Πόσο είναι τιμή να πάτε από εδώ στον Πειραιά με τον ίδιο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Και πόσο είναι η ώρα.
1: Εντάξει, κατανοητό, είναι πρόβλημα το ακτοπλοϊκό σίγουρα και το θέμα των αεροπλάνων και των αεροπορικών εταιριών και εκεί πανάκριβα τα εισιτήρια. Και εντάξει, δηλαδή, αν θέλεις να γλιτώσεις, ας το πούμε, την ταλαιπωρία και να τρέξεις γρήγορα στην Αθήνα για ένα λόγο με αεροπλάνο, εκεί δηλαδή τα κόστη για τρία άτομα μπορεί να είναι και 600 ευρώ, έτσι, και 500 ευρώ αν τα κλείσεις έστω και λίγο πριν και μία εβδομάδα πριν. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ανδρουλάκη.
0: Το στενάγορο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Λοϊζό? Γιατί το λέμε, δεν ταξιδεύουμε συχνά. Το στενάγορο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ναι, το καλοκαίρι να το καταλάβουμε. Το καλοκαίρι να το καταλάβουμε.
1: Ναι,
0: αλλά δυστυχώς με το ότι κλείνει κάποιες στιγμές τα αεροδρόμια, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Ακυρώνονται κάποιες πτήσεις γιατί κάποιες μέρες είναι κλειστά. Συμπυκνώνεται ο κόσμος. Πληρώνουμε τις ίδιες τιμές και το χειμώνα. Που δεν υπάρχει τόση κίνηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ. Να μείνουμε σε αυτά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή
1: καλή δύναμη να έχετε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, τον βουλευτή και κοσμήτορα της Βουλής, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας περιοχής μας. Τον έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψηλάντη.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού.
0: Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Βασικά έτσι με αφορμή την βράβευση που θα γίνει σε εσάς στο Παλάτι των Υποτών, θα τιμηθείτε από την Ιταλική Δημοκρατία σε μια μουσική βραδιά που θα έχει να κάνει και με την 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Πώς προέκυψε αυτό,
1: Ο Ιταλός, ο πρέσβης, αναγνωρίζοντας την καλή συνεργασία που είχα ως όλο αυτό το διάστημα, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου μου, το Ιταλικό, πρότεινε στον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας την παρασημοφόρησή μου με το μετάλλιο του υπότη του αστέρα της Ιταλικής Δημοκρατίας. Και με αυτόν τον τρόπο η Ιταλική Πρεσβεία απεφάσισε σε μια μεγάλη μουσική εκδήλωση με την καλύτερη μουσική ακαδημία στην Ευρώπη, αυτή της Φλωρεντίας, mm-hmm. που θα δώσει αύριο το βράδυ μια παράσταση όπερας στο Καστέλο, να μου απονείμει τον τίτλο, τη διάκριση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ύψιστη, θεωρώ, απόφαση της Ιταλικής Δημοκρατίας στο πρόσωπο ενός ανθρώπου ο οποίος εργάζεται για την ειρήνη και για την συνεργασία των δύο λαών.
0: Και από ό,τι διαβάζω, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, την 5η Ιουνίου, αύριο δηλαδή, 9 η ώρα το βράδυ, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.
1: 9 η ώρα στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Περιμένω εσάς και όλους όσους μας ακούνε. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά.
0: Είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Είναι ελεύθερη για το κοινό, ναι.
0: Όσοι θέλουν δηλαδή μπορεί να έρθουν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και θα είναι και μια εξαιρετική βραδιά. Διαβάζω εδώ ότι θα είναι, όπως μας είπατε και πριν, είναι Ακαδημία Maggio Musicale di Firenze.
1: Ακριβώς. Το λέτε και πολύ ωραία και με προφορά.
0: Ξέρω Ιταλικά γι' αυτό.
1: Είναι μια από τις καλύτερες μουσικές ακαδημίες στον κόσμο ολόκληρο. Ναι. Ένα λοιπόν κομμάτι αυτής της ακαδημίας, σημαντικοί καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδιστές θα δώσουν αυτή την παράσταση, η οποία πιστεύω ότι στο κοινό που του αρέσει τουλάχιστον η λυρική μουσική, η όπερα θα είναι κάτι το εξαιρετικό και ωραίο.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια, κύριε Ψηλάντη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λοΐζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία και στο έργο σας. Τώρα θα σας πάω όμως τώρα στα δύσκολα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει, το γνωρίζετε βέβαια, δεν το περιμένετε να μάθετε από μένα, αλλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι σε έξαρση το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και παίρνουν τους μετανάστες συνεχώς από την Κρήτη και μας τους μεταφέρουν εμάς εδώ μέσω της Ρόδου, στην ΚΟ και στη Λέρο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και μαρτυρίες από τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των αστυνομικών, ότι τον τελευταίο μήνα έχουν μεταφερθεί σημαντικός κόσμος. Δυνατά νούμερα, 700, 200, δηλαδή έρχεται ναι. κόσμος από την Κρήτη. Και εγώ τώρα κάνω ένα ερώτημα και λέω το εξής. Εάν έχουμε αύριο και εμείς ή στα τέλη του καλοκαιριού ακόμη μία έξαρση εδώ στην περιοχή μας, τι θα γίνει? Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε πού να τους βάζουμε? Για ποιο λόγο να υποδεχόμαστε εμείς τους μετανάστες της Κρήτης και να μην τους κρατάει η Κρήτη που είναι και ένα μέρος αχανές?
1: Καταρχάς να πούμε ότι μετά την εμφάνιση του προβλήματος στην Κρήτη, διότι μέχρι πρότινος η Κρήτη δεν είχε πρόβλημα στο μεταναστευτικό έντονο όσο είχε το Ανατολικό Αιγαίο. Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο σε εμάς.
0: Ναι.
1: Η Κρήτη αυτό το πρόβλημα δεν το είχε. Εδώ και ένα διάστημα το οποίο έχει παρουσιαστεί αρκετά μεγάλο, κάπου αρκετούς μήνες εδώ και αρκετούς μήνες έχει παρουσιαστεί, έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση να δημιουργηθούν στην Κρήτη ανάλογα κέντρα, δομές, και θα προχωρήσει άμεσα. Ωστόσο, μέχρι να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, θεωρώ ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν χρήση εκεί όπου υπάρχουν ελεύθεροι χώροι φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων.
0: Έρχονται όλοι Κρήτη έχουμε, όμως, κύριε Βουλευτά. Έρχονται όλοι Ρόδο, έρχονται όλοι Κο.
1: Καλά, όχι, δεν έρχονται Ρόδο.
0: Κο,
1: έρχονται εκεί που υπάρχουν κέντρα υποδοχής. Και όχι μόνο εκεί, και αλλού και όπου χρειαστεί. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχουμε αυστηροποιήσει και έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να γίνονται γρηγορότερα οι επιστροφές με συγκεκριμένη νομοθεσία. Έχουμε νομοθετήσει για την νόμιμη μετανάστευση και προχωράει η δημιουργία κέντρων στην Κρήτη. Άρα όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι παρέλκει η συζήτησή τους αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα είναι ενιαία, εκεί που μπορούμε να βοηθήσει κάποιος βοηθάει. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσουν τα έργα εκείνα, τα κέντρα τα οποία χρειάζεται η Κρήτη για να δημιουργηθούν και να υποδέχονται, εφόσον συνεχιστεί το πρόβλημα, τους πρώτους αυτούς παράνομα εισερχόμενους στο έδαφος μας, μέχρι να διαπιστωθεί εάν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο ή όχι.
0: Νομίζω, τώρα εσείς μιλάτε ως Έλληνας, και το βλέπετε συνολικά το πρόβλημα, μιλάτε και ως μέλος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και το βλέπετε και κυβερνητικά το πρόβλημα, αλλά θέλω αυτή τη στιγμή να μιλήσετε και ως δωδεκανήσιος. Γιατί ο κόσμος που σας ακούει θέλει να ακούσει αυτή τη στιγμή τον Βασίλη Ψηλάντη, τον κύριο Ψηλάντη, να υπερασπιστεί έναντι ενός φαινομένου τα νησιά και να πει ένα στην κυβέρνηση, όπα, θέλω να μου πείτε ένα σχεδιάγραμμα, πότε θα κάνετε εκεί αυτά εδώ τα μέτρα, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός να κάνει τα νησιά αποθήκη. Δηλαδή έπρεπε από τα νησιά να φεύγουν και να πηγαίνουν στην Αθήνα και όχι να μας φέρουν από την Κρήτη στα νησιά.
1: Ότι είμαι από τους βουλευτές που υπερασπίζομαι τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του τόπου μας πολύ δυναμικά και πολύ, αν θέλετε, αποτελεσματικά. Ωστόσο δεν μπορώ να πω σε μια παράνοια λογική ότι, ξέρεις, εδώ και τώρα έχει πρόβλημα σε κάποιο σημείο και μέχρι να γίνει κάτι δεν θα βοηθήσει και η δωδεκάνησο στον τόπο. Μακριά από μένα τέτοιοι συνειρμοί. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω ότι προχωρήστε και σε Κρήτη που έχει το πρόβλημα στη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Ωστόσο, μέχρι να γίνει και στο μέτρο εκείνο το οποίο επιτρέπει, γιατί αν το υπερβούμε αυτό, τότε αλλάζει η κουβέντα. Στο μέτρο που το επιτρέπει οι χώροι οι δικοί μας, γιατί όχι, δεν θα πληρώνουμε Έλληνες σε όλες αυτές τις δομές χωρίς να έχουν εργασία. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
0: Όχι, τι εννοείτε? Καλύτερα να κλείσουν αυτές οι δομές.
1: Σχεδόν εδώ περίπου έχουν περιορίσει πάρα πολύ το μεταναστευτικό ρεύμα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έξαρση τουλάχιστον.
0: Ναι, δεν έχουμε.
1: Συνεπώς, μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και στην Κρήτη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, η υπόλοιπη χώρα, δεν λέω μόνο τα Δωδεκάνησα και όπου άλλου υπάρχουν κέντρα υποδοχής.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, η κριτική είναι
1: θα επιμεριστούν.
0: Η κριτική όμως είναι και, δεν είναι, δηλαδή, η κριτική είναι και τοπικιστές, είναι και άγριοι, και όταν πήγανε να φτιάξουν εκεί πέρα κάτι για να τους βάλουν, γιατί είχαν χιλιάδες, αντέδρασαν, κατέβηκαν, έκαναν φασαρίες, δεν προχώρησε η κυβέρνηση.
1: Και η κυβέρνηση προχωράει. Είναι απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει. Δεν είμαι βέβαια υπουργός τώρα για να σας πω λεπτομέρειες μεταναστευτικής.
0: Εντάξει, μία ερωτησούλα όμως θα μπορούσατε να τους την κάνετε εκεί πέρα στο μεταναστευτικής πολιτικής και να μας πούνε πόσους έχουν μεταφέρει από την Κρήτη στη Ρόδο, αν θα κάνουν κάτι στα Δωδεκάνησα, στην Κο και στη Λέρο, αν θα κάνουν εκεί πέρα κάτι. Ξέρετε ότι θα μπορούσατε έτσι να παρέμβετε, ας το πούμε, να δώσουμε
1: είναι
0: και εμείς ένα μήνυμα.
1: Είναι
0: να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν το ανεχόμαστε αυτό, ότι δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Είναι μία ιδέα, ναι.
0: Έτσι δεν
1: σαφώς
0: είναι.
1: Και δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε, επαναλαμβάνω.
0: Γιατί τώρα, εντάξει, έχουμε και τη Γαλάζια Πατρίδα, δηλαδή εμείς τώρα οι νησιώτες. Έχουμε τώρα απέναντι, ακούμε φωνές.
1: Άλλο αυτό το Γαλάζια Πατρίδα, θα σας αφήσουμε αυτό.
0: Ναι, αλλά όταν ακούσα φωνές από απέναντι, οι οποίες είναι απειλητικές για τα νησιά και μας λένε κάποιοι εκεί πέρα μας, παρατρεχάμενοι του Υπουργού Αμήνης, φύγετε από τα νησιά, πουλήστε τα σπίτια σας. Ακούμε τέτοια από απέναντι.
1: Δηλαδή,
0: δεν μπορώ να βλέπω από την Κρήτη να μας φέρνουν μετανάστες εδώ.
1: Δεν υπάρχει βουλευτής σαν τον Υψηλάντη που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. είτε αρέσει αυτό είτε δεν αρέσει. Αλλά ο Ιψηλάνης ταυτόχρονα ακολουθεί και μια φωνή η οποία είναι της λογικής και εκεί στέκομαι. Mm-hmm. Okay. Συνεπώς, ο καθένας μπορεί να λέει αυτό το οποίο θέλει, εγώ θα πράξω το καθήκον μου όπως ακριβώς το επιτάσσει τα πράγματα. Και πάνω απ' όλα, επαναλαμβάνω, είμαι εκείνος που βάζει τα δωδεκάνησα στην πρώτη γραμμή και το συμφέρον τους. Και μάλιστα είμαι εκείνος ο οποίος φέρνει πράγματα στα δωδεκάνησα ως βουλευτής στο μέτρο το οποίο δύναμε να κάνω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα τα παριθμίσω ένα-ένα, παρόλο που μου δίνατε το λόγο. Απλά ενημερώθηκα για την σημερινή μας συζήτηση πριν από λίγο. Ανταποκρίθηκα.
0: Το έργο σας, το έργο σας, κύριε Ψηλάντη μου, το έργο σας.
1: Πω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει από τον Ψηλάντη για τα δωδεκάνησα και οι αγώνες οι οποίοι έχουν δοθεί από τον Ψηλάντη και δυστυχώς στο διάβα της διαδρομής αυτής έχουν πωληθεί διαφορετικά. Λοιπόν,
0: εκφράζεται και το παράπονό σας, αλλά η αλήθεια είναι ότι είσαστε ένας...
1: Δεν είναι κανένα παράπονο. Είναι βάζω τα πράγματα στη θέση τους.
0: Ωραία.
1: Έτσι, για να ξέρουμε ο καθένας
0: όλη
1: το ρόλο του και πού φτάνει και πού πάει.
0: Όλοι αγαπάμε τον τόπο μας και αναγνωρίζουμε και το έργο που κάνετε, κύριε Ψηλάντη, εννοείται.
1: Ευχαριστώ. Από... Και είναι δεδομένο αυτό. Α... Και βεβαίως, εάν δημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα, το οποίο τώρα, ας το πούμε, ανακοινώνει η Ένωση των Συνδικαλιστών της Αστυνομίας.
0: Όχι, δεν το ανακοίνωσε η Ένωση. Απλά εγώ το ρώτησα την Ένωση και πήρα στοιχεία.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Από το κεφάλι μου
1: θα
0: ξεκίνησε.
1: Δούμε, λοιπόν,
0: από το κεφάλι μου ξεκίνησε αυτό.
1: Μπράβο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχουμε τα στοιχεία, να τα δούμε και ανάλογα να πράξουμε.
0: Λοιπόν, ερώτημα επίσης. Βλέπουμε τώρα την γαλάζια πατρίδα να πηγαίνει προς τον Οκτώβριο. Μετατίθεται. Λένε ότι και η κυβέρνηση, η δική μας η ελληνική, έστειλε τα μηνύματα απέναντι και οι Τούρκοι τα ζήγησαν και είπαν δεν μας παίρνει. Εσείς τι εικόνα έχετε αυτό, πώς το σχολιάζετε αυτό εδώ, πώς το εκτιμάτε όλη αυτήν εδώ την παράταση που κάνουν?
1: Οι Τούρκοι δεν είναι πρώτη φορά που προκαλούν και όσο μπορούν θα προκαλούν. Το ζήτημα είναι εμείς πώς αντιδρούμε. Και νομίζω ότι η αντίδρασή μας, η πρώτη και καλύτερη αυτής της κυβέρνησης, είναι η ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ακριβώς ότι τους θέτουμε ζητήματα για τις παράνομες πράξεις, όπως είχε γίνει και με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είδατε έμεινε ένα κενό γράμμα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το περιβόητο και παράνομο. Και τώρα οι Τούρκοι, επιλέγοντας να αντιδράσουν σε όλα αυτά τα οποία εμείς είχαμε ξεκινήσει με τα θαλάσσια πάρκα και όλα αυτά, αλλά μέσα σε νόμιμες και με αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης καταστάσεις, αντιδρούν με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία βέβαια αυτοί καλλιεργούν εδώ και χρόνια. Αυτό όμως είναι δικό τους πρόβλημα και εμείς ως Έλληνες, ως κυβέρνηση, είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και αντιδράμε με τον τρόπο που πρέπει. Σαφώς και η Τουρκία θα το σκεφτεί και δύο και τρεις φορές οποιαδήποτε πράξη προχωρήσει μονομερή, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι και νόμιμη ή θα είναι άκυρη και θα αφορά μόνο την Τουρκία.
0: Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει τις συμμαχίες, είναι μια αποτρεπτική δύναμη για τις ορέξεις των Τούρκων. Από εκεί και πέρα όμως η Ελλάδα έχει και μια αντιπολίτευση η οποία βλέπει τις συμμαχίες με ένα διαφορετικό μάτι. Δηλαδή καταγγέλει το Ισραήλ, υποστηρίζει τους Παλαιστινίους, δεν θέλει τους Αμερικανούς στα λόγια. Πώς βλέπετε την αντιπολίτευση τώρα στη χώρα, επικοδομητική ή είναι επικίνδυνη?
1: Δεν έχει ζήσει κατώτερη των περιστάσεων αντιπολίτευση στις τελευταίες δεκαετίες. Και βέβαια όχι μόνο αυτό, είναι και μια αντιπολίτευση η οποία δεν έχει δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρει όχι το βηματισμό της, ποιος θα είναι ο αρχηγός της, πώς θα συνεννοηθούν για να προχωρήσουν. Η Ελλάδα, κύριε Λοΐζο, θέλει ισχυρή κυβέρνηση και θέλει επίσης σοβαρότητα. Και αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία μπορεί να διασφαλίσει αυτή την ώρα στη χώρα μας για να μην ξαναπέσει σε ταλαιπωρίες του παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος, είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα διασφαλίσουμε και είμαι βέβαιος ότι την ώρα που θα έρθουν οι εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να διασφαλίσει και πάλι στη χώρα μας με τη θέληση του ελληνικού λαού τις καταστάσεις αυτές τις οποίες διασφαλίζουν και την πρόοδο και την ειρήνη. Άσχετα με τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τα αποδεχόμαστε και τα οποία προσπαθούμε με πάρα πολλές τρόπους να δώσουμε απαντήσεις.
0: Το πεδίο είναι δύσβατο για ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, διότι με τόση τοξικότητα, με τόση επιθετικότητα που ασκεί η αντιπολίτευση την δράση της, ας το πούμε, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Εσείς τι εισπράτετε?
1: Κύριε Λοΐζο, εγώ είμαι κοινοβουλευτικός. Την περασμένη εβδομάδα υποστήριξα, μάλλον αντίλεξα στη Βουλή για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας την ένσταση αντισυνταγματικότητας που έκανε η αντιπολίτευση. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές αντιμέτωπος και με το δίκαιό μου, θα έλεγα, εν δικαίω, με πολλούς από τους αρχηγούς που είναι σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων της αντιπολίτευσης και κυρίως με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την πασπερμία η οποία υπάρχει στη Βουλή, φανταστείτε ότι είναι περίπου 9 κόμματα, εμείς δίνουμε τον αγώνα μας εκείνον για να προβάλλουμε και το έργο το οποίο επιτελούμε, το νομοθετικό, και το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο εξυγχρονίζει τη χώρα και το οποίο δίνει απαντήσεις σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία είναι διεθνή, σε μια κατάσταση αστάθειας σε όλο τον κόσμο, την αστάθεια την οποία η χώρα μας αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αναγνωρίζεται. Άλλωστε χθες, όπως θα διαβάσατε, η Ελλάδα πλέον έχει φύγει και από το χώρο της επιτήρησης από τους δανειστές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ελλάδα με τις αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης εγκαταλείπει το παρελθόν, το άσχημο παρελθόν, το οποίο δυστυχώς βιώσαμε με μεγάλη ένταση το 2015, με κλειστές τράπεζες, με ουρές, με όλες εκείνες τις καταστάσεις, τα δημοψηφίσματα, το πρωί ναι, το βράδυ όχι, το πρωί όχι, το βράδυ ναι.
0: Και όμως,
1: όλα τα συναφή.
0: Ένα 15% τώρα όμως παίρνει ο Τσίπρας. Δηλαδή είναι η αντιπολίτευση πλέον. Έχει αρχίσει και γίνεται ξανά η αντιπολίτευση. Αυτό το κομμάτι το οποίο μας περιγράφεται ξανάρχεται πάλι στο προσκήνιο. Και απειλεί.
1: Ένα 15% που μπορούν μεταξύ μας, όχι μόνοι τους, να σχηματίσουν κυβέρνηση, να βρουν άλλους καμένους πραγματικά ή μεταφορικά, για να σχηματίσουν κυβερνήσεις. Η Ελλάδα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια, κύριε Λοΐζο, και θεωρώ ότι οι σόφρονες Έλληνες πολίτες αυτό εδώ μπορούν να το καταλάβουν. Επαναλαμβάνουμε όλες τις δυσκολίες. Δεν έχουμε μετατρέψει σε παράδεισο τη χώρα, αλλά δεν πρέπει να μην λαμβάνουμε υπόψη μας και τι γίνεται πέρα από τη χώρα. Μια ακρίβεια η οποία έχει παγιωθεί σε όλο τον κόσμο, με πολέμους, με καταστάσεις οποίες δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνουν. Η Ελλάδα με την κυβέρνηση.
0: Τώρα έρχεται και ο Σαμαράς, έρχεται και το κόμμα Σαμαρά τώρα. Πώς το, αυτό εδώ σας αγχώνει, σας ανησυχεί?
1: Προσωπικά όχι. Προσωπικά όχι. Θεωρώ ότι αν ο πρώην Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει κόμμα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν θα βρει ακολούθους σε τέτοιο αριθμό που θα μπορέσει να επικρατήσει. Άλλωστε,
0: όταν λέτε να επικρατήσει, τι εννοείτε, να μπει στη Βουλή?
1: Να επικρατήσει στην πολιτική ζωή γενικότερα. Ναι, στη Βουλή μπορεί να μπει με κάποιους βουλευτές. Αλλά γιατί με πάνω από το 3% δημιουργείται η προϋπόθεση για να μπορέσει να μπει στη Βουλή.
0: Άρα το έχει δηλαδή, πιστεύετε, το 3% ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Σε ένα τέτοιο ποσοστό πιστεύω ότι μπορεί να κινηθεί, αλλά δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί, δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Συνεπώς το να μιλάμε για ένα, για κάτι πολύ υποθετικό, νομίζω ότι δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Ωραία.
1: Θέλω να θυμίσω όμως και από την προηγούμενη, αν θέλετε, παρουσία, την αυτοτελή παρουσία του κυρίου Σαμαρά, ότι είναι στο όριο της παρουσίας ή όχι στη Βουλή.
0: Κύριε Βουλευτά, να μείνουμε σε αυτά, να ευχηθούμε και πάλι αύριο να είναι όλα καλά, καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για την τιμητική διάκριση από την Ιταλία που λαμβάνετε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν
1: και εγώ μαζί μας. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψηλάντη. Λοιπόν, αυτά από τον βουλευτή και ο κοσμήτορα Βασίλη Ψηλάντη. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Δεν ξέρω, αλλά εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα, δηλαδή να μεταφέρονται οι μετανάστες από την Κρήτη στα νησιά της Δωδεκανήσου, με ανησυχεί. Και δεν μ' αρέσει και καθόλου. Διότι τα νησιά της Δωδεκανήσου δεν είναι η αποθήκη ούτε της Κρήτης, ούτε της Τουρκίας, ούτε της Αφρικής. Και είναι μια περιοχή η οποία είναι στο στόχαστρο των Τούρκων. Με ποια λογική να φεύγουν οι μετανάστες από την Κρήτη με τα καράβια και να έρχονται μέσω της Ρόδου στην Κο και στη Λέρο? Δηλαδή οι Κόοι και οι Λεργοί τι είναι, πολίτες τρίτης κατηγορίας που θα υποδέχονται τους μετανάστες που βγαίνουν στην Κρήτη επειδή οι Κρητικοί δεν τους θέλουν? Οι Κρητικοί περισσότεροι είναι αριστεροί και σοσιαλιστές. Τι πάθανε και δεν θέλουν τους μετανάστες στην περιοχή τους? Για ποιο λόγο δεν αφήνουν να γίνει το κιτ εκεί στην περιοχή τους? Ας κάνουν και εκεί κέντρα για να τους φιλοξενούν. Πρέπει δηλαδή από την Κρήτη να έρχονται σε μας? Και τώρα είναι ακόμα αρχή του κακού. Έχει ένα μήνα που έχει ξεκινήσει αυτό το γαϊτανάκι. Εάν τώρα γεμίσουν τα κέντρα τα δικά μας και ξεκινήσει μια μεταναστευτική πάλι πίεση προς τα τέλη του καλοκαιριού, τι θα γίνει εδώ πέρα στη Ρόδο? Θα ψάχνουμε να δούμε πού να τους βάζουμε και θα μας λένε από πάνω, α, έχετε μεταναστευτικές ροές, πρέπει να κάνουμε κάτι, να βάλετε κι εσείς εκεί πέρα μερικούς? Οπότε λοιπόν, αντίδραση τώρα που είναι ακόμα νωρίς από τις αρχές και από τους φορείς και από τους εκπροσώπους του τόπου. Η ώρα είναι 9, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Δοντά, τον πρόεδρο των καταστηματαρχών της παλιάς πόλης. Θα μιλήσουμε λίγο για την παλιά πόλη και τα προβλήματα. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ζήτου, σε εσάς και στους αγρότες σας.
0: Πώς πάει η σεζόν, πώς είναι η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου των επισκεπτών στη Μεσογειακή πόλη, είναι μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Έχετε τις τελευταίες 10 μέρες είναι περισσότεροι. Από εκεί και πέρα η κατανάλωση δεν είναι ικανοποιητική όσον αφορά τα ταμεία των επιχειρηματιών.
0: Εντάξει, τα συνηθισμένα. Πάντως έρχονται. Δηλαδή έρχονται από τα κρουαζιερόπλια, ανέβηκαν τα κρουαζιερόπλια, τι έγινε και αυξήθηκε.
1: Τα κρουαζιερόπλια ή καθημερινά, ορισμένα από αυτά πραγματικά δεν τους βλέπουμε. Δηλαδή, προχθές ήρθε το Βίρτζι το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν ένα πλοίο φάντασμα, σαν να μην είδαμε άνθρωπο.
0: Δεν βγήκαν έξω.
1: Βγήκανε, τους παίρνουν. Ξέρετε, με τα λεωφορεία σε άλλους προορισμούς, με κρουπ. Εμείς πάντως στη Μεσογειακή πόλη αυτό το συγκεκριμένο, μιλάει το συγκεκριμένο το Βίτζι, είναι σαν, το ονομάζουμε πλοίο φάντασμα, δηλαδή δεν βλέπουμε επισκέπτη στη Μεσογειακή πόλη.
0: Μπράβο, τόσο καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Με τα υπόλοιπα ισχύει το ίδιο?
1: Όχι, με τα υπόλοιπα, κάποιοι από αυτούς.
0: Εντάξει, είναι κάποιο συγκεκριμένο πρακτορείο δηλαδή που ακολουθεί μια πρακτική τέτοια ή τύπους?
1: Δεν το έχουμε ψάξει, αλλά ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα πρωινά, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχονται το πρωί οι επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλια, κάνουν την ξενάγηση μέσα στη Μεσογειακή πόλη πρωί-πρωί, ενώ τα μαγαζιά ακόμα είναι κλειστά, και μετά φεύγουν προς Λίνδο και σε άλλους προορισμούς.
0: Πρωί-πρωί τι ώρα δηλαδή, 6 ώρα το πρωί, 7 ώρα το πρωί βγαίνουν?
1: Δηλαδή θα δείτε, όχι 8-8.30 ώρα, θα δείτε έχει γκρουπ που κάνουν ξενάγηση.
0: Μάλιστα.
1: Και 10 η ώρα, 10.30 έχουν φύγει.
0: Τους παίρνουν μετά σε λεωφορεία και τους πάνε σε άλλα μέρη, ναι, όσοι ναι, θέλουν ναι, να κάνουν ναι, την εκδρομούλα ναι, ναι. τους και οι υπόλοιποι μένουν μέσα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε τώρα τη σεζόν, έτσι εκτός από αυτό το γεγονός?
1: Παρόλα αυτά, κύριε Λοΐζο, υπάρχουν κουρασγέρες, οι οποίες τους βλέπουμε εμείς στη Μεσογειακή πόλη και τονώνουν την αγορά. Είναι το σύν για την αγορά της Μεσογειακής πόλης.
0: Πώς εκτιμάτε ότι θα κινηθεί τώρα η σεζόν, δηλαδή από κόσμο καταρχάς, έτσι, πρώτον?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τον κόσμο, είπαμε, μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Το τελευταίο δεκαήμερο έχουμε δει διαφορά και αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί Τούρκοι και έχει αυξηθεί και ο αριθμός των Εβραίων οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Ανέβηκαν, ναι, ξεκίνησαν και οι Ισραηλινοί. Ωραία, καλό
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ξεκίνησαν οι Ισραηλινοί. Ευελπιστούμε και από αυτά που ακούμε και τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε ότι από τα μέσα Ιουνίου και μετά ο αριθμός όσον αφορά τις επισκέπτες στον Σιδηρόδο θα αυξηθεί, οπότε αναμένουμε καλύτερη κίνηση.
0: Μια χαρά. Τι ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για τα προβλήματα. Μαζί με αυτούς έχουν έρθει και οι Ρωμά, έχει αρχίσει πάλι και γίνεται η παλιά πόλη?
1: Όχι, κοιτάξτε, φέτος επειδή όπως και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ζητήσει επανελειμμένως να υπάρχει αστυνόμευση μέσα στη Μεσογειακή πόλη, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτό. Τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια.
0: Αστυνόμευση εννοείται, ήταν, δεν υπήρχε?
1: Ναι, η αστυνόμευση.
0: Φέτος έχει αστυνόμευση η παλιά πόλη?
1: Έχει. Σχεδόν καθημερινά και πρωί και απόγευμα περιπολίες πεζές. Ναι. Οπότε το φαινόμενο όσον αφορά με τους επέντες του Ρωμά, βλέπουμε ότι είναι σχεδόν έχουν εξαφανιστεί.
0: Μπράβο. Μπράβο στην αστυνομία λοιπόν. Μπράβο. Ξεκίνησε δηλαδή περιπολίες πεζές στην παλιά πόλη αστυνομική. Ναι, πολύ ναι, καλό ναι. Ναι.
1: Καθημερινά.
0: Με την άγρα των πελατών και με αυτά εδώ, οπότε και σε αυτούς δηλαδή θα έχει γίνει
1: και
0: θέμα,
1: σε αυτούς,
0: έτσι.
1: Και σε αυτούς ξέρουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα καταστήματα τα οποία κάνουν άγρα πελατών, μιλάμε για συγκεκριμένα μαγαζιά, είναι γνωστά. Η αστυνομία παίρνει αυτόφορα όσον αφορά τους κράχτες και κάνει δουλειά της σε πολύ καλό βαθμό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ωραία τα πράγματα. Καλύτερα δηλαδή από θέμα οργάνωσης από άλλες χρονιές.
1: Από θέμα οργάνωσης, ναι, ναι,
0: και από άποψη παρουσίας του κράτους, ας το πούμε, και της αστυνομίας. Πάμε τώρα στα του Δήμου. Εκεί τώρα έχει γίνει ένα θέμα με τα ντρόουν. Εσείς είσαστε υπέρ ή κατά του να υπάρχει εποπτή από ψηλά έλεγχος?
1: Κοιτάξτε, η άποψη όσον αφορά το σωματείο αλλά και γενικά των επιχειρηματιών, με την. Έτσι όπως μας το πω. Παρουσιάσανε, να σας πω,
0: ναι.
1: Δεν είμαστε αντίθετοι. Βέβαια θα το δούμε στην πράξη και αν τελικά γίνει κιόλας. Γιατί εγώ κρατάω ένα μικρό καλάθι ότι στο τέλος μπορεί να μην γίνει κιόλας.
0: Εσείς θέλετε να γίνει?
1: Έτσι όπως μας το παρουσιάσανε, κύριε Λοΐζο, δηλαδή ο σκοπός ο οποίος γίνεται όπως μας το παρουσιάσανε, δεν είναι κακό.
0: Ποιος είναι ο σκοπός? Όταν λέμε έλεγχος, έτσι, αλλά θα μπορεί να βλέπει όμως και τις παρανομίες των τραπεζοκαθισμάτων, θα μπορεί να βλέπει παρανομίες από όλα τα. Γιατί καταλαβαίνετε, ένα εργαλείο θα πετάει από πάνω αυτό.
1: Ναι, θα πετάει το εργαλείο, αλλά θα υπάρχουν πήγες δυνάμεις από κάτω. Δηλαδή θα υπάρχουν, έτσι όπως μας το παρουσιάσανε, 6 άτομα από κάτω, τα οποία θα κινούνται μέσα στη μεσολογική πόλη. Ναι. Απλώς τα ντρόν από πάνω θα τους κατευθύνουν που υπάρχει το πρόβλημα.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ωραία,
1: δηλαδή, αν κάποιος χρειάζεται ασθενοφόρο, λέμε, μέσα σε ένα στενό της μεσογειακής πόλης, κάτοικος της μεσογειακής πόλης, θα το κατευθύνουν εκεί και θα υπάρχει άμεση επέμβαση. Αν πάρει φωτιά, λέμε, ένα σπίτι, ένα κατάστημα, θα τους κατευθύνουν εκεί, θα υπάρχει άμεση επέμβαση. Καταλάβατε?
0: Βέβαια. Δηλαδή... Πολύ καλό. Και αυτό εδώ, να σου πω κάτι, θα μπορούσε να χρησιμεύσει και στο κέντρο, όχι μόνο στην παλιά πόλη. Και το λιμάνι θα μπορούσε να υποπτεύσει.
1: Εννοείται. Τριγύρω. Τώρα αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, εφόσον γίνει, θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο. Ίσως σιγά σιγά, όπως το είπατε κι εσείς, μπήκε σε άλλα σημεία του νησιού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν κρατάμε αυτά. Να είστε καλά, κύριε Δοντά. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Καλή σεζόν.
1: Καλημέρα μας.
0: Να πάνε όλα καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ωραία μέρα σήμερα ειδησιογραφικά. Έχουμε πολύ ωραίες ειδήσεις ειδησιογραφικά. Και νομίζω ότι νούμερο ένα είδηση θετική είναι ότι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας πηγαίνει προς αναβολή. Στον κουβά ο Ερντογάν και η γαλάζια πατρίδα προς το παρόν. Δεν ξέρω, μάλλον οι κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση, κάποιες κινήσεις, τα μηνύματα που έστειλε απέναντι. Προφανώς και έπαιξαν το ρόλο τους στο να το ξανασκεπτούν οι καλοί μας οι γείτονες οι Τούρκοι. Πάμε να ακούσουμε.
1: Στην αντιδεκτό πραγμάτων, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι 15 Ιουλίου η τουρκική εθνοσυνέλευση κλείνει και ξανανοίγει την 1η Οκτωβρίου. Όλη η συζήτηση, όπως και αυτή που ξεκίνησε σήμερα, έχει προκύψει μέσω διαρροών. Δηλαδή, υπήρξε μια διαρροή από το κυβερνητικό κόμμα πριν από λίγες εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική δημόσια σφαίρα την πήρε τη διαρροή και έπαιξε πάρα πολύ μπάλα, για να το πούμε έτσι πολύ απλά, στην Τουρκία με αυτό το θέμα. Το ίδιο συνέβη και στην ελληνική δημόσια σφαίρα και είναι λογικό, αν μπορεί κανείς να το εξηγήσει έτσι. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είχαμε δει καμία τοποθέτηση επισήμως αξιωματούχου, κυβερνητικού ή στελέχους επισήμως από το ΑΚΕΠΕ που να λέει τι ακριβώς μέλη γενέστε όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Είχαμε επισημάνει και ξανά, νομίζω και μαζί στην εκπομπή σας, ότι ήταν λίγο βεβαιασμένη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η κίνηση της Τουρκίας από ποια άποψη. Όχι ότι αυτά που είναι να κατατεθούν είναι καινούρια ή θα δούμε κάτι το εξωφρενικό. Το ότι γίνονται νόμος, αν θα γίνουν νόμος, προφανώς είπαμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα προς κλιμάκωση. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπετε πώς πάει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μέρα-μέρα, ώρα-ώρα. Νομίζω ότι δεν είναι τώρα η στιγμή για κανέναν να.
2: Για να ανοίξουν νέα μέτωπα και εν ώψη τώρα και τη Συνόδου Κορυφής την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου στην Άγκυρα, κανένας δεν ήθελε αυτό το κλίμα ένταση στην περιοχή. Και χθες ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ο κ. Τσαγατάι Ρετσιγιές, σε δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν των ναυτιλιακών εταιριών της Τουρκίας που βρίσκονται εδώ, 76 ναυτιλιακές εταιρείες για τα Ποσειδόνια, εξέπεψε ένα μήνυμα φιλίας και συνεργασίας, λέγοντας ότι η Αθήνα και Άγκυρα έχουν αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας, θέλοντας να

0: αυτή ήταν η μία είδηση, η ωραία, ότι παρατείνεται το... Δηλαδή, αυτό γιατί είναι καλό, γιατί θα έχουμε ένα καλοκαιράκι προφανώς ήρεμο. Χωρίς εντάσεις, χωρίς κλιμάκωση στα ελληνοτουρκικά. Κάτι το οποίο εξυπηρετεί τον τουρισμό και όλους, έτσι. Και τις δύο πλευρές. Λοιπόν, η άλλη καλή είδηση ήταν ότι η Ελλάδα βγαίνει και επίσημα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Ιδιαίτερα μια εξέλιξη με υψηλό συμβολισμό για την ελληνική οικονομία, η οποία φεύγει πλέον από κάθε είδους εποπτεία από την Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως αφαιρεί την Ελλάδα από την λίστα των χωρών τις οποίες παρακολουθεί επειδή αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 16 ολόκληρα χρόνια μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης η χώρα βγαίνει από κάθε είδους εποπτεία που αφορούσε στην Κομισιόν, και αυτό συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία 10 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Και να σου πω στο τέλος πως υπάρχει και απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέα ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, 0,3% του ΑΕΠ, αλλά αυτό αφορά σε έργα στην ενέργεια και όχι σε νέα μέτρα στήριξης.
2: Γιάννη Φόσκολα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για την έκθεση της Κομισιόν. Είχαμε και μήνυμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να τον ακούσουμε.
3: Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι απλώς με ανακούφιση, αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή.
0: Έχει κάθε λόγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πανηγυρίζει και να χαίρεται. Έχει κάθε λόγο να χαίρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι ήταν ο Πρωθυπουργός ο οποίος πήρε μια Ελλάδα με capital controls ακόμα τότε. Αν θυμάστε, ούτε λεφτά δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε στο εξωτερικό, ούτε καλά καλά να βγάλεις 1500 ευρώ από το ATM. Τι 1500? Μπορείς να βγάλεις 50, 100, 150 ευρώ. Πηγαίναμε τότε, αν θυμάστε καλά, από τα 50 ευρώ, έλεγαν ότι θα το αλλάξουμε τώρα και θα το βελτιώσουμε και βελτιώνει την κατάσταση και από 50 ευρώ θα μπορείτε να τραβάτε μέχρι και 100 ευρώ την εβδομάδα ή στις 3 μέρες και κάτι τέτοια. Από εκείνη την εποχή ξεκίνησε και φτάσαμε τώρα σε αυτό εδώ το σημείο. Βέβαια όλο αυτό εδώ ο ελληνικός λαός το έχει καταφέρει, έτσι, με μια κυβέρνηση η οποία όμως στάθηκε σοβαρά απέναντι σε όλα αυτά εδώ. Το χρειαζόταν η Ελλάδα, γιατί προήλθε από απανωτά λάθη. Προήλθαν από απανωτά λάθη όλα αυτά και δεν θα μπορούσαν να συνεχιστούν αυτά τα λάθη. Και από τώρα και πίσω δεν έχουμε και την πολυτέλεια λαθών. Ένα τεράστιο λάθος, για παράδειγμα, ήταν το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος θέλει να κατέβει και στις εκλογές και ετοιμάζει και το κόμμα του και μάλλον μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα το ανακοινώσει το κόμμα του. Τι έκανε ο κύριος Σαμαράς όταν η χώρα ήταν στο τέλος του Δευτέρου Μνημονίου και πεζόταν το κλείσιμο του Δευτέρου Μνημονίου και η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια? Αν θυμάστε καλά, έλειπε μόνο το Μέιλ Χαρδούβελη. 1,8 δις ήταν τα μέτρα που έπρεπε να πάρει και η Ελλάδα θα έβγαινε από το μνημόνιο. Όμως ήρθε ο Τσίπρας 3 μήνες πριν τις εκλογές και λέει ότι τότε είχαμε και το σύστημα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που αν δεν έπιανε ένα ποσοστό 181 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, 180, δεν έβγαζε. Ήρθε λοιπόν ο Τσίπρας τότε και στέλνει μήνυμα στους εταίρους έξω και λέει:

0: ξεχάσετε το mail Χαρντούβελη και να το πάρει ο Σαμαράς, δεν θα ισχύσει τίποτα, δεν θα εφαρμόσουμε τίποτα εμείς και θα έρθουμε να τα διαπραγματευτούμε μαζί. Έτσι, αυτό το μήνυμα έχει στείλει ο Τσίπρας έξω στους δανειστές. Και ο Σαμαράς τον πήρε σοβαρά τον Τσίπρα, τον πήρε στα σοβαρά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Άφησε το mail Χαρντούβελη στο αρχείο. Δεν έκανε καμία μεταρρύθμιση το τρίμηνο που ακολούθησε. Χάνει τις εκλογές. Έρχεται ο Τσίπρας. Και η συνέχεια είναι γνωστή. Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση υπερήφανη, η οποία κατέληξε σε δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα έλεγε βγείτε από το Ευρώπη και από το ευρώ. Ο Τσίπρας δεν είχε τα κότσια να κάνει κάτι τέτοιο. Προφανώς γιατί είχε και λίγο μυαλό ο άνθρωπος τελικά. Διότι αν φεύγαμε δεν ξέρουμε τώρα τι θα ήταν η Ελλάδα και πώς θα ήταν η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, έκανε το όχι ναι, έφτιαξε το καινούριο μνημόνιο, το αχρίαστρο, τον 100 δισεκατομμυρίων μνημόνιο, έδωσε την δημόσια περιουσία της χώρας για 100 χρόνια, ζούμε τα απόνερα αυτής εδώ της συμφωνίας ακόμη και η ζωή συνεχίστηκε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αν ο Σαμαράς όμως είχε τότε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του το Τσίπρα και είχε κλείσει το μνημόνιο 2, έπαιρνε τα μέτρα και ερχόταν ο Τσίπρας σε μια Ελλάδα χωρίς μνημόνιο, τι θα έκανε? Θα έλεγε δεν εφαρμόζω τα μέτρα που πήρε ο Σαμαράς και ξαναφέρνω πίσω τους μειωμένους συντελεστές, για παράδειγμα ΦΠΑ στα νησιά? Δύσκολο. Τούμπα θα έκανε. Θα τα άφηνε όπως ήτανε και η Ελλάδα θα είχε βγει από τα μνημόνια από το 2016 που ανέλαβε ο Τσίπρας, 2015. Αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο να συνέβαινε για την Ελλάδα. Αλλά ο Σαμαράς όμως δεν έκανε τη χάρη στον Τσίπρα να του δώσει μια καθαρή Ελλάδα μνημονιακά. Η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Σαμαράς έδωσε μεγάλη μάχη με την τοξικότητα της εποχής εκείνης, η οποία ήθελε την Ελλάδα να βγει από το ευρώ, να πάμε στη Ρωσία, να ανοίξουμε νομισματοκοπία, να κάνουμε πολλά. Ήταν η αρχή της παραλογίας τότε. Εν πάση περιπτώσει όμως, τώρα ο κύριος Σαμαράς επανέρχεται στα πολιτικά της χώρας δυναμικά και εκτιμά ότι θα αλλιεύσει ψήφους αρκετές από τους αναποφάσεις τους. Η οποία αναποφάσιστη είναι ένα 16%, εκ των οποίων το 70% από αυτούς είναι κεντροδεξί ψηφοφόροι. Εκεί στοχεύει ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή το 70% στο 16% είναι ένα 10% περίπου. Κεντροδεξιά, οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι. Σου λέει τώρα να ψηφίζω το Μητσοτάκη, ψηφίζω το Βελόπουλο, τι να κάνω. Κολλάνε, δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, είναι απογοητευμένοι με τη Νέα Δημοκρατία. Και την, αλλά απ' την άλλη όμως βλέπουν και τη χώρα στο αδιέξοδο πολιτικά. Βλέπουν μια αντιπολίτευση άρρωστη, αρρωστημένη αντιπολίτευση πολιτικά. Δηλαδή φοβούνται, ανησυχούν τι θα γίνει η Ελλάδα εάν δεν υπάρξει κυβέρνηση τον Οκτώβριο, παράδειγμα. Αν οι Τούρκοι ψηφίσουν τη Γαλάζια Πατρίδα τον Οκτώβριο και τρέχουν εκεί τα σχέδιά τους, των Τούρκων, και έρθουν εκλογές το Φεβρουάριο και δεν υπάρχει κυβέρνηση, μία, δύο, τρεις, τι θα γίνει, πού θα πάει? Αυτά τα πράγματα ο Σαμαράς δεν τα σκέφτεται όμως, δεν τον ενδιαφέρει. Πιστεύει δηλαδή ότι η πολιτική του παρέμβαση αυτή τη στιγμή θα ωφελήσει τη χώρα? Το μόνο που μπορεί να κάνει στη χώρα είναι ζημιά η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Διότι αυξάνει τον πολιτικό κατακαιρματισμό και την πολιτική αστάθεια, η οποία μόνο μέσω της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να υπάρξει. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα πάνω στο ρεπορτάζ του επερχόμενου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.
1: Εσένα με την ικανοποίηση το θετικό πρόσημο που υπάρχει στο κυβερνών κόμμα.
2: Εύα, και οι νέες δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν αυτό που πίστευαν από την αρχή στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της. Έχει ένα ποσοστό περί του 30%, ενώ διαθέτει ακροατήριο και στους αναποφάσεις τους, οι οποίοι κυμαίνονται από το 12% έως το 17%.
1: Ναι, στη χθεσινή δημοσκόπηση που είδαμε της Pulse για τον Sky, μάλιστα, είδαμε και άνοδο 1,5 μονάδας για τη Νέα Δημοκρατία από το 24 που ήταν τον προηγούμενο μήνα στο 25,5 στην πρόθεση ψήφου.
2: Εκτός από αυτό, βέβαια, είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, πέρα από τον Τσιμπάη 1,5 μονάδα, στην εκτίμηση ψήφου παίρνει ένα ποσοστό 29,5%. Επίσης, στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι το κόμμα Σαμαρά, η έλευση του Αλέξη Τσίπρα, συσπηρώνει το κόμμα, γιατί αυτή τη στιγμή, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύουν επίσης ότι και αρκετοί κεντρώοι ψηφοφόροι, μετριοπαθείς, υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ, θα ψηφίσουν, δεν αποκλείται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για να αποτρέψουν την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα θεωρούν στο κυβερνών κόμμα πως ο Αλέξης Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, μία εβδομάδα συμπληρώνει τώρα, ούτε καν, έχει συσπηρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά παρακολουθούν με προσοχή και το τι γίνεται στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, αν θα κάνει ή όχι τελικά κόμμα, που φαίνεται πως έχει κλειδώσει η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Πάντως, στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι από το σημερινό της ποσοστό ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κερδίσει. Πιστεύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει περισσότερη επιρροή στους αναποφάσεις τους, βέβαια αναποφάσεις που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, και πιστεύουν ότι το ποσοστό τους θα ξεκινάει από το 29-30%. Πάντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ πιθανό να δούμε τις επόμενους μήνες και την δημιουργία του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, και θα πούμε περισσότερες πληροφορίες.
3: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, μετά την πυρηνική ομπρέλα του Μακρόν που θέλει να δημιουργήσει στην Ευρώπη και να περιλάβει σε αυτήν και την Ελλάδα, και μάλιστα έπεσαν και σχετικές υπογραφές, τώρα σειρά έχει η Αμερική, η οποία και αυτή μάλλον θέλει να δημιουργήσει και αυτή ένα αντίπαλο, δεν ξέρω, πυρηνικό δέος, έτσι, πυρηνική ομπρέλα, έχει και αυτή το σχέδιό της. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κόψει πρώτος το νήμα, θέλει να προλάβει τη Γαλλία, να καταλάβουμε λίγο τον χάρτη, που υπάρχουν πυρηνικά αυτή την ώρα στην Ευρώπη, Γιάννη.
2: Που υπάρχουν αμερικανικά πυρηνικά στην Ευρώπη. Ουσιαστικά, οι Αμερικάνοι έχουν αναπτυγμένα πυρηνικά σε 6 χώρες. Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και η βάση του Ισραήλ στην Τουρκία. Σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν κρύπτες με πυρηνικά όπλα, οι οποίες είναι βόμβες ελεύθερης πτώσης 130 έως 200. Ο ακριβής αριθμός είναι απόρριτος, όπως και η διασπορά τους. Και αυτό ουσιαστικά είναι η αμερικάνικη τοπική ασπίδα πυρηνική της Ευρώπης. Η Γαλλία όμως, όπως είπες, θέλει, το έχει δηλώσει κιόλας επίσημα διαστόματος Μακρόν, να δημιουργήσει τη δικιά της ευρωπαϊκή πυρηνική ασπίδα με γαλλικά πυρηνικά όπλα. Και εδώ είναι που ξεκινάει ένας νέος ανταγωνισμός, ποιος θα πάρει τις κατάλληλες θέσεις.
1: Υποψήφιες χώρες για την Ουάσιγκτον, ποιες είναι?
2: Πολωνία έχει δηλώσει ότι θα ήταν πολύ ευχαριστημένη να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα. Η Ρουμανία επίσης, γεωγραφία, τη βάζει στην κατάλληλη θέση ώστε να δημιουργηθούν προωθημένες βάσεις για αμερικάνικα πυρηνικά.
1: Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, επομένως.
2: Ακριβώς. Είναι βάσεις, είναι περιοχές οι οποίες είναι πολύ πιο κοντά σε έναν δυνητικό στόχο, όπως είναι η Ρωσία. Ενώ έχουμε επίσης και άλλες χώρες οι οποίες έχουν δηλώσει ότι θα θέλανε, και το εννοούνε, να έχουν πυρηνικά όπλα.
1: Χώρες της Βαλτικής θέλουν, αλλά δεν τους δίνουν.
2: Δεν τους δίνουν, δεν θα αναπτυχθούν εκεί πέρα για πολύ απλούς τακτικούς λόγους. Ο λόγος είναι ότι είναι ευάλωτες. Είναι πάρα πολύ κοντά ένας δυνητικός αντίπολος, βλέπε Ρωσία, και οι βάσεις που θα αναπτυχθούν δεν προσφέρουν ασφάλεια για τέτοιου είδους όπλα. Δεν βάζεις πυρηνικά όπλα και αεροσκάφη με τρεις δυνατότητες σε απόσταση βολής πυροβολικού από έναν αντίπαλο. Και οι βαλτικές χώρες, δυστυχώς για τη γεωγραφία τους, είναι ακριβώς αυτό. Είναι απλά ακατάλληλες για κάτι τέτοιο.
1: Είναι μια κούρσα, θα μετρήσουν τα...
0: Okay. Ανεβαίνει λοιπόν η συζήτηση, πολλαπλασιάζεται η συζήτηση για τα πυρηνικά. Και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ δυνατό, μέχρι και 36.000 ευρώ για να ενισχυθεί στην Ελλάδα η κατοικία. Η ενοικίαση. Λοιπόν, από την Δημοκρατία, καλά, η Δημοκρατία σήμερα δεν το κατάλαβα. Δημοκρατία σήμερα που κάνει πίσω ο Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα, που έχουμε τόσες σοβαρές εξελίξεις, ασχολείται με το πρόγραμμα ανακαινίζω. Πες και μια καλή κουβέντα στο Μητσοτάκη, Δημοκρατία. Ο ελεύθερος τύπος. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν τα θέματα των πανελλαδικών. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Τα νέα, καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Σας έχουμε ενημερώσει για αυτό εδώ το φαινόμενο. Καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Ετοιμαστείτε, θα είναι ένα καλοκαίρι καυτό, κόλαση. Μακελιό, το Predator ανασταίνει και πεθαμένους. Το παρακράτος δηλώνει παρόν και στις κηδείες. Θερμή συνάντηση Μητσοτάκη Δημητριάδη πάνω από τα μνήματα. Η εστία αποκαλύψεις, μάλλον αποκάλυψης αξιωματούχου της ExxonMobil στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Παράταση της κρίσης στο φθινόπωρο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων 100 δισεκατομμυρίων δολάρια ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Η Εσπρέσο, ο δράκος του Λυκαβητού, μαρτυρία σοκ 22χρονης που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του σεξουαλικού αρπακτικού. Η Εφημερίδα των Συντακτών, success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις κομισιόν, βρείτε λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Ύφεση στην Ευρωζώνη, επιβράδυνση στην Ελλάδα και εκτείναξη πληθωρισμού δείχνουν τα στοιχεία του δίκτυου PMI και του ΟΣΑ. Όλα μαύρα τα βλέπει η αριστερή εφημερίδα των συντακτών. Και λογικό για αυτήν. Καθημερινή παραμένει μπλόκο F-35 στην Τουρκία. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου, η κόντρα σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη τη χώρα. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Πήγανε μέσα φυλακοί χθες. Φυλακίστηκαν πολλοί από κάποιες περιοχές, Αγρίνια και κάτι τέτοιες. Μου όχι από Κρήτη απαραίτητα, από άλλες περιοχές. Το ποντίκι πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Οργανώνει την ΕΛΑΣ και παρατάσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββάτο. Η Star Press, πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο μεγάλος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, γιατί τον έθαψαν κρυφά. Ο ριζοσπάστης αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο είπα Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Εδώ θέλω λίγο να σας βάλω ένα βιντεάκι να ακούσετε για την αριστερά, για το ρόλο της αριστεράς διαχρονικά, τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια. Από τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, ακούστε παρακαλώ.
3: Η αριστερά στην Ελλάδα, η οποία όπως και η Τουρκία έχει ποινικό μητρό, υπάρχει προηγούμενο στήριξης των στόχων του τουρκικού επεκτατισμού, του γενοκτονικού τουρκισμού απέναντι στο έθνος μας. Στηρίξανε τον Κεμάλ στον πόλεμο του 1919-1922 ενάντια στους Ελληνές και υπάρχει και άρθρο του που έχει γράψει στο ριζοσπάστη στο Μεσοπόλεμο ο Ζαχαριάδης. Πόσο περήφανοι νιώθουν που συντέλεσαν στο να ιτηθεί η χώρα. Είχαν φτιάξει επιτροπές οπλιτών, έκαναν σαμποτάζ, έβγαλαν φυλάδια τα οποία χτυπούσαν το ηθικό των παππούδων με εμένα και δύο παππούδες μου, πολεμιστές στρατιά. Και οι οποίοι μάλιστα κάποιοι από αυτούς είχαν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο Παντελής Βουλιόπουλος, που ήταν μετά γραμματέας του ΚΚΕ, οι οποίοι έκαναν καταδικαστήσεις σε θάνατο στη Σμύρνη και τους έσωσε η κατάρρευση του μετόπου και η μικρασιατική καταστροφή. Έχουν προϊστορία λοιπόν σε αυτό. Και αυτό γιατί το κάνανε. Το κάνανε γιατί αυτή ήταν εντολή από τον Λένιν, ο φιλανπίστη τότε. Σήμερα επαναλαμβάνεται αυτό με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά υποστηρίζοντας πάνω κάτω του ίδιου άνθρωπου. Υποστηρίζουν γενοκτών. Υποστηρίζουν Ισλαμιστές τζιχαντιστές, οι οποίοι είναι φωνιάδες, βιαστές και παγωγείς. Αυτό είναι η Χαμάς, αυτό είναι η Χεζμπολάχ, αυτό είναι η Τουρκία. Οπότε λοιπόν σήμερα η αριστερά και λέει να υπονομεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, να σπάσουμε τη συμμαχία την οποία έχουμε φτιάξει με το Ισραήλ, να βρεθούμε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των Τούρκων. Και βεβαίως να πετύχουν να απομονωθούμε για άλλη μια φορά, έτσι απομονωθήκαμε και το 1920, να απομονωθούμε και να υποστούμε ίσως και κάποια καταστροφή μετά.
0: Αυτά μόνο από εδώ τα ακούτε, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ακούσετε από άλλες συγνότητες, από άλλα κανάλια, από άλλα ραδιόφωνα. Αλήθειες που πονάνε όλος. Αλλά τι να κάνουμε, η ιστορία είναι αυτή και πρέπει να τη γνωρίζουμε. Φεύγουμε από τον κομμουνιστή ριζοσπάστη και πάμε στον λόγο. Στο χρονοτούλαπο η κρίση, κύριο θέμα. Ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία, καθώς οι κομμουνισιών άρει το καθεστών, το καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών. Κατατέθηκε το διάβημα της Αθήνας στο Κέβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις, ο ΠΚΕΠΕ. ΠΚΕΠΕ θέλατε, ο ΠΚΕΠΕ θα πάρετε. Δυστυχώς και οι αγρότες στα κάγκελα, γιατί τα πράγματα πια είναι πολύ δύσκολα και οι επιδοτήσεις δίνονται πια στην τρίχα, στην πένα. Πάνε οι παλιές καλές εποχές. Political. Τέλος ο εφιάλτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Να το φως στο τούνελ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από 16 χρόνια, επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης. Μπράβο στην Ελλαδάρα μας, μπράβο και σε αυτή την κυβέρνηση που κατάφερε και πήρε μια χώρα από το μείον και την έχει πάει στο συν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και προοπτική η Ελλάδα μας. Και έχει και σοβαρή προοπτική να γίνει μια πολύ ισχυρή δύναμη. Μέσα στους επόμενους μήνες, μπορεί και πριν τις εκλογές, να έχουμε και τις γεωτρήσεις και τις τρυπανιές, οι οποίες θα φέρουν ένα τεράστιο όφελος ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Ένα όφελος το οποίο αντανακλά ακόμα και σε γεωστρατηγικά επίπεδα. Ακούστε τον κύριο Κολφόπουλο.
4: Δεν θα είναι τεράστιο το έσοδο που θα έρχεται.
0: Οικονομικό εννοώ.
4: Όλο
0: έτσι.
4: Το εμπόριο και η ενέργεια από Ινδία, Σαουδαραβία, Μέση Ανατολή, Ελλάδα, Ευρώπη.
0: Και αυτά βλέπει η Τουρκία και αφρίζει ουσιαστικά.
4: Α,
0: τώρα.
4: Αυτά λοιπόν είναι αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων που έχουν πάρει κυρίως η Αμερική και αφορούν και άλλες χώρες, στην Κύπρο. Θα δεχτεί κανένα τώρα να υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο σε λίγο καιρό, το βόρειο τμήμα της Κύπρου να απειλεί το Ισραήλ? Τίποτα. Ξεχάστε το αυτό. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Νύχτα λένε ότι θα έρθουν, νύχτα θα φύγουν. Να το ξέρετε αυτό.
0: Έχει μια λογική βάση το σκεπτικό του Ναυάρχου. Όταν τελειώσουν οι ιστορίες αυτές εδώ με τους μουλάδες και με τους χαματζίδες εκεί πέρα κάτω, θα αφήσουν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί τη Βόρεια Κύπρο να απειλεί το Ισραήλ, μια Ισλαμική Τουρκία η οποία πάει να κάνει τώρα να αντικαταστήσει το Ιράν. Αν δεν σοβαρευτεί η Τουρκία, δεν θα τα πάει και τόσο καλά. Θα έχει προβλήματα. Λοιπόν, φεύγουμε και από την political. Πάμε στο μανιφέστο. Το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Ορίστε, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, την ώρα που ανοίγονται όλα αυτά, έχουμε εδώ πέρα εμείς την επιστροφή της ομάδας. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που κάποιοι αυτούς εδώ όλους τους θεωρούν ότι είναι άμεμπτοι. Δεν είναι κλέφτες αυτοί, λένε. Δεν είναι, λέει, απατεώνες, λέει, και κλέφτες, όπως λέει τους νεοδημοκράτες. Είναι τίμιοι. Τίμιοι. Η τιμιότητά τους όλων αυτών έτρεχε και τρέχει από τα παντζάκια. Γιατί δεν είχαν μια τοξική αντιπολίτευση, όπως είναι αυτή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν αντιπολίτευση, στην εποχή που κυβερνούσαν αυτά τα λατάρια, τα πολιτικά λατάρια, δεν έκανε πόλεμο αδυσόπιτο στη χώρα, τοξικολογικό, να δηλητηριάσει την κοινή γνώμη, να δηλητηριάσει τις καρδιές των Ελλήνων. Έκανε μια αντιπολίτευση η οποία ήταν σωστή. Και μάλιστα τους βοηθούσε και όλους αυτούς. Και έπαιρνε και ψήφιζε νομοσχέδια και ψήφιζε αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις πήγανε την χώρα, δηλαδή, σε μια πιο ασφαλή κατάσταση από αυτή που την είχαν πάει όλοι αυτοί εκεί πέρα οι κύριοι. Και από αυτούς λείπουν και άλλες φάτσες. Βάλτε και την Κωνσταντοπούλου εκεί πέρα μέσα, βάλτε και άλλους πολλούς, αυτοί που κυβερνήσαν τότε. Και τον Καμένο και όλους. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ τώρα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και έχει αντιπολίτευση επιπέδου πολλάκι. Δηλητήριο μόνο, στην κοινή γνώμη, δηλητήριο. Βαθύς διχασμός, αυτή είναι η αντιπολίτευση. Και ο Ανδρουλάκης, ο αρχιεπίσκοπος, που την ευλογεί αυτή την αντιπολίτευση. Και τώρα λοιπόν υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τίμιοι, ενώ οι άλλοι που κυβερνάνε τώρα δεν είναι, είναι άτιμοι, βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Η οποία είναι η Voice Business Politics. Ποιοι δίνουν ποιους. Πέμπτη φάλαγγα στο Μαξίμου. Νεοδημοκράτες εναντίον Πασόκων. Αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Okay. Ο εθνικός κήρυκας. Ομογενείς του Σικάγο φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομο κύκλωμα τζόγου. Πρόκειται για τον Τζέιμς Γεροδήμο και τον Ντιλ Γιαλαμά. Οι Ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρομένα έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Και βοτός Ορθοδοξίας, το Άγιο Πνεύμα αποτελεί συνέχεια της παρουσίας του Χριστού. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, για την ανάγκη όλων σήμερα να πορευόμαστε υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Και πρωτίστως χρειάζονται αυτή την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος η ταγή της Εκκλησίας, η οποία η καημένη μας η Εκκλησία η έρημη 100 χρόνια τώρα και άγεται και φέρεται αποφάσεις ενός κράτους το οποίο δεν είναι και τόσο ορθόδοξο όσον αφορά τις παρεμβάσεις του στα της Εκκλησίας μας. Είναι ένα κράτος το οποίο παίρνει εντολές από τους συμμάχους, οι οποίοι δεν είναι ορθόδοξοι, είναι άλλων δογμάτων, άλλων πεπιθήσεων. Αυτοί επηρεάζουν το κράτος και το κράτος προσπαθεί να επηρεάσει την Εκκλησία και την επηρεάζει και πολλές φορές την Εκκλησία. Έχουμε και ένα Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο είναι όμηρος των Τούρκων, ζητάει βοήθεια από τους Αμερικανούς. Οι Ρώσοι το εποφθαλμιούν, θέλουν να το μεταφέρουν στην Μόσχα, να γίνει η Μόσχα το νέο κέντρο της Ορθοδοξίας. Ο εθνοφιλετισμός δηλαδή κρατά στο σλαβικό τον κόσμο, δύσκολες ισορροπίες, σχίσμα μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Μόσχας αυτή τη στιγμή. Οπότε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα καλό θα είναι να φωτίσει πρώτα τους επισκόπους, να τους δώσει ομολογιακό πνεύμα κυρίως, να στηρίζουν την αλήθεια, να μην πηγαίνουν με το ρεύμα νιώθοντας ότι είναι αποξενωμένοι από τον κόσμο. Δεν είναι η δουλειά τους να είναι μέσα στον κόσμο, δεν έχουν καμία σχέση με τον κόσμο οι άνθρωποι του Χριστού. Ζούνε μέσα στον κόσμο, αλλά υποσυνείδητα είναι εκτός. Χρειάζεται και μια κάθαρση, είναι γεγονός η Εκκλησία. Έπρεπε το κράτος να βοηθήσει την Εκκλησία να κάνει αυτή την κάθαρση. Αυτή τη στιγμή έχει και σοβαρό πρόβλημα λειτουργικό η Εκκλησία, δηλαδή δεν έχει ιερείς δυστυχώς. Για κάθε τρεις που φεύγουν προσλαμβάνεται ένας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές ενορίες ακόμα και στο νησί της Ρόδου και χωριά τα οποία δεν έχουν κόσμο. Δηλαδή δεν έχουν ιερείς εννοώ, έτσι. Και ψάλτες δύσκολα. Είναι γενικότερα μια δύσκολη κατάσταση. Η κοινωνία δεν στέλνει τα παιδιά της να γίνουν παπάδες, να γίνουν ιερείς. Δεν έχουν αυτό το πρότυπο πια οι Έλληνες, να δώσουν ένα παιδί στην Εκκλησία. Όλοι θέλουν να γίνουμε επιστήμονες, να διαπρέψουμε, να βγάλουμε λεφτά, να είμαστε κοινωνικά επιφανείς. Αυτά είναι τα πρότυπα. Από την άλλη γκρινιάζουμε για τους παπάδες ότι δεν είναι καλοί οι παπάδες. Δεν μας αρέσουν. Λες και εμείς είμαστε καλύτεροι. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα πολλές οι οπτικές γωνίες που κανείς μπορεί να πιάσει ένα πρόβλημα και να το δει από πολλές σκοπιές, σίγουρα, ή μια κατάσταση. Αλλά αυτό όμως που θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρην οφθαλμού είναι η πίστη. Διότι όλα τα άλλα μπορούν να διορθωθούν. Εάν η πίστη όμως αλλοιωθεί, εκεί πέρα τα πράγματα δεν έχουν επιστροφή και δεν ξέρω τι γίνεται από εκεί και πέρα. Και η πίστη όντως υπάρχει θέμα, βάλετε, και υπάρχει μια περίεργη συζήτηση, μια περίεργη ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο, έχουν την ίδια πίστη, σε εισαγωγικά, ότι όλοι οι θεοί οδηγούν σε ένα θεό, ότι όλες οι θρησκείες έχουν κοινά που μπορούμε αυτά τα κοινά να συμπορευθούμε και να προχωρήσουμε και γιατί όχι, και να αγαπηθούμε, να ερωτευτούμε και να ενωθούμε. Είναι το πνεύμα το οποίο με δύο λέξεις μεταφράζεται σε μυστήριο της ανομίας. Αλλά είναι ψηλά γράμματα αυτά τώρα, με αυτά τώρα θα ασχολούμαστε. Έχουμε πιο σοβαρά εμείς εδώ οι Έλληνες να ασχοληθούμε. Άσε τους Εβραίους να ασχολούνται με τη θρησκεία τους, τους Ισλαμιστές να ασχολούνται με τη θρησκεία τους και με την πίστη τους και να τη διαδίδουν και να την ομολογούν. Εμείς εδώ οι Έλληνες δεν έχουμε τέτοια, τα έχουμε λυμμένα αυτά, είναι παλιωμοδίτικα, δεν έχουμε εμείς. Και είμαστε οι μόνοι ουσιαστικά που έχουμε την αλήθεια που κάποιοι πριν από εμάς φρόντισαν να εμπεδωθεί ο χριστιανισμός και να μεταδοθεί και σε όλο τον κόσμο. Γιατί ήμασταν από τους πρώτους λαούς που πίστεψαν. Αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Κόσμος. Ο Βασίλης Χατζηγιάννης είναι στον ήχο. Βεβαίως και στην επιλογή της μουσικής, όποτε έχουμε την δυνατότητα. Στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Και βεβαίως στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, τι έχει η ατζέντα σήμερα? Πολιτική επικαιρότητα η οποία τρέχει. Έχουμε εξελίξεις στα κόμματα. Έχουμε ανακοινώσεις που αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπω πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν και βιντεάκια και να μιλάνε για το πόσο σημαντικός ήταν στο κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς κτλ. Τώρα λοιπόν που φτάνει δηλαδή η είδηση, οι πληροφορίες ότι ο Σαμαράς έχει επιλέξει και το σήμα και είναι έτοιμος να ανακοινώσει το κόμμα και μάλιστα βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και κάποια ονόματα. Και αναρωτιέμαι, όσο μεγάλη και να είναι η προσωπικότητα του Αντώνη Σαμαρά, όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το οποίο έχει να κάνει με τη διαγραφή του, με τις πολύ βαριές κουβέντες, αυτό δεν το είχαν αναλογιστεί? Και πλέον τώρα βλέπω βιντεάκια με διάφορους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για τον όγκο, για την προσωπικότητα, για την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά. Και αντιλαμβάνομαι απόλυτα και ο κόσμος γιατί αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί νιώθουν πιεσμένοι, νιώθουν ότι μπορούν να χάσουν και τις έδρες τους και είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Όχι μόνο δεξιά δηλαδή, γιατί καμιά φορά μιλάμε για την κέντρο-αριστερή πολυκατοικία, αλλά και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Τα ίδια συμπτώματα έχουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε και βεβαίως γι' αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Σαμαράς λένε οι πληροφορίες ότι είναι κοντά στο να ανακοινώσει κόμμα και βεβαίως βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, παραλαμβάνω ονόματα και μάλιστα υπάρχουν και κάποια μέρη του τύπου που εθαρρύνουν τον Αντώνη Σαμαρά δηλαδή, κάποιοι όμοιροι δηλαδή, μίντια και βεβαίως έχουν σημαντικές πληροφορίες για το τι μέλη γενέστε δηλαδή, πώς εξελίσσονται τα πράγματα για τον πρώην Πρωθυπουργό. Λοιπόν, στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία ετοιμάζονται να το κλείσει το μαγαζί, μάλλον κλείνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την Κεντρική Επιτροπή, με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη νομίζω ότι έχουμε πάρει μία γεύση και τι θα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο κόμμα. Ήταν δηλαδή εννοώ και συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, η λεγόμενη νέα γενιά, και από ό,τι βλέπω το κόμμα θα μείνει για να κρατάνε τις πόρτες ο Παύλος Πολάκης, ο περίφημος κύριος Νίκος Παπάς και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η Ρένα Δούρου. Πολλοί ζητάνε έτσι, να τους ανοίξει την πόρτα ο Αλέξης. Ο Αλέξης καλά κάνει. Διότι το να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα με τα ίδια πρόσωπα σε μία άλλη μορφή δεν λέει τίποτα, δεν είναι rebranding, δεν είναι αλλαγή, δεν είναι κάτι νέο. Μπορεί να μην αρέσει έτσι σε κάποιους, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτή η εκπρόσωπος τύπου του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή της Ελλάς, η Θεοδόνη Θεόνη Κούφων Νικολάκου, είναι εξαιρετική. Δηλαδή διαφωνεί κανείς, συμφωνεί κανείς, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαρισματικοί σε αυτά τα ζητήματα. Είναι μία από αυτές. Η κυρία Θεόνη Κούφων Νικολάκου έχει εξαιρετικό λόγο και κυρίως κλείνει και κάποια θέματα, γιατί κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για το 2026, μιλάμε για το 2027 και έχουμε πιστέψει σε μία συζήτηση η οποία είναι πολύ όμορφη συζήτηση, έτσι. Έχουμε γυρίσει για να μιλάμε για το 2015, ξεχνώντας και πώς βρεθήκαμε στα μνημόνια. Και αυτή η ισοπαίδωση προσώπων και αυτό το οποίο συμβαίνει, κατανοώ ότι δεν είναι αποδεκτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει κοινή λογική δεν μπορεί να αποδέχεται όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στα μίντια, δηλαδή συντριπτικά αυτή την περίοδο. Και μέσα σε όλα δηλαδή, από τη μία είχαμε την θετική εξέλιξη για την οικονομία της χώρας, έξω πλέον από κάθε δέσμευση, από κάθε επιτήρηση, και την επόμενη αυτή συζήτηση έρχεται λοιπόν η αναφορά ότι έχουμε συστάσεις κομισιών για τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνει η χώρα. Ή σε σχέση με ρυθμίσεις, με φοροαπαλλαγές, ή εννοώ ρυθμίσεις για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, για δόσεις προς εφορία κτλ. Και έχουμε συστάσεις κομισιών. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή είναι μια απίστευτη αντίφαση. Απίστευτη αντίφαση. Από τη μία δηλαδή είμαστε έξω από κάθε επιτήρηση, όταν οικονομίες στην Ευρώπη είναι σε αυτή την μέγενη, και από την άλλη έχετε η Κομισιόν να μας πει πώς θα πορευθούμε τα επόμενα χρόνια. Φτάνει πια με τα μνημόνια, έτσι, φτάνει πια με αυτή την υπόθεση, και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουν δηλαδή και οι πολίτες αλλά και οι κυβερνώντες είναι να δούμε τι μέλη γενέστε τα επόμενα χρόνια. Μπροστά δηλαδή να βλέπουμε και όχι πίσω. Πίσω βλέπουν όσοι έχουν μία σκοπιμότητα. Και βεβαίως είναι και άλλες εποχές, είναι και άλλες συνθήκες, είναι και άλλα τα δεδομένα. Και τώρα ανακαλύπτουμε, όταν κάνει κάποιος ένα βήμα, τα κακά τα οποία άφησε πίσω. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά έχουν κριθεί από την ελληνική κοινωνία, θα κληθούν και πάλι, και βεβαίως νομίζω ότι έχουν εκείνη την οριμότητα οι πολίτες να αποφασίσουν αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα είναι κάτι το οποίο έτσι βελτιώνει τις ηθικές της ζωής τους. Για τα υπόλοιπα γρήγορα, μελέτη για το κλευριακό εντός των επόμενων ημερών από τον Δήμο της Ρόδου. Κοιτάξτε, οτιδήποτε έχει να κάνει με πεζοδρόμηση, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι θετικό. Δηλαδή μιλάμε για μία πόλη η οποία δεν βλέπετε. Μία πόλη η οποία πρέπει να απομονώσει το κέντρο. Αλλά για να απομονώσει το κέντρο και να δώσει τη δυνατότητα πραγματικά να υπάρχει αυτό το οποίο ξεκίνησε, αν δεν το θυμούνται οι νεότεροι, από την εποχή του Γιώργου Γιαννόπουλου, δηλαδή με πεζοδρομήσεις, με κάποια σημεία μέσα στον ιστό, το συνέχισαν και ο Χατζηευθυμίου, όχι στο μέτρο αυτό το οποίο θα έπρεπε, συνέχισε και ο Κουσουνά, συνέχισε και ο Χατζηδιάκος, δεν είχαμε σε αυτή την κατεύθυνση κάποιες αποφάσεις από την εποχή Καμπουράκη, υπήρξαν άλλα ζητήματα, και ευελπιστεί να κάνει αυτό και η Δημοτική Αρχή Κολλιάδη. Οτιδήποτε έχει να κάνει με πεζοδρόμηση, επαναλαμβάνω, είναι θετικό. Δείτε όλες τις πόλεις σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δυνατό δηλαδή να μιλάς για την κεντρική πλατεία, για την πλατεία Κύπρου, αλλά υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα και να γίνει το σώσε. Κάποια τμήματα πρέπει να τα αποκλείσεις. Αλλά κοιτάξτε, το να πεζοδρομεί στο κέντρο, όταν δεν έχεις την δυνατότητα, δεν έχεις βρει χώρους πάρκινγκ περιμετρικά του κέντρου για να μπορεί να εξυπηρετήσουν, αυτό το οποίο θα γίνει είναι να επιβαρύνεις τον παραλιακό δρόμο δηλαδή που πηγαίνει προς το λιμάνι, και θα γίνεται το σώσε. Εκεί δηλαδή για να έρθεις από το λιμάνι της Ακατιάς προς το κέντρο θα πρέπει να κάνεις η όβια υπομονή, διότι καταλαβαίνεις ότι αν φορτώσεις αυτοκίνητα από τη μία πλευρά του νησιού τότε θα μπατάρει, το λέω πάρα πολύ απλά. Στα υπόλοιπα, για το θέμα που έχει να κάνει με το νέο δικαστικό μέγαρο, επαναλαμβάνω, δεν έχει άλλες δυνατότητες η πόλη. Ένας είναι ο τόπος που μπορεί να φιλοξενήσει το νέο δικαστικό μέγαρο. Και εδώ πρέπει ο Δήμος της Ρόδου να πάρει μια πρωτοβουλία, αν θέλει δικαστικό μέγαρο, εάν θέλει να ανασάνει η πόλη, για να μην έχουμε το κυκλοφοριακό. Ο μόνος τόπος που υπάρχει, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως στο παρελθόν, δηλαδή σε διάφορες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ο χώρος που βρίσκεται ονειρέας, δηλαδή οι εγκαταστάσεις της Ρόδα, οι πρώην τεχνικές υπηρεσίες, η πολεοδομία, ο ΔΟΠΑΡ. Αυτός είναι ο κατάλληλος χώρος που θα δώσει ουσιαστικά ανάσα στην πόλη. Δεν είναι ιστορικά, δεν διατηρείται αυτά τα κτίρια, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι ο κατάλληλος χώρος για να πάρει ανάσα η πόλη. Και υπάρχουν και περιμετρικά η δυνατότητα να αξιοποιείς και χώρους πάρκινγκ κτλ. Και να μεταφέρεις αλλού τη δυναμική μιας πόλης. Λοιπόν, ας αναλάβει πρωτοβουλία ο Δήμος της Ρόδου να φέρει αυτό το θέμα στο τραπέζι και να μην περιμένει την Επιτροπή να συστήνει, έτσι, ή να προτείνει χώρους, γιατί μου θυμίζει το περίφημο εργοστάσιο της ΔΕΗ και αυτό που είχε πει ο Γιάννης Παρασκευάς για το καράβι, ή μου θυμίζει άλλες ιστορίες με τον Νίκα, το θυμάστε τον Νίκα, που είχαμε διάφορους, μάλιστα και με διάφορα κυροσκοπικά, με κυροσκοπικές προσεγγίσεις, να λένε εδώ θα πάει το ΙΚΑ, εκεί θα πάει το ΙΚΑ, και το ΙΚΑ τελικά που πήγε. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα βήμα μπροστά για να βοηθήσουμε την πόλη. Και έχω επίσης και κάτι άλλο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό το οποίο έχει να κάνει με το υπεράκτιο υλικό πάρκο της Καταβιάς. Βλέπω πάρα πολλά δημοσιεύματα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε αποφασίσει ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν βαριές εγκαταστάσεις πάνω στο νησί, δηλαδή σε χέσω έδαφος. Με βάση την νέα προσέγγιση για το χρωταξικό, για τη ΣΑΠΕ, μόνο η Κάρπαθος και η Ρόδος και κυρίως το νότιο κομμάτι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τέτοιου είδους μορφές. Το ιδανικότερο βέβαιο σενάριο είναι η αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου, δηλαδή μιλάμε για θαλάσσιο αιωλικό πάρκο σε μία απόσταση 6 χιλιόμετρων δυτικά της Καταβιάς. Αυτά πρέπει να τρέξουν, διότι έχουν και την διάσταση ότι αυτά βοηθούν τα μέγιστα, δηλαδή τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Τώρα, για την περίφημη γαλάζια πατρίδα, μας έλεγε προημερών, έχοντας δώσει το περίγραμμα το τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι, ότι περίμεναν να περάσει το Κουρμπάν Μπαϊράμ για να έρθει συζήτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Μάλλον πάμε λίγο πίσω, γιατί και οι Τούρκοι βλέπουν τα βήματά τους και εμείς προσπαθούμε να απαντήσουμε στα όποια σενάρια των Τούρκων. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την λεγόμενη πεζή καθημερινότητα στον τόπο μας, με αφορμή και τις παραστάσεις, διαμαρτυρίες, αντιδράσεις των πολιτών. Αυτό είναι πάντα ωφέλιμο να ξέρετε για την κάθε διοίκηση. Μη φοβάστε να ασκήσετε κριτική, μη φοβάστε να διαμαρτυρηθείτε. Θα σας κόψουν το μεροκάματο δηλαδή. Και είναι υποχρεωμένοι όσοι ασκούν διοίκηση να αποδεχτούν την κριτική. Είναι μέρος, έτσι, του συστήματος, είναι μέρος της δημοκρατίας. Εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα πάμε σε ένα μεγάλο γεγονός. Λέω μεγάλο γεγονός γιατί βλέπω από τις αντιδράσεις των πολιτών ότι συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει και με το πρόσωπο δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά προχωράει σε αυτή την κίνηση. Δεν το συνηθίζουμε, έτσι, να ξεκινάμε με τέτοια θέματα την εκπομπή, αλλά επαναλαμβάνω, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το πρόσωπο. Αναφέρομαι στον γνωστό νομικό, ένα από τους καλύτερους ποινικολόγους της χώρας. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι δικηγόροι δηλαδή. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει στους κορυφαίους ποινικολόγους της χώρας, τον κύριο Μανώλη Κουτσούκο. Ο κύριος Κουτσούκος είναι γνωστός σε όλη την κοινωνία, τη δεκανησιακή και όχι μόνο δηλαδή. Και βεβαίως, ποιο είναι τώρα το ζητούμενο, είναι ότι ο κύριος Κουτσούκος βρήκε ευκαιρία μέσα στην πανδημία, είναι και τα ωφέλιμα της πανδημίας, να ανασύρει τις μνήμες του και να γράψει αυτά τα οποία είχαν συμβεί από την παιδική του ηλικία, νεανική, όλα αυτά τα χρόνια σε μία από τις πιο όμορφες γειτονιές, δηλαδή, αν και είναι δύο, έτσι, τα όρια είναι πολύ στενά, τον Άι Νικόλα δηλαδή, το μαράς του Άι Νικόλα, εάν το συνδέσει κανείς και με τα λέγόμενα διακριτά όρια, δηλαδή, Άι Νικόλας Πανογιαννιά, δηλαδή, αναφέρομαι στον Άγιο Ρίο τον Κάτο. Αυτές είναι οι δύο γειτονιές, κυρίαρχος ο Άι Νικόλας. Το Σάββατο λοιπόν αυτό ο κύριος Κουτσούκος παρουσιάζει το βιβλίο του και αυτό θέλω να συζητήσουμε, διότι βλέπω από τις αντιδράσεις ότι θα γίνει χαμός. Πνευματικό κέντρο του Αγίου Νικόλα, θα έρει κανείς ποιος θα χωρέσει για να είναι εκεί. Καλημέρα κύριε Κουτσούκο.
1: Τέρι μου καλημέρα. Λίγο υπερβολικά, αν όχι πολύ υπερβολικά τα όσα άκουσα.
0: Σε τι πράγμα, στο ότι είστε από τους καλύτερους ποινικολόγους της χώρας, δεν λέω εγώ, δεν
1: το οξύς. Ναι, όχι. Όλα είναι, έχουν τα όρια τους. Λοιπόν, για να πούμε για το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι το είχα στο μυαλό μου πάρα πολλά χρόνια. Αλλά λόγω της δουλειάς, λόγω των ενασχολήσεων, δεν έβρισκα το χρόνο να ασχοληθώ. Γι' αυτό μες στο βιβλίο ευχαριστώ πρωτίστως τον κορονοϊό που μου έδωσε την ευκαιρία και το χρόνο, γιατί θα έπρεπε να ανατρέξω 60 και 70 χρόνια πίσω, μια μνήμη η οποία όπως καταλαβαίνεις όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος εξασθενεί, για να θυμηθώ λεπτομέρειες των λεπτομεριών σε πρόσωπα, σε συμπεριφορές, σε στιγμές που το διαβάζω και εγώ το βιβλίο και καμιά φορά απορώ πώς τα θυμήθηκα όλα αυτά να καθίσω να τα γράψω. Ξέρετε, η απομόνωση του κορονοϊού μας έφερε σε ένα σημείο που δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν απληπιστική η κατάσταση. Αυτό το βιβλίο με έβγαλε από αυτό το άγχος. Πέρασα δηλαδή ωραίες στιγμές μέσα στον κορονοϊό, ναι, γράφοντας το βιβλίο.
0: Έχω την αίσθηση ότι πολλοί τον αξιοποίησαν, έτσι, τον κορονοϊό, ναι, προκειμένου, ναι, να
1: έγραφα παράλληλα
0: να...
1: δύο βιβλία.
0: Ναι, ναι.
1: Έγραφα παράλληλα δύο βιβλία. Mm-hmm. Το ένα το τέλειωσα, το άλλο είναι εν αναμονή να τελειώσουμε στο καλοκαίρι, δεν λέω τι είναι.

0: πρωτοσύγκελο, τον Αλέξανδρο Θεοτοκόπουλο, αν θα με διαπατάει τώρα η μνήμη μου, και βλέπω έτσι πολύ γνωστές μορφές.
1: Πρέπει να σου πω ότι η φωτογραφία αυτή είναι του 1956-57.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπουργός ο Κωτιάδης τότε, έτσι. Ήταν δύο.
1: Είχαν γίνει οι κληρώσεις, ναι, των κατοικιών αυτών. Και ανάμεσα στους δικαιούχους ήταν και ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μάλιστα θυμάμαι το χαρακτηριστικό, μου ένα μικρό παιδί, που όλοι βάζαν γυαλιά για να υπογράψουν να πάρουν τα κλειδιά του σπιτιού. Ο παππούς μου εμφανίστηκε με γυαλιά, τα έβγαλε για να υπογράψει και γέλασε όλος ο κόσμος. Το θυμάμαι το περιστατικό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια φωτογραφία μέσα από το προσωπικό αρχείο.
0: Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιείτε είναι δικές σας, γιατί έχετε και άλλα πρόσωπα, έτσι.
1: Οι φωτογραφίες, αρκετές από αυτές, και πρέπει να τον ευχαριστήσω και δημόσια, του ποιητικού μου, του φίλου του Πέτρου του Ζανετίδη,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλο αρχείο. Έψαξα να βρω και άλλες φωτογραφίες.
0: Τώρα εδώ δεν ξέρω αν έχετε τηλεόραση, αλλά έχω χρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι ο Ζανετίδης ο ένας, πρέπει να δουλεύετε εδώ καλοκαίρια στο εργοστάσιο της ΚΑΗΡ.
1: Είναι μια τετράδα.
0: Τετράδα, αυτή είναι.
1: Είναι μια τετράδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε σχολάσει από την ΚΑΗΡ, δουλεύαμε 10 το βράδυ, 6 το πρωί.
0: Α, τέτοια βάρδια.
1: Βέβαια, ναι. Ήταν το νυχτοκάματο 125 δραχμές, το ημερήσιο ήταν 80. Και είναι ο πρώτος αριστερά, είναι ο φίλος μου ο Πέτρος που μου έδωσε τις φωτογραφίες. Ο δεύτερος ένας μακαρίτης φίλος, ο Χουβαρδάς ο Ηρακλήδης. Μετά είμαι εγώ και μετά ο μικρότερος ο αδερφός μου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε σχολάσει και μας περίμενε η μάνα μου για να μας κάνει καφέ κάτω από την κλιματαριά. Και μας έβγαλε φωτογραφία η μάνα μου.
0: Ναι, ωραία, ωραία φωτογραφία.
1: Λέβαια, εσείς καθίστε να σας βγάλω όπως είστε.
0: Και πολύ καλά έκανα, είδατε ποια
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Λοιπόν, την φωτογραφία σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να την βάλω, γιατί θα θυμίζει, στη γειτονιά και στους παλαιότερους ότι όλοι λίγο πολύ περάσαμε από την ΚΑΗΡ.
0: Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι εκείνα τα χρόνια σε αυτές τις λεγόμενες βιομηχανικές μονάδες περνούσαν όλοι, έτσι.
1: Γειτονιά. Περνούσε τότε ο πατέρας του Γιάννη και του Ορέστη, του Παυλίδη, ο Γρηγοράς, με ένα μπλοκάκι, και αφού εξαντλούσε το εργατικό προσωπικό από τον Αϊνικό, αλλά τότε πήγαινε στις άλλες γειτονιές.
0: Ναι.
1: Είχαμε προνομιακή μεταχείριση.
0: Τώρα μιλάτε για προνομιακή, έτσι,
1: βεβαίως,
0: μεταχείριση.
1: Είχαμε το μέσον.
0: Ήταν και μια προνομιακή γειτονιά, γιατί είχε και τη θάλασσα, δηλαδή εδώ.
1: Είχαμε τη θάλασσα. Προσέξτε.
0: Ναι.
1: Είχαμε τη θάλασσα. Αλλά το εργοστάσιο της ΚΑΗΡ, που φτιάχτηκε το 26-28 από τους Ιταλούς, διατηρήθηκε.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα ζωντανό κύτταρο της γειτονιάς.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι που εργάζονται εκεί ήταν μέσα από τη γειτονιά. Ήταν εργατοτεχνίτες.
0: Ναι, βεβαίως. Σωστά, σωστά.
1: Απλοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Καλοί άνθρωποι, τέρι μου.
0: Άλλη πάστα ανθρώπων λόγω και των συνθηκών. Δηλαδή, αυτό το οποίο περιγράφεται, γιατί εγώ διάβασα ήδη το βιβλίο, είναι μια φιλική συμπεριφορά, απλοί άνθρωποι, χωρίς καμία μνησικακία, ταπεινή, όλοι μαζί. Δηλαδή, όταν γινόταν κάτι στη γειτονιά, όλοι συμμετείχαν, έτσι. Όλοι μοιράζονταν μια χαρά,
1: και
0: μια λύπη.
1: Και μια αλληλεγγύη, αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη. Σχολάγαμε από το σχολείο το μεσημέρι για να φάμε.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέραμε η μάνα μας τι φαγητό έφτιαξε, διότι πάνω στο τραπέζι υπήρχαν 6-7 πιάτα με διαφορετικά φαγητά. Γιατί οι γειτόνισσες ανταλλάσσαν μεταξύ τους πιάτα φαγητού. Και έτσι, σε ένα μεγάλο κύκλο σπιτιών, τρώγαμε όλοι τα ίδια φαγητά.
0: Τι μυρωδιές, τι εποχές,
1: ναι,
0: κύριε Κουτσούκο.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί που δεν υπάρχουν σήμερα, λέω ότι θα πρέπει να αποτυπωθούν. Γιατί εμείς θα φύγουμε από τη ζωή κάποια στιγμή. Τα παιχνίδια, η ζωή, η αλληλεγγύη. Θα μπορούσα να γράψω περισσότερες από 140 σελίδες. Δεν ήθελα να κάνω ένα βιβλίο κουραστικό. Ήθελα να πάρει μια γεύση ο σημερινός Αϊνικολίτης, ο σημερινός Ροδίτης, πώς ήταν οι γειτονιές μας εκείνη την εποχή. Που σήμερα περνάς, θα ακούσεις αλβανικά, υπόψη μακριά από μένα οι φιλετικές
0: ναι, όχι, όχι, όχι, μα
1: ακούς αλβανικά και
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Ναι, ναι,
1: έχει δεν
0: μια
1: υπάρχει
0: πολύ μεγάλη κοινότητα.
1: Αλληλεγγύη καμία.
0: Καμία, βεβαίως, ναι. Έχουν αλλάξει τα.
1: Δηλαδή το πρόβλημα ενός σπιτιού συμπαρίσταν τα διπλανά σπίτια όλα. Ήταν κοινό το πρόβλημα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να σας ρωτήσω, το Σάββατο λοιπόν η παρουσίαση από τρεις σημαντικούς ανθρώπους.

0: Κώστας Καναλίδης, Γιώργος Ζαχαριάδης, Αθανάσης Καραναστάσης, στο πνευματικό χώρο, έτσι, το Αγίου Νικολάου,
1: είναι
0: που θα χωρέσουν.
1: Επειδή ο πνευματικός χώρος έχει μικρό εμβαδόν,
0: ναι,
1: και είναι ζέστη, και επειδή προβλέπεται θα γίνει στον αύριο χώρο, τον εμπρόστιο,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που είναι μπροστά στο ναό του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί δεν θα χωρέσουν.
1: Ναι, δεν θα χωρέσουν. Ελπίζω ότι θα έρθει ο κόσμος και πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα ξυπνήσει μνήμες. Είναι γραμμένο με έναν τρόπο ώστε να μην κουράζει, να συγκινεί, αλλά και να μένει και ένα χαμογελάκι στο τέλος.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό το μυστικό στα βιβλία.
1: Να και πρέπει καλά, να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Ότι όλα τα έσοδα από αυτή την πώληση του βιβλίου όλα θα πάνε στο φιλόπτωχο του Αγίου Νικολάου.
0: Άστε. Να είστε καλά, θα τα πούμε το Σάββατο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: θερμά, κύριε Κουτσούκο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, Τέρι μου. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μανώλη Κουτσούκο. Επαναλαμβάνουν κάτι το οποίο δεν συνηθίστε, αλλά εντάξει, έχουμε κουραστεί να ακούμε όλα αυτά τα πολιτικά δηλαδή, όλες αυτές τις αναλύσεις. Άλλωστε, δεν έχουμε ακόμη καμπανάκι εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει έως αρχές του επόμενου χρόνου, δηλαδή, κάπου εκεί τον Μάρτη, ο Πρωθυπουργός. Δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θα κουράσει τους συμπαίκτες του, προκειμένου να είναι φρέσκος ο ίδιος. Και βεβαίως παίζουν και διάφορα σενάρια που έχουν να κάνουν μια ευρωπαϊκή, αν θέλετε, διάσταση στο ζήτημα. Τώρα, πάμε να δούμε ένα άλλο θεματάκι. Δηλαδή, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, αλλά έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις που λέμε στον τόπο. Και είναι κάποιες περιοχές που θέλει να επιδεικνύει κανείς μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και θέλω να σας δείξω τώρα τρεις φωτογραφίες. Είναι από την περιοχή των Κρητικών, δηλαδή ουσιαστικά είναι η περιοχή όπου υπάρχει η Μεσαία Νησίδα. Για αυτή την νησίδα κατά καιρούς διάβαζα κάτι απίστευτα δημοσιεύματα, ότι με λουλουδάκια, με το ένα, το άλλο, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να δείτε την κατάσταση τώρα, δηλαδή, γιατί είμαστε πάντα της υπερβολής. Είναι τρεις φωτογραφίες, η ξεραίλα που υπάρχει, είναι η πρώτη εικόνα της πόλης, ρε παιδί μου. Έρχεσαι από το αεροδρόμιο και αρχίσεις και συναντάς αυτή την εικόνα και μπαίνεις προς την πόλη. Δηλαδή, γιατί πες ότι μένεις κάποιο χωριό της πόλης. Κοιτάξτε ποια είναι η κατάσταση. Βλέπω να τα ανεβάζουν οι πολίτες. Ορίστε. Τώρα, είναι εικόνα αυτή? Ούτε εικόνα ήταν αυτή την οποία συναντούσα στο παρελθόν, αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε αυτά τα σημεία. Και υποτίθεται ότι αυτά τα σημεία είναι αυτά τα οποία χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μία εικόνα εντελώς αρνητική. Εάν δείτε το κοντράστ τώρα, θα δείτε και θα καταλάβετε. Κατεβαίνει ουσιαστικά από την περιοχή κάτω Πέτρες και μπαίνει μέσα στην πόλη, περνά στα παραλιακά ξενοδοχεία και βλέπεις από τη μία πλευρά του δρόμου, δηλαδή, θα το δείξω αύριο, δεν προλάβω να το αναφέρω τώρα, από τη μία πλευρά του δρόμου βλέπεις να έχουν την ευθύνη του πράσινου η γεωπόνη, η κυπουρή των ξενοδοχείων, είναι ολοπράσινο, έχει νεράκι, και από την άλλη που είναι η νησίδα η οποία συνεχίζεται, που έχει την ευθύνη ο Δήμος της Ρόδου, είναι για να γελάς. Είναι τραγική κατάσταση. Όπως επίσης τραγική είναι η κατάσταση και στο λεγόμενο σύμβολο, ένα από τα σύμβολα της Ρόδου, που είναι το τρίπτυχο, δηλαδή, το λέω έτσι με βάση τα πρόσωπα, Ακουσίλαος, Δαμάκητος και Διαγόρας, όπου ουσιαστικά μπαίνεις και στην πόλη της Ρόδου, δηλαδή στην λεγόμενη Ροτόντα. Λίγο νεράκι, λίγο προσοχή, λίγο ενδιαφέρον. Σε αυτά τα σημεία δεν έχουν πολύ μεγάλες απαντήσεις, φαντάζομαι, ούτε στην ανάληψη, ούτε στον Ανικόλα, ούτε στους Αγίους Εναργύρους. Έτσι, δηλαδή συνηθισμένοι είμαστε με αυτή την εικόνα. Αλλά εδώ υποτίθεται ότι σε ένα νησί μοναδικό για το οποίο μιλάμε και έχει και σαν νησί το οποίο δίνει και 760.000 ευρώ για το πράσινο. Λέει, παιδιά, αυτός ο εργολάβος. Και ο Δήμος της Ρόδου τι έκανε? Το λέω και το ξαναλέω, επαναλαμβάνω ότι η εικόνα στα πάρκα είναι tragic. Πιο tragic δεν γίνεται. Και ειδικά σε κάποιους τόπους που παραλαμβάνω έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί βγαίνει, αποβιβάζεται από το λεωφορείο, από το αυτοκίνητο ο επισκέπτης μας και βλέπει αυτό το χαμό. Έχουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά. Η αγορά δεν πάει καθόλου καλά. Οι αριθμοί πάνε καλά, η αγορά δεν πάει καθόλου καλά. Δηλαδή είναι αυτό που λένε οι έμποροι, εάν δείτε στο λεωφορείο είναι άδειες τσάντες. Και αν κάπου κάνουμε κατανάλωση, είναι σε κάτι λεγόμενα έτσι, μαγνητάκια για το ψυγείο. Αυτά πουλάμε τώρα. Και επίσης το ίδιο συμβαίνει και στην παραλία. Πας στην παραλία, βλέπεις μπορεί να υπάρχει εξαπλώστρα, αλλά βλέπεις γύρω από την εξαπλώστρα μόνο νεράκι του Θεού. Μόνο νεράκι του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Διότι είναι λογικό όταν είσαι σε ένα μαζικό τόπο, δεν έχεις την ίδια δονητότητα, γι' αυτό και τα ξενοδοχεία έχουν ξεκινήσει να προσπαθούν να πείσουν τους πελάτες να βγουν έξω από τα ξενοδοχεία. Δηλαδή κάποτε λέγαμε ότι τους θέλουν τους πελάτες μέσα. Τώρα δεν τους θέλουν μέσα, τους θέλουν έξω. Αλλά έξω πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο και στην πόλη και σε πάρα πολλά ζητήματα. Λοιπόν, τι σας έλεγα για το θέμα της παραλίας, γιατί αυτή η χώρα είναι φοβερή. Παζάρε βάλε 4 μήνες με το Δήμο της Λόδου, τα άφησα στο τέλος. Είπανε εμείς θα τα διαλύσουμε, δεν κάνουμε συζήτηση. Έχουμε φτάσει τον Ιούνιο και έχουμε νέα παράταση 22 Ιουνίου απλή χρήση για γυαλό και παραλία. Και τι αναγκάζεται να κάνουν τώρα, λέει νέα παρέμβαση από τον παπά για να πάρουμε μια νέα παράταση για να αρχίσουν ουσιαστικά να γίνεται εγκατάσταση παραλίες των διαφόρων, έτσι, κοσότσιμου δηλαδή, ενώ διαφόρων είτε επαγγελματιών, είτε κάποιοι οι οποίοι κάνουν συνέργεια, οι ομπρελάδες, και να μην περιμένουμε 22 Ιουνίου. 22 Ιουνίου θα δίνανε αυτή τη διαδικασία. Βλέπω τώρα, λέει, ότι όσοι έχουν εντάξει τα χαρτιά τους και έχουν υποβάλει εγκαίρως το αίτημα, θα πάρουν το πράσινο φως και δίδεται νέα παράταση έως το 2027 για να δει αυτή η πολιτεία η οποία περιμένει από τον τουρισμό να βγάλει χρήματα αλλά δεν κάνει τίποτα ή όταν το κάνει είναι πάρα πολύ αργά, έτσι, και να μπορούμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Εκεί είναι η κατάσταση. Τώρα έχουμε κάποια ερωτήματα, λέει, μα γιατί στην κεντρική παραλία. Κεντρική παραλία δεν είναι μόνο η ΤΑΔ, υπάρχει και χώρος που καλύπτεται από την χτηματική εταιρεία του Δημοσίου και γι' αυτό. Εκεί που υπάρχει ΕΤΑΔ, κάποιοι έχουν κάνει συμφωνία με την ΕΤΑΔ. Έτσι, δηλαδή τρέχουν κάποιοι και δεν περιμένουν τον Δήμο να ξυπνήσει όποτε ξυπνήσει. Ούτε το Δήμο περιμένουν να βγάλει δικαστική απόφαση. Άμα είναι έτσι, ζήσε μου, μάη μου. Έτσι, πώς το λέει, είναι μια φράση που πριν κάποια χρόνια την είχαν κάθε μέρα στην, πρόοδο. Θυμάσαι μια πρόοδο που υπήρχε του Διαμαντίδη. Ή αν έβλεπε την πρόοδο τότε, έβλεπε την ίδια τάκα. Ζήσε μαύρε μου, μάη μου, μαύρε μου να φας το μάιτρι φίλι. Κάθε μέρα η πρόοδος είχε αυτό το τίτλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις χωρίς να φας τριφύλι και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, κάποια στιγμή θέλω να μου βρεις αυτή την εκτέλεση με τον Ντέμι Ρούσο, έτσι, το Summer Wine. Και βεβαίως, επειδή συνήθως δεν το κάνω, αλλά να κάνω κάτι γιατί έχω πάρα πολύ καιρό, να αφιερώσω αυτό το κομμάτι σε έναν καλό μου φίλο, εξαιρετικό δηλαδή, τον Γιώργο το Διακίδη. Γιώργο, αποφεύγω να κάνω αφιερώσεις γιατί θα με φάει η Βύση, ξέρετε, η Βανδί και όλες αυτές. Θα μου παρακαλάνε να αφιερώσω κάτι, οπότε το αφιερώνω σε σένα που ξέρω ότι σε αρέσει το κομμάτι. Άσε την Δέσποινα και την Ανούλα και τα υπόλοιπα κορίτσια έτσι να περιμένουν. Λοιπόν, δεν ξέρω για το Summer Wine, με αφορμή αυτά που λέγαμε χθες για το Ιωλικό Πάρκο της Καταβιάς, το υπεράκτιο Ιωλικό Πάρκο της Καταβιάς. Ξέρετε, υπάρχουν δύο εταιρείες που ενδιαφέρονται. Η μία είναι η Νορβηγικών Συμφερόντων και μία δεύτερη εταιρεία σε μία άλλη θέση. Θα δούμε τι θα τρέξει. Πάντως, οι πρώτοι έχουν διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση και βεβαίως τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους μεγάλους ομίλους για τα γνωστά προβλήματα τα οποία αποφεύγονται. Λέγαμε χθες με την κυρία Κυβέλου για τον θαλάσσιο χορταξικό σχεδιασμό και χθες είχαμε ήταν γνωστό δηλαδή ότι ο κύριος Μαργαρίτης Σκινάς, δεν μπορώ να συνηθίσω ότι ο Σκινάς είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, δηλαδή τροφίμων και αλίες, ακόμη έχω την αίσθηση του Επιτρόπου. Υπήρχε λοιπόν ένα συνέδριο χθες για την βιώσιμη αλιεία εδώ στην περιοχή μας και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι πραγματικά αποφάσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες, μιλάμε για βιώσιμη αλιεία και έχουμε την έλλειψη ελέγχου στα λεγόμενα ελληνικά νερά, δηλαδή. Το τι γίνεται στην περιοχή των Ημείων το ξέρουμε. Το τι γίνεται στο Αγαθονής το ξέρουμε. Το τι γίνεται στην Κασοκαρπαθία το ξέρουμε. Το τι γίνεται με το Λαγοκέφαλο επίσης το ξέρουμε. Δηλαδή έχουμε το τι γίνεται στη Σήμη με την γαρίδα γίγας που υπάρχει ανοιχτά τη Σήμης. Κοιτάξτε, η Σήμη έχει αυτή την αντίφαση, έτσι. Έχει το σημειακό γαριδάκι, δηλαδή, το οποίο είναι μικρό και ψαρεύεται τους 3 μήνες το καλοκαίρι και έχει και σε μεγάλα βάθη μεταξύ Σήμης και Τήλου την γαρίδα γίγας. Και βλέπεις κάτι γιγάντια ιταλικά αλλιευτικά τα οποία δεν αφήνουν τίποτα. Έχουμε τέτοια ζητήματα, δηλαδή μιλάμε για βιώσιμη αλιεία όταν δεν μπορούμε καν έτσι, ούτε γύλο να ψαρέψουμε, φίλε, το λέω ενδεικτικά σε σένα Βασίλη. Λοιπόν, οπότε ο Σκινάς ήταν εδώ στην Ρόδο, είδα σε φωτογραφίες και τον Σάββατο Χατζηνικολάου, ο οποίος τρέχει ένα φοβερό project, το λεγόμενο project της Bluetopia, όπου διαχειρίζεται την παραγωγική, αν θέλετε, αλιεία δηλαδή, ιχθυοκαλλιέργειες μαζί με την οικολογική πτυχή που έχει αυτό το κομμάτι, δηλαδή την λεγόμενη εναλλακτική μορφή τουρισμού, πολύ πιο καλά από κάθε άλλον τόπο, μία ροδιακή εταιρεία. Τώρα, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει, είναι λίγο καζούρα, αλλά επαναλαμβάνω ότι εμένα με ενδιαφέρει να αντιδρούν οι πολίτες και δεν είναι τωρινό το ενδιαφέρον μου, το έλεγα πάντα δηλαδή. Πάντα πίστευα ότι οι πολίτες πρέπει να αντιδρούν. Θα πρέπει να πιέζουν προς πάσα και κάθε κατεύθυνση για να τρέχουν πράγματα στον τόπο. Όσο δεν πιέζεται, τότε τα πράγματα δεν έχουν την θετική εξέλιξη και βεβαίως κάποιοι θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει το δικαίωμα του Πάπα. Λοιπόν, Βασίλη, πάμε στον προσκεκλημένο. Με αφορμή μία ανάρτηση η οποία έγινε χθες, ήταν σκοπτική δηλαδή η ανάρτηση, έτσι, ήθελε να πειράξει λίγο το σύστημα, να θυμίσει ότι όταν λέτε για κάποιες προθεσμίες θα πρέπει να είστε σοβαροί, αλλά τι προθεσμία τώρα, γιατί είναι κάποια θέματα τα οποία σε πονάνε πολύ περισσότερο από κάθε τι άλλο, δηλαδή τα θεωρώ ότι είναι ντροπιαστικά όπως εξελίσσονται. Και επειδή αρκούμαστε σε μία ίσονο προσπάθεια σε αυτόν τον τόπο και δεν είναι το σοβαρό, δεν είναι το σωστό, τα λέμε εδώ και πόσα χρόνια, πάμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη. Ο κύριος Σταμάτης είναι γεωπόνος, είναι μέλος μιας ομάδας πολίτες για μία πράσινη Ρόδο. Είναι και μία κίνηση που γίνεται για τον Ακραμίτη με αφορμή αυτό το οποίο συνέβησαν εκεί, εθνική αρχή διαφάνειας, παράνομο δραστηριότητα κτλ. Αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με κάτι άλλο, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες, αγαπητέ φίλε τεχνικέ μας. Τσαμπίκο, για να δούμε τις φωτογραφίες και μετά να το σχολιάσουμε τον κύριο Σταμάτη, αυτό το σκοπτικό το οποίο ανέβηκε, έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή της Ροδιακής Έπαυλης. Η Ροδιακή Έπαυλη, ξέρετε, είναι ένα ιστορικό ακίνητο μέσα στην πόλη της Ζόδου, το οποίο χωριζόταν η μελέτη σε δύο φάσεις. Η πρώτη είχε να κάνει με το ακίνητο της Ροδιακής Έπαυλης και βεβαίως το δεύτερο με τον κήπο, δηλαδή την ανάπλαση του κήπου. Και το ένα πάει από το κακό στο χειρότερο και το άλλο πηγαίνει πάρα πολύ αργά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι από τα τραγικά, είναι από τα ντροπιαστικά ζητήματα. Γιατί κοιτάξτε, στα μεγάλα έχουμε αποτύχει. Έτσι, στα πολύ μικρά καθαρίζουμε ένα παρτεράκι και μετά κάνουμε πάρτι. Λοιπόν, πάμε κύριε Σταμάτη, τι ήταν αυτό το σκοπτικό, το ειρωνικό που μας ανεβάσατε?
1: Ξέρετε κάτι, το πρώτο ερώτημα είναι, κύριε Χατζιωάννου, είναι ως πότε τα διαμάντια μας θα τα έχουμε βουτυγμένα μέσα στη λάσπη και στο βούρκο σε αυτόν τον τόπο. Γιατί εκτός από τη Ροδιακή Έπαυλη είναι το Ροδίνι, είναι το Πάρκο Όαση, είναι η Βίλα Κάβη. Και το δεύτερο είναι, δεν ήταν ειρωνικό, απλά ήταν, πώς να το πω, ήταν μια τεχνική ταϊτσί.
0: Σκοπτικό ταϊτσί, ναι, σκοπτικό ταϊτσί, μας δουλεύουν.
1: Όπως μας δουλεύουν οι πολιτικοί σε αυτή τη χώρα, έτσι και εμείς αντιστρέφουμε και μιλάμε τη γλώσσα που μας μιλάνε και εκείνοι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τώρα, μας δουλεύουν οι πολιτικοί. Θα πρέπει οποιοδήποτε δίνει ένα dateline, όπως λένε στα χωριά, να το ακολουθεί δηλαδή, έτσι. Αλλά εδώ έχουμε μία εξαθλίωση αυτού του ζητήματος, γιατί και το έργο έχει ουσιαστικά απενταχθεί, έτσι. Όπως λέτε για την Ακάβη, αυτό έχει καθυστερήσει τώρα 6 χρόνια, 6,5 χρόνια έχουν αλλάξει δύο δημοτικές αρχές. Άλλαξε Δημοτική Αρχή Καμπουράκη, η οποία ξεκίνησε αυτή την κατιούσα δηλαδή, πάγωσε το έργο, έρχεται η Αρχή Κολιάδη, περνάμε 2,5 χρόνια, δηλαδή συνολικά 6,5 χρόνια, από το κακό στο χειρότερο πάει το έργο.
1: Μπορεί κάποιος να απολογηθεί, για ποιο λόγο μας συμβαίνει αυτό?
0: Έχετε ακούσει κάποιον να απολογείται?
1: Όχι, δεν έχω ακούσει κανένα να απολογείται.
0: Εδώ αλλά λένε και πράγματα τα οποία είναι απίστευτα αυτά που ακούγονται.
1: Ακούγονται απίστευτα πράγματα πραγματικά, και αυτό που δεν ξέρω, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι υποβαθμίζονται πάρα πολλά, πάρα πολλή περιουσία του δημοσίου, μήπως τελικά έχουν άλλο σκοπό?
0: Τι εννοείται, γιατί αυτό ουσιαστικά
1: έφτασε
0: στα χέρια του Δήμου της Ρόδου μετά από αγωνιέντες προσπάθειες, έτσι. Τότε είχε βάλει πλάτη ο συγχωρεμένος ο Νεκτάριος Σαντορινιός για να πει στην ΕΤΑΘ. Ήρθε στα χέρια του Δήμου μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η τότε Δημοτική Αρχή έτρεξε, έβαλε τη μελέτη, ένταξε το έργο στο ΕΣΠΑ, έγινε η διαδικασία της επικαιροποίησης της μελέτης, ο διαγωνισμός, ο εργολάβος, εγκαταστάθηκε και μετά είχαμε αυτό το οποίο είχαμε.
1: Και από ό,τι βλέπω έχουν ξοδευτεί και πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι, εντάξει, μα ήταν ενταγμένο το έργο και ήταν γύρω στα 3.700, θυμάμαι καλά, 1.700 το ένα κτίριο και το υπόλοιπο της... Δηλαδή ήταν χρήματα. Δεν ήταν χρήματα του Ροδιακού λαού. Ήταν χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό πρέπει να κάνει ο κάθε Δήμος δηλαδή. Να αξιοποιεί χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Άρα το επίπεδο μας, σαν δημοτικές αρχές, φτάνει μέχρι τις ασφαλτοστρώσεις και να μαζέψουμε κανένα σκουπίδι?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς. Αυτό έχει συμβεί.
1: Okay. Ναι. Αυτό να το λάβει σοβαρά η τοπική κοινωνία και να αρχίσει να διεκδικεί πράγματα.
0: Τους βλέπετε ή βλέπετε συνολικά να αντιδράμε? Εγώ θέλω να βάλω όλους μας μέσα.
1: Όλους μας μέσα. Ναι, ναι, και τον εαυτό μου μέσα βάζω εγώ. Ναι.
0: Βλέπετε να αντιδράμε? Εδώ είμαστε χαρούμενοι όταν πέσει λίγο άσφαλτος.
1: Και το άλλο που κάνουμε είναι καθόμαστε στις καφετέριες και χαρακτηρίζουμε κάνοντας κριτική.
0: Ναι.
1: Μόνο. Και οι συλλόγοι αυτή τη στιγμή όλοι που υπάρχουν στη Ρόδο, ξενοδόχων, δικηγόρων, χιλίδιο συλλόγοι, πολιτιστικοί συλλόγοι, δεν θα έπρεπε να συναντάμε πυκνά συχνά μια νέα δημοτική αρχή που έχουμε τώρα και να συζητάμε μαζί της?
0: Καλά, νέα πια δεν είναι. Έχουμε μπει στο είμαι της θητείας της, έτσι.
1: Η τελευταία, θα
0: τελειώσαμε. Δυόμιση χρόνια έχουν κλείσει πλέον.
1: Ακούμε διαλόγους με τους πολίτες, διαλόγους με τα παιδιά, διαλόγους το ένα, μόνο μέχρι τις φωτογραφίες. Δηλαδή μήπως πρέπει και σαν τοπική κοινωνία να γίνουμε πιο διεκδικητικοί? Χάνουμε το σπίτι μας μέσα από τα χέρια μας. Και είναι αυτό που είπα και σε κάποια στιγμή, ότι ναι, καλά, ναυαρχίδα του τουρισμού η Ρόδος. Ναι, αλλά η ναυαρχίδα του τουρισμού, η εικόνα της ναυαρχίδας του τουρισμού, ξεκινάει από την είσοδο των ξενοδοχείων και καταλήγει στις ομπρέλες παραλίες. από την είσοδο του ξενοδοχείου και έξω δεν είναι πια ναυαρχίδα η Ρόδος.
0: Όχι, είναι μια, να το πω πολύ απλά, η Ρόδος πλέον είναι μια γριά. Είναι μια γυρασμένη πόλη η οποία δεν ανανεώνεται καθόλου στις υποδομές. Και ό,τι συμβαίνει τώρα, το καταλάβει και ο κόσμος, δεν είναι έργα της νυν δημοτικής αρχής, είναι το προηγούμενο. Δηλαδή είναι 10 χρόνια πίσω ό,τι γίνεται τώρα. Είτε στο παραλιακό μέτωπο, είτε στις επαρεμβάσεις, δεν είναι έργα της νυν δημοτικής αρχής. Έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Αλλά το πρόβλημα, κύριε Σταμάτη, είναι ότι εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλα έργα τα οποία είναι βαλτωμένα. Πάνω το κακό στο χειρότερο. Δεν ακούω κανείς να αντιδρά. Αντιθέτως.
1: Και να βγουν να μας πούνε για ποιο λόγο. Γιατί κοροϊδεύουν και τον ίδιο τους τον εαυτό, όταν λένε 4 Ιουνίου παραδίδεται η ανάπλαση του κήπου της Ροδιακής Επαύλης.
0: Αυτές οι φωτογραφίες που βγάλατε είναι χθεσινές, προχθεσινές.
1: Χθεσινές
0: είναι.
1: Αυτές οι φωτογραφίες.
0: Ναι, χθεσινές.
1: Γιατί κοροϊδεύουν.
0: Και να σας πω κάτι. Ναι, και σε αυτό που λέτε, και να σας πω το σημαντικότερο. Είναι λογικό ότι καμιά φορά δημιουργούνται και διάφορα προβλήματα. Βγαίνει και ανακοίνωση. Ότι ξέρετε κάτι, η ημερομηνία που δώσαμε είναι λαθασμένη, υπήρχε αυτή η δυστοκία και η νέα ημερομηνία θα είναι κάπου τον Σεπτέμβρη. Έτσι. Εσείς πήγατε και τα εγγένεια εκεί.
1: Τα εγγένεια θα τα κάνουν από ό,τι είπα. Μόλις κάνουν τα εγγένεια θα παρευρεθώ και ελπίζω να μην γίνω μαζί με τα εγγένεια της Νέας Αγοράς.
0: Να δεν βλέπετε που, εδώ. Ναι, δεν βλέπετε εδώ το.
1: Βλέπω, ναι. Από ό,τι προβλέπετε, αν έχει τέτοιο ιστορικό ηρωδιακή έπαυλη, θα πρέπει να αρχίσει να κλαίει ο κόσμος της Ρόδου για τη Νέα Αγορά.
0: Άραστε.
1: Πότε θα παραδοθεί.
0: Πάντως εδώ έχουν περάσει 2,5 χρόνια, μάλλον 6,5 χρόνια και είναι αυτή η ίδια εικόνα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι 6,5 χρόνια αυτή η ιστορία της Ροδιακής Έπαυλης. Για να μην πάρω τα υπόλοιπα έργα, έχω αναφερθεί. Τι να πούμε τώρα, ποια προγραμματική σύμβαση μεσαιωνικής πόλης τώρα εδώ. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε. Εδώ προσπαθούμε
1: εγώ θα
0: να.
1: Επιμείνω.
0: Εδώ
1: θα
0: τώρα.
1: Επιμείνω.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει η κοινωνία της Ρόδου να βρει τον τρόπο και να διεκδικεί πλέον τη ζωή της. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και να διεκδικούμε τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και να αφήνουμε στη μοίρα και στα χέρια κάποιων ανθρώπων που πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουν κιόλας πώς να διοικήσουν αυτόν τον τόπο. Έχουμε κουραστεί σαν πολίτες και έχουμε κουραστεί και βλέπουμε και τις νέες γενιές πλέον που έρχονται στη Ρόδο για να ζήσουν, παιδιά, συναντάμε καθημερινά, έχουν κουραστεί και έχουν γεράσει πριν περάσουν τα 40 τους χρόνια. Κάτι πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία. Εγώ γι' αυτό βγάζουμε συνέχεια τέτοια θέματα στην επικαιρότητα. Για να τσιγκλίσουμε λίγο την κοινωνία της Ρόδου. Η Ρόδος δεν είναι ένας τόπος που μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλοι μας. Όλοι μας, μαζί και εμείς. Μόνο για να βγάζουμε χρήματα. Από το κράτος μέχρι τους πολίτες που κατοικούν σε αυτό το νησί, το μόνο που βλέπουν είναι πώς να βγάζουν χρήματα σε αυτόν τον τόπο.
0: Μα και σε αυτό είναι λαθασμένη η προσέγγιση. Γιατί αν ήταν ομορφότερος ο τόπος, πιο ελκυστικός, θα βγάζαμε πολύ περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, αν κατέβαινε κάποιος σε μια παραλία και ήταν οργανωμένη και δεν υπήρχαν αυτοί οι ξύλινοι πεζόδρομοι που είναι τα καρφιά, τα οποία κρέμονται. Εάν η εικόνα στην παραλία ήταν ιδεατή, δηλαδή μια ομορφία και όχι κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε κτλ. Όλο αυτό το αχούρι δηλαδή θα ήταν ακόμη πιο ελκυστικό το προϊόν για να βγάζεις χρήματα. Όταν κατέβεις στην παραλία και βλέπεις αυτό το χάλι το οποίο υπάρχει, ακόμη και στην Κρική παραλία, γιατί δεν φρόντισες εγκαίρως να διαπραγματευτείς με αυτούς που θα έπρεπε, και όταν χτυπάς το χέρι από το τραπέζι και φεύγεις, έτσι, μετά μην περιμένεις να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη όλο αυτό το, όλη αυτή η εικόνα. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα και στο πλαίσιο της δουλειάς σας, γιατί εδώ υπάρχει και το πράσινο. Μα και η εικόνα στα πάρκα περιμετρικά, για τα οποία ουσιαστικά δόθηκε μια εργολαβία 769.000 ευρώ. Έλεγα νωρίτερα για την, δεν ξέρω αν ήταν δική σας φωτογραφία, για την νησίδα εκεί στην περιοχή των Κρητικών.
1: Ναι,
0: αυτές οι εικόνες είναι πραγματικά τραγικές.
1: Ναι, είναι τραγικές. Και είναι και εικόνες, ειδικά η νησίδα των Κρητικών, είναι μια πράσινη επένδυση που μπορείς να κάνεις και να αλλάξεις αμέσως την εικόνα της περιοχής και να κάνεις μια φύτευση που να είναι διαχρονική. Δεν χρειάζεται να τα αλλάζεις κάθε τρεις και λίγο. Δηλαδή, επιτέλους ας καθίσουν και να βρουν έναν τρόπο να δουλεύουν σε αυτόν τον τόπο έξυπνα.
0: Σας έχουν και ερωτήσει ποτέ, κύριε Σταμάτη? Το λέω για να πω το εξής, έτσι, ότι ο κύριος Σταμάτης εδώ και περίπου 20 χρόνια, κύριε Σταμάτη, μπορεί και παραπάνω, 25 χρόνια, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιμελείται τον περίφημο κήπο στο Ίδρυμα Μαρκ Μονταλαμπέρτ, δηλαδή στη Μεσαιωνική Πόλη, που είναι κήπος που έχει τα μεσογειακά χαρακτηριστικά, δηλαδή, ενώ εάν το δείτε θα ντραπείτε. Μακάρι αυτό να το μεταφέρεις και να το βάλεις στο κέντρο της πόλης για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι όταν έχεις φροντίδα, γνώση και ικανότητες μπορεί να παράξει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν χρειάζεται κάθε και λίγο και λιγάκι να πέφτουν κόκκινα, κίτρινα, μπλε λουλουδάκια, γιατί είναι άλλες συνθήκες. Είμαι υπερβολικός, γιατί μου λένε υπερβολικός καμιά φορά, κύριε Σταμάτη, σε αυτό που λέω.
1: Εγώ θα σας προκαλέσω, κύριε Χατζιώνη.
0: Να τους πάρετε εκεί καμία μέρα, να τους δείξετε τον κήπο.
1: Εγώ τον ίδιο τον Δήμαρχο προσωπικά,
0: ναι,
1: ζήτησα να συνεργαστούμε και να μας δοθεί η ροδιακή επαυλή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ζήτησα. Έχουμε τους μηχανισμούς, ακόμα και τους μηχανισμούς που μπορούν να φέρουν χρήματα για την αξιοποίηση της ροδιακής επαυλής.
0: Καλά, φαντάζομαι νωρίτερα το, γιατί τώρα είναι ένα έργο το οποίο έχει δοθεί, είναι εργολαβία μέσα από μια εταιρεία. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι τι κάνει η εταιρεία και τι κάνει η εργολαβία.
1: Και πάλι στη διαχείριση μετά αυτού. Υπάρχουν τρόποι σύμπραξη ιδιωτικού με δημόσιο που μπορούμε να κάνουμε θαυματάκια στη Ρόδο. Το πρόβλημα με αυτόν τον τόπο είναι ότι δεν τολμούν να ανοίγουν πόρτες σε ανθρώπους που μπορεί να σκέφτονται λίγο διαφορετικά. Και θα πω και κάτι ακόμα, να το εμπεδώσει ο Ροδίτης. Ο κόσμος αλλάζει και εξελίσσεται. Μετά τον COVID υπάρχει μια τεράστια παγκόσμια ακμή και στον κόσμο να στρέφεται προς τον οικολογικό.
0: Βεβαίως, μου αλλάζουν πόλεις. Αλλάζουν πόλεις. Ξυλώνουν δρόμους σε πόλεις στη Γερμανία, στην Ολλανδία, παντού, και επαναφέρουν τον άξονα πρασίνου και δίνουν μια άλλη διάσταση ζωή. Το έχουμε δείξει επανειλημμένως. Εδώ είμαστε λάτρεις του μπετόν.
1: Το νησί έχει ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα. Η κοιλάδα των Πενταλούδων είναι ο πρώτος προορισμός, φυσικός προορισμός όλη την Ελλάδα σε επισκεψιμότητα.
0: Έτσι είναι.
1: Εντάξει. Ξέρετε πόσες κοιλάδες πεταλούδων υπάρχουν πάνω στο νησί που μπορούμε να αξιοποιήσουμε? Ξέρετε πόσους φυσικούς προορισμούς που αν αναδείξουμε με ωραίο τρόπο και φυσιολατρικό τρόπο μπορούμε να αρχίσουμε να καλούμε και περισσότερος κόσμο να έρχεται στο νησί? Επειδή τα πράγματα εξελίζονται. Διάβαζα προχτές ένα άθρο πως στην Κώστα Ρίκα πλέον γκρεμίζουν τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που είναι πάνω από 3 ορόφους για να κάνουν νέες ξενοδοχειακές μονάδες που να προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Η Κώστα Ρίκα κατάφερε τα τελευταία.
0: Κάτι το ίδιο καλά και στη Μαγιόρκα τώρα, για να μην πάμε την Κώστα Ρίκα, επειδή είναι μια υποανάπτυκη μη χώρα κτλ. Εδώ στη Μαγιόρκα. Πριν κάποια χρόνια θεώρησαν ότι θα πρέπει ουσιαστικά να πάνε στην κατεδάφιση. Κατεδάφισαν πάρα πολλά χτίσματα, ξενοδοχεία, στον παραλιακό άξονα για να αλλάξουν τη Μαγιόρκα. Μιλάμε για ένα νησί που είναι αντίστοιχο τη λογική τη Ρόδου, έτσι. Μαζικό τουρισμό κτλ. Εμεί εδώ δεν παρακρεμίσουμε τις παράγκες των Ρωμά.
1: Και δεν θα ξεχνάμε να τονίζουμε συνέχεια ότι εμάς έχουμε μία κληρονομιά με μία από τις πιο πράσινες πόλεις που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχουμε ένα ποτάμι στο Ροδίνι που βλέπετε ότι όλες οι πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν ποτάμι να περνάει μέσα από τις πόλεις τους το αναδεικνύουν και το αξιοποιούν.
0: Καλά, τώρα είστε και προκλητικός, κύριε Σταμάτη. Εδώ δεν μπορούμε να αλλάξουμε ένα ταπαγκάκι τώρα, θέλετε, και το ποτάμι εσείς. Ξέρετε, τι θέλετε τώρα κι εσείς τώρα? Ζητάτε και τα αρέστα.
1: Και να πω και άλλα πράγματα, έτσι. Έχουμε τόσο νερό, χιλιάδες κυβικά καθημερινά, 365 μέρες το χρόνο από τις πηγές του Ροδινιού να καταλήγει στη θάλασσα, που θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε και να το στρέψουμε και προς την Τάφρο και προς τα πάρκα.
0: Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάποια χρόνια πριν, έτσι, η αξιοποίηση του ρέματος του Ροδινιού, δηλαδή από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Στη συνέχεια ακολούθησαν δύσκολα χρόνια, μείναμε εκεί. Τώρα άντε να αλλάξουμε κανένα παγκάκι στον Ευαγγελισμό, γιατί είναι σπασμένο, το βλέπουν κάθε μέρα χιλιάδες κόσμο και δεν κάνουμε τίποτα. Πλάπα, αρνούμαστε και καμιά φορά να απαντήσουμε και σε τηλέφωνα. Λοιπόν, ο καθένας το πόνο του λέει, λέω και εγώ το δικό μου. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Σταμάτα, θα ξαναπούμε καλή σύντομα. Καλή, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Λέει ο άνθρωπος το αυτονόητο, αυτό που συμβαίνει σε όλες τις πόλεις, αλλά εδώ τώρα είμαστε μία, κινούμαστε σε μία διαδικασία ίσονος προσπάθειας. Δηλαδή, το έλασο γίνεται μείζον. Το έχω ξαναπεί, δεν θέλω να μιζεριάζω, αλλά δυστυχώς τα τελευταία 6,5 χρόνια συνολικά, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, πάρα πολλά από τα μεγάλα έργα τη βάλτωσαν, την έκατσαν. Είναι, τι να πω, είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Μόνο εδώ συμβαίνει. Μόνο εδώ συμβαίνει. Μόνο εδώ. Λοιπόν, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και βεβαίως ο Κλεάνθης Λοΐζος, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε από τη Ρόδο στη 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Από το ποσό αυτό, τα 87 εκατομμύρια θα προέλθουν από δημόσια χρηματοδότηση, ενισχύοντας σημαντικά έναν από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Παράλληλα, στόχος είναι η επίτευξη μέσης ετήσιας αύξησης της παραγωγής κατά 5% έως το τέλος της δεκαετίας, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Την ανάγκη να αποκτήσει νησιωτικότητα, ισχυρότερη θεσμική κατοχήρωση, επαναφέρει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι τα νησιά χρειάζονται μόνιμες πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές τους ανάγκες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 400.000 ευρώ για την προμηθειακή εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο, προκειμένου να καλυφθούν με ασφάλεια ανάγκες στέγασης των μαθητών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης της Ακαδημίας. Η χρηματοδότηση προέκυψε μέσα από συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το Δήμο Ρόδου. Ο κ. Παπάς παράλληλα γνωστοποίησε πως εντάχθηκε στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή, μια σημαντική παρέμβαση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παραλίες της χώρας και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης απλής χρήσης αγιαλού και παραλίας και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη μεταβατική περίοδο. Με την αρρύθμιση προβλέπεται ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι επιχειρήσεις και τα σωματεία που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση παραχώρησης, το οποίο ταυτίζεται ή αποτελεί μέρος χώρου που τους είχε ήδη παραχωρηθεί με σύμβαση που έληξε εντός του 2025, θα μπορούν να συνεχίσουν νόμιμα τη δραστηριότητά τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεών τους. Την αναγκή για έναν σταθερό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, επεσήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη μεταφέρονται στα Δωδεκάνησα, καθώς στο νησί δεν λειτουργεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας. Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο βρίσκονται σε ύφεση. Ωστόσο, η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ευνηδίως, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός από τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Αντιμετωπίζουμε το σήμερα και μετά βλέπουμε σημείο σε χαρακτηριστικά. Τονίζοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στα νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα στην ηπειρωτική χώρα. Αναφερόμενος στη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι η κατάσταση στα νότια Δωδεκάνησα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στα βόρεια Δωδεκάνησα, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως διαχρονικό αγκάθι το κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο διαφθατηριακός έλεγχος στο λιμάνι της Ρόδου, επισημαίνοντας ότι η επίλυσή του αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Την απόφαση της κυβέρνησης για τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο βουλευτής τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικοποιηθεί έλεγχοι και έχουν ληφθεί μέτρα, ώστε οι μετανάστες που φτάνουν στα νησιά να μεταφέρονται ταχύτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Γεγονός που, όπως ανέφερε, αποτελεί αποτέλεσμα της εφαρμογής αυστηρότερων πολιτικών ελέγχου και διαχείρισης του ζητήματος. Αναφερόμενος στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Υψηλάντης σημείωσε ότι δεν πρόκειται για πρωτόγνωρο φαινόμενο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου επανέλαβε ότι η κυβερνητική πολιτική κινείται σε δύο βασικούς άξονες: την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Αυξημένη καταγράφεται στην παρούσα φάση η προσέλευση επισκεπτών στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, πρόεδρο των κατεστηματαρχών της περιοχής, ο οποίος, μιλώντας στο Κόσμος, επισήμανε ότι παρά τη μεγαλύτερη κίνηση, η κατανάλωση εξακολουθεί να μην βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα για τον εμπορικό κόσμο της περιοχής. Όπως ανέφερε, καταγράφεται αυξημένος αριθμός επισκεπτών από την Τουρκία αλλά και από το Ισραήλ, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η τοπική αγορά θα παρουσιάσει περαιτέρω ανάκαμψη κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους επιβάτες των κρουαζιερόπλων, σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς επισκέπτονται τη μεσαιωνική πόλη κατά τις πρωινές ώρες, όταν αρκετά καταστήματα δεν έχουν ακόμη ανοίξει. Στη συνέχεια, όπως είπε, οι οργανωμένες εκδρομές τους μεταφέρουν σε άλλες περιοχές του νησιού για περιηγήσεις στα αξιοθέατα. Παρ' όλα αυτά, ένα σημαντικό μέρος των επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλια πραγματοποιεί αγορές και συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Αναφερόμενος στο ζήτημα της αστυνόμευσης, ο κ. Δοντάς υπογράμμισε ότι ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών της περιοχής φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση, καθώς φέτος πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά πεζές περιπολίες εντός των τυχών της μεσαιωνικής πόλης. Αγωγή αποζημίωσης κατά του ελληνικού δημοσίου και του Δημορόδου κατέθεσαν ιδιοκτήτες στην περιοχή του Κορακόνερου, υποστηρίζοντας ότι η περιουσία τους τελεί επί σειρά ετών υποκατάληψη από Ρωμά που διαμένουν στον καταβλισμό της περιοχής. Οι ενάγοντες ζητούν την αποκατάσταση της ζημιάς που, όπως υποστηρίζουν, έχει υποστεί από την αδυναμία αξιοποίησης της ιδιοκτησίας τους και από την παρατεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην έκταση. Με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας εν ώψη της θερινής περίοδου, στα Μαρίτσα της Ρόδου έχουν πλέον εγκατασταθεί τα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor, όπως έκανε γνωστό ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, τα οποία θα αποτελέσουν βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στα Δωδεκάνησα και την ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Τη δέσμευση ότι έχει δρομολογηθεί η δημιουργία Γραφείου Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας στη Δωδεκάνησο με μόνιμες οργανικές θέσεις, έλαβε βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, έπειτα από νέα επικοινωνία του με το διοικητή της αρχής κ. Χαράλαμπο Βούρτσι. Σημαντική επιστημονική μερίδα με θέμα τη ΔΕΠΗ και τις εκπαιδευτικές διαδρομές των ατόμων που ζουν με τη συγκεκριμένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στη Ρόδο με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη συνεργασία φορέων της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η μερίδα θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή. Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Να γκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.

0: δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Ariel, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
6: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Δεν νομίζω, κυρίες και κύριοι, πως θα πρέπει να είναι κανείς πολιτικός επιστήμονας για να ερμηνεύσει και να προσεγγίσει κάποια θέματα τα οποία σήμερα απασχολούν την επικαιρότητα. Είναι, θα έλεγα, κυρίαρχα θέματα στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, νομίζω. Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε, να τα σχολιάζουμε όλα. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας μας, παρά το ότι επιμένουν πολλοί να λένε πως μπάζει. Κοιτάξτε, είναι το καλύτερο από τα άσχημα πολιτεύματα τα οποία υπάρχουν. Και όλα τα πολιτεύματα έχουν τις αδυναμίες τους. Γεια και χαρά σας, είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος, μαζί εδώ με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Έχουμε πάρει τη σκυτάλη. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλή μέρα, Λεύθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, Λεβέντη μου. Σήμερα σε βλέπω γαλάζιο, σε βλέπω. Τα χρώματα της κάμεράς σου είναι κυρίαρχα προς το γαλάζιο. Θα τα φτιάξει ο Τσαμπίκος στη συνέχεια. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν, Βασίλη μου?
1: Εξελίξεις πάντα, εξελίξεις. Και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο.
0: Λοιπόν, πάμε να σας πω λοιπόν τώρα εδώ τι γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι. Γιατί το πράγμα μπορεί να φτιάξετε και την κάμερα με εκτός πλάνου το Βασίλη. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, πως τα πράγματα είναι απλά. Ναι, απλά. Διότι ακούω πολλές διαμαρτυρίες, πολλά σχόλια να γίνονται στον χώρο, στην πολυκατοικία του Πασόκ. Φτάσανε μάλιστα στο σημείο οι φίλοι μας του Πασόκ να στραφούν και κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, γιατί λέει τα αποτελέσματα τα οποία τους δίνουν δεν είναι αυτά τα οποία τους εξυπηρετούν. Το θέμα όμως δεν είναι τι μας εξυπηρετεί, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η πραγματική εικόνα, με άλλα λόγια. Και κακά τα ψέματα, αγαπητοί μου φίλοι, η κατάσταση σήμερα, αν βρίσκεται στο σημείο αυτό. Εάν δηλαδή έχει εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει δημιουργήσει μία ισχυρή δυναμική και πάει να είναι το αντίπαλο δέος, το κόμμα του Ελλάς να είναι το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας, και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να είναι το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά τις 7 πόσες 8 συνεχόμενες ήττες που υπέστη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγο τον ενδιαφέρει αυτό τον Τσίπρα, σου λέει το μέλλον είναι μπροστά μας, να ξανααναμετρηθούμε. Όλα για όλα αυτά, κυρία ευθύνη. Αυτός ο οποίος άνοιξε διάδρομο, άφησε χώρο, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άμα δεν το καταλαβαίνετε, φίλοι του Πασόκ, ότι εσείς είστε οι υπεύθυνοι, όχι εσείς δηλαδή, ο αρχηγός βασικά, με όλο αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο με τον οποίο πήγε να οργώσει το χωράφι της πολιτικής στη χώρα μας και το πώς θα κινηθεί το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, το Πασόκ, κίνημα αλλαγής, Πασόκ Κινάλ. Αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, τότε τι να πούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, ας πούμε, προκειμένου να γίνει κατανοητό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό το οποίο κάνατε λόγω χάρη στο συνέδριο, να πάρετε απόφαση ότι δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστεί το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είδατε κανένα κόμμα να παίρνει τέτοια απόφαση? Είδατε κανένα κόμμα να προχωράει σε τέτοιου είδους, να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις? Από την κάμερα χρειάζεται να γίνει η βελτίωση του χρώματος, Βασίλη. Όχι, βεβαίως. Αυτό έγινε μόνο στο Πασόκ. Μόνο στο Πασόκ, και αυτό μάλιστα αντιστρατεύεται και τα συνήθη, ξέρετε, τα ιωθώτα, αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε έτσι για να χρησιμοποιούμε και λίγο τα της καθαρεύουσας. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Αν λοιπόν ενοχλείστε γιατί ο Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα, αν ενοχλείστε γιατί ο Τσίπρας πάει να δημιουργήσει τον αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κόμμα του Ελλάς να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι θέμα δικό σας. Το είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, το είπε ο Ζαχαρίας Ζούπης, όταν

0: Δεν ξέρω τι θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος. Σημασία έχει ότι η κατάσταση είναι αυτή έτσι όπως φαίνεται τώρα. Πάμε λοιπόν να έχουμε αυτή την ώρα μια νέα δημοκρατία η οποία τηρουμένων των αναλογιών και των πόλεμων των οποίων δέχεται μπορεί να πει κανείς ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, ασχέτως ότι απέχει αρκετά από την αυτοδυναμία. Όταν έρθει όμως η ώρα της κάλπης εκεί, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει ο πολίτης. Σήμερα πάντως, όπως αποτυπώνονται τα πράγματα και μέσα από τις φυγομετρήσεις, είναι αυτό, κύριε Ανδρουλάκη μου. Δεν θέλετε να το καταλάβετε, μην το καταλάβετε, πρόβλημα δικό σας. Αλλά εδώ μπαίνει και κάτι επιπλέον. Είναι και πρόβλημα για την ίδια τη χώρα. Διότι όταν μου σερβίρει σε μένα τώρα τον Αλέξη Τσίπρα να είναι η εναλλακτική λύση της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, πάει πολύ. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημιούργησε τόσα προβλήματα στην Ελλάδα, τι χειρότερο πρέπει να κάνει δηλαδή? Την τρόπιασε την Ελλάδα, την ξεφτέλησε την Ελλάδα, οικονομικά τη ρήμαξε την Ελλάδα. Θα μου πείτε, μα δεν ήταν τα δύο πρώτα μνημόνια? Βεβαίως. Τα δύο πρώτα μνημόνια κόστησαν περίπου 30-35 δισεκατομμύρια για τα δύο μαζί. Το τρίτο μνημόνιο, το αχρίαστο του Αλέξη Τσίπρα, ξεπέρασε μόνο αυτό το μνημόνιο, μπράβο, τα 75 εκατομμύρια. Ξεπέρασε μόνο το μνημόνιο του Τσίπρα τα 75 εκατομμύρια από μόνο του. Με τον νόμο Κατρούγκαλου και με το εσχρό, αυτό το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να υποθηκεύσει την περιουσία για 99 χρόνια. Εδώ στη Ρόδο, ρε Βασίλη, όλα αυτά τα οποία ακούω στις προηγούμενες εκπομπές που λένε, παραδείγματος χάρη, για την εταιρεία διαχείρισης των παραλίων και όλα αυτά. Γιατί η ΕΤΑΔ είναι θυγατρική του ταμείου όπου έχει πάρει πλέον όλη την περιουσία του κράτους. Και βάλαμε αφεντικό στο κεφάλι μας. Γιατί δεν το λέτε μωρέ αυτό? Γιατί το κρύβετε του Πασόκ? Αυτά είναι επιτεύγματα του Τσίπρα. Είναι δυνατόν να μιλάτε μωρέ τώρα για πληστηριασμούς όταν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς τους έφερε ο Τσίπρας σε μία νύχτα? Είναι δυνατόν να μιλάτε τώρα για κόκκινα δάνεια όταν ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος τα πούλησε τα κόκκινα δάνεια, όλα τα δάνεια των ανθρώπων, να πούμε, στα διάφορα φαντς? Αυτά δεν τα ξεχνάτε? Αυτόν θέλετε να φέρετε? Φέρτε τον. Για τον Μητσοτάκη είστε χορηγοί. Γιατί είναι ο μόνος εύκολος αντίπαλος του Μητσοτάκη αυτός. 7 φορές τον νίκησε.
1: Ξεχνάμε το 19 πώς ήμασταν.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το 19.
1: Φύγαμε από την επιτήρηση,
0: Βεβαίως. Αυτά είναι τώρα τα επιτεύγματα. Δεν ήρθα στα επιτεύγματα. Okay. Πρέπει να έχω χρόνο για να τα αναφέρω όλα αυτά. Αλλά το 19 capital controls είχαμε όταν είχε έρθει ο Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά στο εξωτερικό. Σε ψάχνανε και σου μετρούσαν πόσα λεφτά έχεις μαζί σου. Τρόπος του λέγει. Και έβγαινε στο εξωτερικό και έλεγε ότι είμαι από την Ελλάδα και οι Έλληνες, οι απανταχού, να πούμε, στον κόσμο, ντρέπονταν όταν συνομιλούσαν με άλλους και έλεγαν, ας πούμε, αντιμέτωπιζαν την Ελλάδα σαν να είναι ο παρίας. Αυτή τη χώρα η οποία έδωσε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον πλανήτη. Αυτό κατάφερε ο Τσίπρας. Και τώρα με την αλόγιστη, με αυτή την πολιτική του Ανδρουλάκη, επανέρχεται ο Τσίπρας. Γιατί σου λέει ο αριστερός, και ειδικά όταν είναι και ριζοσπάστης αριστερός, τι λες ρε Ανδρουλάκη που μου το παίζεις εσύ αριστερός? Άντε ρε πάγαινε, εσύ ζουν μαζί με την ΚΑΕΛΗ, να πούμε, στην Ευρώπη, σε παρακολουθούσε και η ΕΙΠ, ξέρω εγώ γιατί γινόταν. Πρέ, πάμε στο μασίφ, του λέει τον αριστερό, τον Αλέξη, το δικό μας. Νομίζετε ότι τυχαία βγάζει αυτό το 15-17% Τσίπρας?
1: Όχι βέβαια.
0: Αυτή είναι η βάση του. Και τώρα βεβαίως θα πρέπει να ξέρετε ότι τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, μέσα σε αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, θα ανακοινώσει και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Ανακοινώνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Και όταν ρώτησα ένα πολύ στενό συνεργάτη του φίλου μου, τον Αντώνη Σαμαρά, του λέω, ρε σύμφιλε, γιατί τώρα κατεβαίνει ο Αντώνης, μπορείς να μου πεις? Μου λέει, δεν ξέρω γιατί κατεβαίνει. Ρε εσύ πες μου, του λέω, θα ωφελήσει τη χώρα ή? Μου λέει, στόχος είναι να κόψει το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Στεκόμαστε εδώ. Είναι θλιβερά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Περιμένουμε το κόμμα του κύριου Σαμαρά και θα δούμε τελικά. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος φαίνεται ότι θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία 1-2 ποσοστιαίες μονάδες και θα πάρει και από τους αναποφάσεις τους. Αλλά δεν ξέρω τι προοπτική θα υπάρχει μετά, όταν πάμε σε δεύτερη επαναληπτική, δηλαδή εκλογή, εφόσον δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο. Εκεί όλα τα μικρά αυτά κόμματα, άκουγε τι έλεγε χθες ο Ζαχαρίας Ζούπης Βασίλη, άκουγε τι έλεγε ο Ανδρέας Δημιώτης, και είναι λογικό αυτό. Τα κόμματα όλα αυτά θα μείνουν εκτός Βουλής. Και εκεί βεβαίως, από τη στιγμή που θα μείνουν εκτός Βουλής και θα ανέβουν τα ποσοστά των κομμάτων που είναι εκτός Βουλής, εκεί πλέον το ποσοστό της αυτοδυναμίας θα κατέβει πιο χαμηλά και μπορεί να φτάσει και στο 35 και κάτι, 36%. Αυτή είναι η κατάσταση. Ωστότε όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας. Εμείς θα μείνουμε στο σήμερα.

0: Και πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στον φίλτατο, στον αγαπητό μας. Δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Δαμυρά, τον πολιτικό μας αναλυτή, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Βασίλη, τι μου κάνεις? Καλημέρα στην Αμερική, καλημέρα από την Ελλάδα μας. Πού σε βρίσκομαι, Σικάγο, έτσι? Ναι. Πάμε να τον ξανακαλέσουμε καλά, γιατί προφανώς υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο. Αυτή είναι η κατάσταση, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτή είναι η κατάσταση, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους. Και το μόνο το οποίο μπορεί να πετύχει τώρα αυτή τη στιγμή κανείς είναι στόχος όλων τώρα, ξέρετε κάτι. Δεν είναι να δώσουν μια σωστή πρόταση για το αύριο αυτής εδώ της χώρας. Στόχος είναι η όποια πρόταση είναι να είναι τέτοια, ούτως ώστε να αποκόψει την φόρα και την αυτοδυναμία την οποία μπορεί να έχει μελλοντικά η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από αυτούς με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Αυτό εξαρτάται από το πώς θα το δεχθεί ο ελληνικός λαός. Θα το δεχθεί αυτό ο ελληνικός λαός? Αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο. Βασίλη, μας ακούς? Καλή σου μέρα. Υπάρχει θέμα. Δεν πάει, Βασίλη. Δεν πάει. Λοιπόν, δεν είναι. Βασίλη, μας ακούς? Όχι, τον ακούω πολύ στο βάθος. Δεν είναι και ραδιοφωνικό τώρα αυτό εδώ πέρα το οποίο κάνουμε, έτσι. Μίλησέ μας, σε παρακαλώ, αν θέλεις. Θα κάνουμε μια προσπάθεια ίστατη. Λοιπόν, θα πάμε στον επόμενο συνομιλητή μας. Αυτή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι η κατάσταση. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Το τι θα γίνει τώρα, αυτό επαναλαμβάνω, εξαρτάται από εμάς τους πολίτες. Η κατάσταση ανακοινώνει ο Αντώνης Σαμαράς τις επόμενες ημέρες, μπορεί και συντομότερα, μπορεί και αύριο, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, κάπου εκεί πάντως. Ήδη ο ίδιος τηλεφωνεί και σε πολλούς φίλους και ζητά μάλιστα να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό τους τα παιδιά τους, οι ίδιοι κτλ. Έχει φτάσει δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτό σας το λέω υπεύθυνα, διότι γνωρίζω κάποια πράγματα. Λάβετε εδώ υπόψη. Τώρα, αν την τελευταία στιγμή πριτανεύσει κάποιο άλλο είδους, ας πούμε, λογική, αυτό θα το δούμε στην πράξη. Στην πράξη θα το δούμε. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον πολιτικό μας επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη μου, τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αφαίνεται ότι από στιγμή σε στιγμή ανακοινώνει ο Αντώνης Σαμαράς πολιτικό σχηματισμό. Δεν ξέρω
1: από ποια στιγμή
0: είναι.
1: Σε στιγμή, από στιγμή σε στιγμή.
0: Από μέρα σε μέρα. Όταν από λέω από στιγμή. Στιγμή. Ναι, τρόπος του λέγεν δηλαδή. Πάντως μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί.
1: Αυτό ακούω και εγώ, ότι έχει λάβει αυτή την απόφαση. Αυτό διαβάζω δηλαδή. Δεν έχω κάποια ειδική πληροφορία. Εάν αυτό υλοποιηθεί, τότε θα έχουμε μια μεταβολή στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς παράταξης, η οποία θα καταγραφεί μεταβολή στην κάλπη. Θα έχουμε δηλαδή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή. Θα έχει μια σχετική αποδοχή, θα αντέξει στην αναμέτρηση και θα έχουμε ένα επιπλέον κόμμα στο χώρο αυτό στην επόμενη Βουλή.
0: Αυτή την ώρα έχουμε το τοπίο έτσι όπως είναι διαμορφωμένο. Στη δεύτερη θέση να έρχεται πλέον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακολουθεί το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη ή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τσακώνονται για την τρίτη θέση Ανδρουλάκης Καριστιανού. Τι χώρο μπορεί να έχει ο κύριος Σαμαράς σε αυτό εδώ τώρα το πολιτικό σκηνικό?
1: Να σας πω, έχει χώρο στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς πολιτικής οικογένειας. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας με τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει διατελέσει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έχει εκφράσει αυτό τον πολιτικό χώρο. Έχει διατυπώσει τις διαφωνίες του τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα μετά τη διαγραφή του και θα προσπαθήσει, πιστεύω, να πετύχει μια σχετικά μικρή αλλά αισθητή πολιτική αποδοχή προκειμένου να βρεθεί στην Βουλή και να υποστηρίξει τις θέσεις του. Το περιθώριο στο οποίο μπορεί να κινηθεί είναι περιορισμένο, είναι ευρύ εκλογικό περιθώριο.
0: Πάντως όλες οι μετρήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις οριακά του δίνουν ένα 3-4% εκεί μέσα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο, θα μου πείτε τώρα.
1: Εκεί περίπου πρέπει να κινηθεί. Μπορεί να κινηθεί λίγο υψηλότερα, κύριε Λοΐζο, δηλαδή να κινηθεί στο 5% ίσως και υψηλότερα. Αυτές όμως
0: όταν είχε κάνει την πολιτική άνοιξη και είχε εμφανιστεί, τότε είχε πιάσει και το 10-12, είχε πιάσει διψήφιο.
1: Νομίζω ήταν πιο χαμηλά. Ήταν πιο χαμηλά.
0: 7-8 ήταν, πόσο ήταν.
1: Ναι, ήταν πιο χαμηλά.
0: Πιο χαμηλά.
1: Αλλά αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε σήμερα είναι πάρα πολύ πρόωρες. Δηλαδή, πρώτον, να δούμε πώς ακριβώς δημόσια θα τοποθετηθεί ο κύριος Σαμαράς. Το βαθμό της έντασης στην κριτική που θα απευθύνει προς τη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στην οποία στην πραγματικότητα προσέρχεται, με βάση και τις ομιλίες που έχει κάνει στη Βουλή. Άρα να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική του ταυτότητα και η πολιτική του φυσιογνωμία και θα δούμε πώς θα συγκροτηθεί η ένταση μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων, δηλαδή του νέου κόμματος του κ. Σαμαρά και του παλαιού κόμματος του οποίου ήταν αρχηγός, ενώ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον γιατί προσθέτει ένα νέο μικρότερο μεν αλλά υπαρκτό μέτωπο στην αντιπαράθεση, η συνολική εκλογική αντιπαράθεση.
0: Το βέβαιο πάντως είναι ότι θα αποστερήσει την στερή την αυτοδυναμία, την ενδεχόμενη αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τώρα, οι εκτιμήσεις επίσης των αναλυτών και των δημοσκόπων κυρίως είναι ότι επειδή μπαίνει και αυτό εδώ το ερώτημα, τι θα γίνει στο ενδεχόμενο επαναληπτικής εκλογής. Εκεί βλέπουν, διαπιστώνουν ότι πολλά κόμματα τα οποία, πολλά, τέλος πάντων, 1-2-3 κόμματα τα οποία ενώ στην πρώτη εκλογική διαδικασία μπαίνουν στη Βουλή, περνάνε το 3%, στην επαναληπτική εκλογή, εκεί τη χάνουν αυτή τη δυνατότητα και μένουν εκτός. Είστε αλληλέγγυος αυτής της άποψης?
1: Ναι, αυτό οριακά μπορεί κανείς να το υποστηρίξει σήμερα. Δηλαδή πράγματι κόμματα τα οποία μπορεί να είναι οριακά, να έχουν πάρει 3,1 ή 3,3 στις εκλογές, μπορεί να βρεθούν με 2,8 ή με 2,7. Αλλά ο αριθμός των κομμάτων στη Βουλή θα παραμείνει μεγάλος και η δυσκολία της αυτοδυναμίας υπαρκτή. Κατά τη γνώμη μου, η αυτοδυναμία σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να νοηθεί όπως και αν εξελιχθεί η πολιτική σύγκρουση ως την πρώτη και τη δεύτερη κάλπη. Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, κύριε Λουίδη.
0: Τώρα λέγεται επίσης με αλφαγιώτα και το ότι όσο περισσότερα κόμματα μείνουν, δηλαδή αν μείνουν 1-2-3 κόμματα απ' έξω στην επαναληπτική, τα ποσοστά τους προστίθενται και όσο αυξάνεται το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός, δηλαδή αν έχουμε λόγου χάρη ένα παράδειγμα, ένα 10% εκτός Βουλής, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πέσει, να χαμηλώσει το ποσοστό.
1: Η
0: αυτοδυναμία, μπράβο, ναι, το είπατε, ναι, με μία λέξη.
1: Κύριε Λοΐζο, όλα αυτά όμως που περιγράφουμε και που πιθανό να προκύψουν στην πράξη είναι μια προβληματική πολιτική συνθήκη. Φανταστείτε δηλαδή σε μια οριακή εκδοχή η κυβέρνηση να είναι οριακή και αυτή, να έχει δηλαδή 151 με 152 βουλευτές.
0: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, θα πείτε.
1: Ορίστε.
0: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, μας λέτε.
1: Ναι, εννοώ η αποδοχή που θα έχει αυτό το κυβερνητικό σχήμα σε μια εποχή δυσκολιών. Δηλαδή θα είναι ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο τυπικά θα έχει μια οριακή πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά η πολιτική του δυνατότητα θα είναι περιορισμένη. Όταν το 65%...
0: Πώς γίνεται στις άλλες χώρες εν τη αυτή περίπτωση, όπου εκεί υπάρχουν και συνεργασίες? Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
1: Νόμοι, κύριε Λοΐζο, οι εκλογικοί νόμοι επιτρέπουν, διευκολύνουν τη συνεργασία και στην πραγματικότητα οδηγούν σε μια συνεργασία.
0: Κοιτάξτε, γιατί ο εκλογικός μας νόμος πολύ αναλογικό τον βρίσκω εγώ. Δεν είναι ο παλαιότερος του Πασόκ, ναι, με τις 40 έδρες de facto,
1: ναι, ναι,
0: του σκανδαλίου.
1: Μια αναλογικότητα.
0: Ή 50 του Παυλόπουλου, ας πούμε.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Υπό αυτή την έννοια όμως, είναι αναλογικότερος.
1: Παρά τα αυτά όμως η αυτοδυναμία απαιτεί ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο επιτεύχθηκε το 19 με ευκολία λόγω της ανάγκης να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Και σήμερα στο εκλογικό σώμα έχει εγκατασταθεί ένας κατακερματισμός που περιορίζει και την εκλογική.
0: Δείτε τώρα το σχήμα οξύμορων στα όσα λέει ο πολιτικός μας αναλυτής, κυρίες και κύριοι. Μας λέει λοιπόν τώρα ο κύριος Κουσούλης ότι πρώτου της ανάγκης η ελληνική κοινωνία να διώξει το Τσίπρα έδωσε αυτό το ισχυρό ποσοστό στο Μητσοτάκη το 19. Δείτε τώρα ποιο είναι το πολιτικό τομείο, το οποίο σήμερα, και εδώ τώρα θέλω τα φώτα του κύριου Κουσούλη. Σήμερα λοιπόν, αυτά το 2019, το 2026 επανεμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας με αξιώσεις να είναι ο αντίπους, δηλαδή να είναι ο άλλος πόλος εξουσίας, εάν δηλαδή. Σου λέω, πότε θα έχετε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία? Κάποια στιγμή σου λέει, θα κουραστείτε, αδέρφια Έλληνες, θα βγάλετε και εμένα ξανά. Και θα είμαι εγώ, σου λέει, η εναλλακτική λύση. Και δεν θα είναι το Πασόκ. Ποιος έφερε το Τσίπρα, ποιος άνοιξε το δρόμο στο Τσίπρα, στον Αλέξη το Τσίπρα, ως original massive αριστερό? προφανώς ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εγκατέλειψε τη δεξαμενή του κέντρου, κύριε Κουσούλη, την οποία αλίευσε ο κύριος Μητσοτάκης, και έτσι λοιπόν, ψάχνοντας να βρει το Πασόκ ψηφοφόρους από τα αριστερά, οι ψηφοφόροι, οι αριστεροί, επέλεξαν τον δικό τους, τον αριστερό, τον Αλέξη Τσίπρα, και επανεφανίζεται ο Αλέξης λοιπόν να κερδίζει τη δεύτερη θέση. Πολύ υπεραπλουστευμένα τα λέω, δεν ξέρω πόσο διαφωνείτε, διορθώστε.
1: Ναι, δεν είναι, όχι, έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι όμως και τόσο μηχανικά τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι και να μπορούσε να κάνει το Πασόκ, και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει, δεν μπορούσε να διευρύνει το εκλογικό του όριο σε τόσο υψηλό ποσοστό που να διεκδικήσει την εξουσία. Δηλαδή, είναι πραγματικά μη ρεαλιστικός ο στόχος του Πασόκ να επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Άρα λοιπόν.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε, μισό. Δηλαδή, τι μου λέτε, σας λέω τώρα εγώ. Εάν ήταν η Διαμαντοπούλου, λόγω χάρη. Αλήθεια τώρα, του Πασόκ θα ήταν στη θέση που βρίσκεται σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ή θα είχε αυτές τις διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία, αν ήταν η Διαμαντοπούλου ή αν ήταν ο Λοβέρδος τότε που ήταν ακόμα στο Πασόκ? Νομίζω πως όχι, κύριε.
1: Και Ελοίζω στα ίδια εκλογικά ποσοστά.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε βεβαίως. Υπόθεση κάνω εγώ, αλλά υπόθεση κάνετε κι εσείς, έτσι.
1: Υπόθεση κάνω κι εγώ.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι στην αντιπολίτευση, την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, υπάρχουν πάρα πολλοί συντελεστές οι οποίοι δεν είναι εύκολο να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Άλλο πράγμα εκφράζει ο κύριος Τσίπρας, ακόμη και ο επιστρέψας κύριος Τσίπρας. Άλλο πράγμα εκφράζει το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Άλλο πράγμα εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελληνική Λύση, το μικρότερο πλέον κόμμα.
0: Κύριε Κουσούλη, μου φαίνεται όμως ότι εγώ δεν θέλω, προσπαθώ δηλαδή, όσο και αν τα χρόνια μου περνάνε και βοηθάνε, συντείνουν στο να ξεχνάω. Όχι, δεν ξεχνάω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνο το αγκάλιασμα του Νίκου Ανδρουλάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με όλους τους άλλους, τον Βελόπουλο κτλ. Με τα ξυλόλια και με τα βαγόνια τα χαμένα τότε στην πρόταση δυσπιστία. Ήταν μεγάλο λάθος, έγκλημα αυτό το οποίο έγινε εις βάρος του Πασόκ. Τότε πέρασε στη σφαίρα του διαμαρτυρόμενου κόμματος του Πασόκ, και τότε νομίζω ότι έχασε ένα σοβαρό κομμάτι του κέντρου, το οποίο αποφάσισε να είναι στο Μητσοτάκη κοντά. Διαφωνείτε σε αυτό?
1: Ναι, αυτή όμως ήταν η αποδοχή του, αν θυμηθείτε και τις καταγραφές τότε. Αυτή ήταν η αποδοχή του. Εν τω μεταξύ, ξεχνάμε, κύριε Λοΐζο, ότι έχουν προηγηθεί Οι ευρωεκλογές δεν είναι δημοσκόπηση.
0: Εγώ μιλάω για μετά τις ευρωεκλογές.
1: Ναι, θέλω να πω όμως ότι και οι ευρωεκλογές είναι ένα δείγμα χειροπιαστό.
0: Σύμφωνοι.
1: Είναι το αποτέλεσμα μιας κάλπης.
0: Σαφώς.
1: Δηλαδή το Πασόκ ακόμη και σε μια ευνοϊκή.
0: Αν και έχουν χαλαρή ψήφο οι ευρωεκλογές,
1: ναι,
0: το ξέρετε καλύτερα.
1: Είναι ευνοϊκή αναμέτρηση για κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι. Και ιδιαίτερα για το Πασόκ. Το Πασόκ κινείται οριακά περί το 12%. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν εγγενή προβλήματα στην εκλογική του απήχηση. Που δεν είναι ζήτημα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, βλέπω τώρα στην τηλεόραση τον Γερουλάνο και τη Διαμαντοπούλου. Να, βλέπω και τον Δούκα. Εάν δηλαδή ήταν ο Γερουλάνος τώρα αρχηγός, σήμερα το Πασόκ δεν θα ήταν στο 20% ή η Διαμαντοπούλου επίσης το ίδιο?
1: Ναι, να σας πω και λέω, εγώ να δείτε πώς είναι η υπόθεση. Όχι, δεν θα ήταν στο 20%.
0: Δεν θα ήταν, λέτε. Εγώ σέβομαι πάντα, ειδικά εσάς.
1: Περί το 15%. Περί το 15%. Το Πασόκ έχει εγγενή προβλήματα που συνδέονται με την ιστορία του, τη μνήμη και το τραύμα που έχει προκαλέσει από τη διαδρομή της διαχείρισης της εξουσίας. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που έχει απέναντί του έναν αντίπαλο που είναι το ίδιο το Πασόκ. Η εικόνα του Πασόκ, οι αναμνήσεις του Πασόκ, η εμπειρία των ανθρώπων από το Πασόκ. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ σήμερα είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Οι νεότερες γενναίες δεν συνομιλούν με το Πασόκ. Είναι άνθρωποι που συνδέθηκαν με το κράτος, καρπόθηκαν αποτελέσματα ευεργετικά για τους ίδιους από την άσκηση της εξουσίας από το Πασόκ. Είναι δηλαδή ένα εκλογικό σώμα που έρχεται από το παρελθόν και έχει, αυτή είναι η γνώμη μου, τα όρια του. Αυτό συμβαίνει σήμερα με το Πασόκ.
0: Τώρα δεν μου λέτε η παρουσία. Α, συγγνώμη, εντωμεταξύ.
1: Εντωμεταξύ υπάρχει μια προσπάθεια όλα αυτά να τα ξαναδούμε από την αρχή, με την έννοια ότι ο κατακαιρματισμός είναι ένα συντελεστής αλλαγών. Μέσα σε αυτές τις αλλαγές η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσει το προβάδισμα, αισθητό προβάδισμα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε όμως πώς ακριβώς θα καταγραφούν οι δυνάμεις στην κάλπη, στην πρώτη κάλπη, στον χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα μέχρι τις εκλογές θα έχουμε πάρα πολλές αναπάντητες ερωτήσεις.
0: Έτσι λέτε λοιπόν, έτσι. Εκεί πάει το πράγμα. Δεν μου λέτε
1: πρέπει
0: τώρα
1: να κάνουμε υπομονή, δηλαδή
0: δεν μου λέτε
1: έχουμε
0: τώρα
1: ένα μεσοδιάστημα αναμονής.
0: Θα υπάρξουν διαρροές, πιστεύετε, αυτή την ώρα από το Πασόκ προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ανεπαίσθητες διαρροές θα υπάρξουν, οπωσδήποτε.
0: Θα υπάρξουν,
1: δηλαδή, λέτε. Υπάρξει ένα 2 ή 3%, αλλά θα μιλάμε πάντα στο 14% το 3%, δηλαδή μικρός αριθμός. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκει το μεγάλο του ακροατήριο, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την περιπέτεια της αποχώρησης του κυρίου Τσίπρα και της έλευσης του κυρίου Κασελάκη, της διάσπασης του κυρίου Φάμελου και όλα αυτά. Έχουμε πει μαζί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα προϊόν της κρίσης και δεν μπορούσε παρά να συναντηθεί αργά ή γρήγορα με τον πολιτικό του θάνατο. Αυτό βλέπουμε σήμερα. Ο χώρος όμως που κάλυπτε, στην πραγματικότητα τον εντάσσει στο σχέδιό του ο κύριος Τσίπρας και ο χώρος αυτός στηρίζει, φαίνεται, τον κύριο Τσίπρα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Έτσι λέτε λοιπόν. Για να δούμε, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε.
1: Άρα έχουμε μπροστά μας μια ενδιαφέρουσα περίοδο. Τα δύο ερωτήματα που θα μας συνοδεύσουν στην πρώτη κάλπη είναι τα εξής, κύριε Λοΐζο. Πρώτον, ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα κρυθούν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή σε ποιο ύψος θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία ή σε ποια χαμηλή γραμμή θα καταλήξει.
0: Αυτή τη στιγμή όλες οι φιγμομετρήσεις συγκλίνουν και λένε ότι και η πρόθεση ψήφου είναι στο 25 και κάτι και σου λέει η εκτίμηση, ας πούμε, με όποιο τρόπο και αν γίνει, είναι και πλησιάζει το 29-30%. Κάποιοι δίνουν και κάτι
1: έχω
0: παραπάνω.
1: Έχω γράψει και στα άρθρα μου ότι η πιο αισιόδοξη εκδοχή, γιατί να το έχω γράψει για να μείνει δηλαδή, ότι θα είναι ένα ποσοστό, η πιο αισιόδοξη εκδοχή, 27 συν, ένα ποσοστό δηλαδή προς το 28%. Αυτό αναμένω σήμερα με επιστημονική ανάλυση των δεδομένων των επαναλαμβανόμενων δημοσκοπήσεων, ότι θα πάρει στην πρώτη κάλπη η Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να έχει εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και χωρίς ακόμη να έχουμε δει πώς θα οριμάσουν στην κοινή γνώμη τα νέα κόμματα. Μπορεί να πάνε καλά, αλλά μπορεί και να αυτοκαταστραφούν, κύριε Λοΐζο, τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτά που βλέπουμε σήμερα έχουν μια προσωρινότητα και πρέπει να περιμένουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κουσούλη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, νομίζω, κυρίες και κύριοι, ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούσαμε από τον πολιτικό μας αναλυτή, τον κύριο Κουσούλη. Πολύ ενδιαφέροντα. Προσεγγίσεις ψύχρεμες, ήρεμες, με καθαρή έτσι, σκέψη, διάβγεια πνεύματος χρειάζεται. Δεν χρειάζονται νεύρα και θυμός. Είναι κακό σύμβουλο αυτή την ώρα ο θυμός. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο Σικάγο μεριά, έτσι εδώ στη γειτονιά μας. Εδώ δίπλα θα πάμε. Βασίλης Δαμυράς, καλή σου μέρα, αγαπημένα μας Βασίλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, σε ακούμε τώρα μπόμπα. Λοιπόν, τι ώρα έχουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Τι ώρα είναι στην Αμερική?
1: Είναι το πρωί 4 παρατέταρτο.
0: 4 παρατέταρτο. Ωρε παιδιά, να πούμε. Και τι ώρα ξυπνάς εσύ συνήθως?
1: Ξύπνα κατά τις 6 το πρωί, γιατί τόσο πιάνω στη δουλειά στις 7 η ώρα, 5 γύρω εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Παρακολουθείτε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα? Τα παρακολουθείς, Βασίλη?
1: Ναι, τα παρακολουθούμε. Ναι, τα παρακολουθούμε, γιατί και η κυβέρνηση Τραμπ τους ενδιαφέρει λόγω της πολιτικής και στρατιωτικής καταστάσεως της περιοχής, και για τα οικονομικά και για τα... για τα πετρέλαια και για την Τουρκία και για το Μεσανατολικό, όλα αυτά που γίνονται. Θέλουν μια σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Βέβαια τους ενδιαφέρει και η woke πολιτική που ακολουθεί η Ευρώπη και καταστρέφει την Ευρώπη, αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η πρεσβεία της Αμερικής παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη γύρω περιοχή. Ιδίως στα Βαλκάνια δεν έχουν βάλει πρεσβευτές ακόμα, Αμερικανούς πρεσβευτές. Άρα η Αμερικανική πρεσβεία της Ελλάδος, της Αμερικής, παίζει μεγάλο ρόλο. Και η Ελλάδα μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια. Γι' αυτό είναι σπουδαία τώρα οι επαφές οι ελληνικές με την Αμερικανική κυβέρνηση. Και γι' αυτό τα παρακολουθούν, και από ό,τι βλέπουμε, και όπως έχει πει και ο Τραμπ, έχει καλές σχέσεις τώρα με την κυβέρνηση. Αλλά αυτή η, όπως διαφαίνεται η εικόνα, με αυτή την διαρριμμένη αντιπολίτευση στην Ελλάδα και όπως γίνεται, όπως βλέπουμε με τον Τσίπρα και όλα αυτά, η Ελλάδα εμφανίζεται ότι μπορεί πάλι να έχει μια κυβερνητική αστάθεια ή πολιτική αστάθεια.
0: Φαντάζομαι τα χρόνια του Τσίπρα όλοι οι Έλληνες, εσείς ειδικά οι ομογενείς, έτσι, που διαπρέπεται η αλήθεια στο εξωτερικό, ας πούμε, τιμάτε, σηκώνετε τα ελληνικά χρώματα ψηλά. Αλλά θυμάμαι τότε πώς είχαν την Ελλάδα, πώς την αντιμετώπιζαν. Θεωρούσαν ότι ήταν οι παρακατιανοί, έτσι. Τα θυμάσαι αυτά, Βασίλη μου, τα έζησες άλλωστε.
1: Τα θυμάμαι, δυστυχώς τα θυμάμαι. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος, τότε μιλούσα και για αυτά που γινόντουσαν. Ναι, ο Τσίπρας ήταν μια σκοτεινή περίοδος. Ως συνήθως για την διασπορά, αυτοί που μπορούν να παρακολουθήσουν το τι γίνεται στην Ελλάδα είναι αυτοί που μπορούν να, που ξέρουν και ελληνικά. Όσο προχωρούν οι γενναίες, αν δεν ξέρουν ελληνικά και την ελληνική πολιτική, δεν τα πολύ καταλαβαίνουν. Αλλά ναι, τότε ήταν μια σκοτεινή περίοδος. Και ιδίως όπως αν θυμάσαι, που είχε έρθει ο Καμένος εδώ και είπε στο Τραμπ να πάρει η Ελλάδα το αμερικανικό νόμισμα. Mm-hmm. Αυτό το είχε πει για να γλιτώσει, να βοηθήσει η Αμερική για το έλλειμμα και για άλλα πράγματα. Βέβαια ο Τραμπ δεν του απάντησε. Δεν του απάντησε καθόλου. Αλλά
0: εγώ θυμάμαι το Σόιμπλε. Εγώ, Βασίλη, θυμάμαι το Σόιμπλε. Ναι. Όταν νομίζω. Ναι. Δεν ήταν ο Τραμπ, είτε ήταν ο Ομπάμα. Δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τους δύο. Όταν του είπε κάτι για την Ελλάδα και τα λοιπά, λέει: δώστε μας το Πορτορίκο, να σας δώσουμε την Ελλάδα. Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, ναι, η Ελλάδα ήταν κάτι το παρακατιανό. Ήταν ένα εμπόρευμα, ένα προϊόν,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι. Ακριβώς, δυστυχώς. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι το με ότι βέβαια δεν μένει η Ελλάδα.
0: Απολαμβάνει σεβασμού τώρα η Ελλάδα τώρα. Και όμως κουράστηκαν. Ναι, δεν ναι. Θέλουν αυτή την Ελλάδα κάποιοι Έλληνες. Κάποιοι νεοέλληνες δεν θέλουν αυτή την Ελλάδα. Θέλουν εκείνη την Ελλάδα, τον Παρία την Ελλάδα θέλουν. Και μάλιστα, αν τους πεις, δηλαδή τώρα που μιλάμε εμείς, μπορεί να μας σκυλοβρίζουν, να μας λένε τώρα τα πανιά που μας στήληξαν, Βασίλη μου, να το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, θέλουν, νομίζουν ότι, ότι ένας από το Τσίπρα ή μια σαν την Καριστιανού, ότι μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Το οποίο αυτό είναι κάτι το τρομακτικό. Βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη φορά. Θέλουν πολλά πράγματα στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξουν, ή και η νοοτροπία του νεοέλληνα, αλλά αυτά είναι άλλα.
0: Δεν ξέρω κατά πόσον είναι χαρούμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βλέπει την Ελλάδα να έχει τόσο σφιχτή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μετατρέπεται στον κύριο, στο ρυθμιστή ειδικά της ενέργειας όλης της Ευρώπης, με αυτή τη συνεργασία την οποία κάνει αυτή την ώρα, να πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε επίσης δεν ξέρω πόσο χαίρεται η Ευρώπη όταν βλέπει την Ελλάδα να έχει αυτή τη στενή σχέση αμυντικής συμμαχίας με το Ισραήλ. Ξέρω κατά πόσο είναι χαρούμενοι, γιατί η Ευρώπη έχει συμφέροντα από την Τουρκία, δε η Ισπανία, δε η Γερμανία, έτσι. Αυτοί προτιμάνε την Τουρκία από την Ελλάδα. Αυτά όμως είναι ο Έλληνες και η ελληνόφωνη αριστερά αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη, λυπάμαι που το λέω αυτό.
1: Όχι, σωστά, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διαφοροποιείται από την Αμερική, παρόλα που θέλει τα δολάρια, παρόλα που θέλει την αμυντική ασπίδα της Αμερικής. Αλλά ναι, είναι αυτά που μπορούμε, ναι, είναι τελείως διαφορετική και έχουμε δυσαρεστηθεί πολύ το πώς έχουν στραφεί εναντίον τώρα με το Ιράν. Γιατί το Ιράν είναι μια απειλή που τη βγάλαμε, που τώρα προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να έχουμε τους μουλάδες να έχουν πυρηνικά όπλα.
0: Επειδή βλέπω τώρα τον Τραμπ με τον Νετανιάχου, για πες μου κάτι. Υπάρχει αυτή την ώρα, υπάρχει καμία κόντρα ανάμεσα στους δύο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κόντρα, πάντα ο Τραμπ μιλάει.
0: Αυτό που δείχνουν τα ελληνικά κανάλια, τι είναι τώρα, αυτά που λένε τα ελληνικά κανάλια εδώ?
1: Του είπε, θέλει ο Τραμπ να είναι για το Ιράν, να βρει τη λύση. Και θέλει να σταματήσει τον Νετανιάχου να είναι και για το Λίβανο. Καταρχήν είχε πείσει τον Νετανιάχου να υπάρχει μία συμφωνία με το Λίβανο. Και δεν θέλει να έχει κι άλλα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι το Ιράν. Και βέβαια πάντα ο Τραμπ είναι αθυρόστομος. Πάντα μιλάει. Αλλά δεν υπάρχει καμία ρήξη μεταξύ τους.
0: Είναι το ταπεραμέντο του αυτό τώρα, του ανθρώπου. Δεν είναι...
1: Ναι. Ναι, πάντα ο Τραμπ έτσι μιλάει, πάντα τα λέει στα έξω από τα δόντια και βέβαια, έτσι όπως το λέει, βέβαια η Αμερική είναι ένας φίλος του Ισραήλ, διότι το θεωρούμε το Ισραήλ και βέβαια επειδή είναι το μόνο state, το μόνο η μία χώρα εκεί που είναι δημοκρατικά και το θεωρούμε λόγω ιστορικών και θρησκευτικών συνδέσεων με την Αμερική, όπως είναι και η Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα μπορούσε να παίξει το ίδιο ρόλο και προσπαθούμε τώρα να παίξει το ίδιο ρόλο, δηλαδή έχουμε τα ίδια αισθήματα και για την Ελλάδα, μόνο που είναι ο αντιεμερικανισμός στην Ελλάδα που σταματάει πολλές φορές αυτά τα αισθήματα, αλλιώς και για την Ελλάδα έχουμε τα ίδια αισθήματα όπως είναι και με το Ισραήλ.
0: Εδώ μου λέει τώρα μια κυρία να μας μιλήσει, λέει, να πείτε, ο κύριος Δαμυράς να μας πει κάτι για τον ίδιο. Για μίλησέ μας έτσι ένα σύντομο βιογραφικό σου, να ακούσει ο κόσμος, μιας και μιλάμε συχνά.
1: Ναι, εγώ έχω σπουδάσει εδώ στην Αμερική, τελείωσα βέβαια το Λύκειο της Κυψέλης, το εξικοσό Λύκειο της Κυψέλης και σπούδασα, άρχισα από την Αγγλία και τελείωσα στην Αμερική International Relations και έχω κάνει focus για US National Security και για τη Μεσόγειο και την Ελλάδα.
0: Δίδαξες κιόλας, έτσι, από ό,τι γνωρίζω.
1: Σε πανεπιστήμια, σε πανεπιστήμια, σε διάφορα πανεπιστήμια εδώ στο Σικάγο και έχω κάνει και consulting και στους Republican για εξωτερική πολιτική και για τη Μεσόγειο και για στρατιωτικά.
0: Έχεις κατακτήσεις τώρα. Η κυρία Γεωργία μας στέλνει καρδούλες εδώ, σου στέλνει τώρα. Καρδούλες.
1: και για πάντα με ενδιαφέρε το οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά βέβαια μιλάω διαφορετικά από ό,τι μιλάνε οι Έλληνες αναλυτές. Γιατί βέβαια τα βλέπω από... με λένε ότι έχω αμερικανοποιηθεί. Αλλά όπως είπα ότι υπάρχει μια διαφορετική ανάλυση όταν έχεις τελειώσει αμερικανικά.
0: Ξέρεις εμένα τι με ενοχλεί και... Ξέρεις τι με ενοχλεί, Βασίλη μου? Να σου πω τι με ενοχλεί. Ναι. Εμένα με ενοχλεί το ότι τα κανάλια εδώ στην Ελλάδα είναι κακομαθημένα. Έχουν μάθει να παίρνουν μια θέση και νομίζουν ότι με την πολιτική την οποία ακολουθούν καθημερινά μπορούν να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις, όπως τώρα το Μέγκα έχει βάλει στόχο την κυβέρνηση, όπως το άλλο το Βαρδίνο Γιάννη, ο Αλφα και το Σταρ και τα λοιπά. Μπορούν, νομίζουν ότι μπορούν να ανεβάζουν. Το ίδιο λοιπόν νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν και εσύ. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτές εδώ οι ψήρες να ρυθμίσουν το μέλλον του Τραμπ. Και τους βλέπεις, βγάζουν μια αρνητική, ας πούμε, διάθεση απέναντι στον Τραμπ. Ό,τι έχει να κάνει με τον Τραμπ είναι κακό. Όταν έχουν να πούνε κάτι κακό, όταν είναι κάτι καλό, δεν το λένε. Ενώ εγώ δεν είμαι με τον Τραμπ. Α, με ενοχλεί όταν τους παρακολουθώ και τους βλέπω. Λέω, ρε εσείς, και λίγη τσίπα δεν χρειάζεται, ας πούμε. Δεν βλάπτει, Και τώρα βλέπεις, προσπαθεί να δείξουν ότι ο Τραμπ με τον Νετανιάχου έχουν σκοτωθεί, είναι στα μαχαίρια. Έβλεπα χθες τις ειδήσεις. Ενώ μας λες ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Ο Τραμπ πάντα έτσι μιλάει. Το θέμα είναι ότι αυτό που έγινε, το πώς αντιμετώπισαν οι δημοκρατικοί τον Τραμπ εδώ, δεν μιλάμε ότι όταν υπερασπιζόμαστε τον Τραμπ είναι για τον Τραμπ. Είναι ότι δεν πρέπει τα κόμματα να διαφθείρουν τους θεσμούς της Αμερικής, δηλαδή τη δικαιοσύνη και άλλους θεσμούς.
0: Εγώ πάντως ήξερα ότι και φοβόμουν.
1: Αυτοί οι θεσμοί είναι να μην διαφθείρονται.
0: Μπράβο, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αλλά πίστευα ότι ο Τραμπ, όταν θα αναλάβανε πρόεδρος Αμερικής για δεύτερη φορά, θα ήταν προς το συμφέρον της Τουρκίας και θα ήταν ζημία για την Ελλάδα. Λόγω όπως ακούγονταν, ας πούμε, είχε σχέση του με τον Ερντογάν, είναι άριστες και όλες αυτές. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Εγώ βλέπω ότι σήμερα είναι δυναμωμένη η θέση της Ελλάδος, στηρίζει την Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό της Ελλάδος. Τώρα από τριμερή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ πάει να γίνει τετραμερή, προστίθεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα γίνεται κυρίαρχη δύναμη στη Μεσόγειο. Αυτά τα πράγματα ούτε με τους δημοκρατικούς τα ζήσαμε, αλλά ούτε ποτέ στην ιστορία κατά το παρελθόν τα βιώσαμε. Σήμερα η Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό, καμία σχέση με το παρελθόν. Αυτό όμως τους αριστερούς τους ενοχλεί, επαναλαμβάνω. Τους αριστερούς και όλους αυτούς οι οποίοι είναι οπαδοί του Πούτιν, τους ρωσόφιλους, και αυτοί ενοχλούνται επίσης, γιατί αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ξανθού γένους, ας πούμε, της Ρωσίας. Τι να κάνουμε.
1: Τους ενοχλούμε. Μην ξεχνάμε ότι και τη δεκαετία του 60 θέλαν οι Αμερικάνοι να πείσουν η Κύπρος να πάει με την Ελλάδα. Μόνο που τότε να πάμε και λίγο.
0: Ο Μακάριος με τη Ρωσία είπαν όχι.
1: Δεν ήθελε να μπει, και τότε ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν συνάλλη, δεν το καταλάβαινε. Αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε με τον Μακάριο δεν λέγανε όχι και δεν θέλανε, ή ήθελε ο Μακάριος να γίνει αντιβασιλέας της Κύπρου. Τι ήταν, απικία της Ελλάδος η Κύπρο? Πώς θα είχαν αντιβασιλέα και όλα αυτά τα πράγματα? Αλλά τότε με το Άτκισον, που ήταν ο υπουργός εξωτερικών του Τρούμαν, που έλεγε να πάει η Κύπρος με την Ελλάδα, το οποίο χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Και δύο φορές τότε δεν σταματήσαν τους Τούρκους να μην μπουν στην Κύπρο. Και τέλος πάντων, άλλες ιστορίες που πάλι δεν τις έχουν πει στην Ελλάδα και το λένε διαφορετικά και όλα αυτά τα πράγματα. Πολλά δεν έχουν υποθεί ή όπως τα έχουν πει οι κομμουνιστές που τα λένε στην Ελλάδα. Ιτηθήκαν οι κομμουνιστές, αλλά γράφουν την ιστορία οι κομμουνιστές για την Ελλάδα.
0: Είναι μανούλες οι αριστεροί, να πούμε, στην ιστορία. Είναι μανούλες και στην προπαγάνδα γενικώς. Ενώ οι δεξιοί κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό μου το λένε και εδώ και πρώην από τις χώρες που ήταν κομμουνιστές. Μου λέει, η Ελλάδα νίκησε τους κομμουνιστές, γιατί τόση αγάπη με τους κομμουνιστές και με τους Ρώσους.
0: Παντού το κομμουνιστικό κόμμα είναι παράνομο. Στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει και τον κόσμο, κυρία. Γεια σου, ρε Βασίλη. Χάρηκα πάρα πολύ. Εδώ τώρα έχω δύο βασίλειδες. Εσένα και τον Βασίλη, τον συνεργάτη μου, εντάξει.
1: Την
0: καλημέρα μας. Άντε, κάτσε, ξεκουράσου, ετοιμάσου για τη δουλειά. Καλή σου μέρα, την αγάπη μας στους ομογενείς. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, στο τηλέφωνο, στη γραμμή 1 θα τον βγάζεις το Βασίλη μας, εντάξει, Βασίλη. Στη γραμμή 1. Η άλλη γραμμή μας έχει προδώσει. Λοιπόν, αυτά. Αλλά είπαμε, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς πολλά. Παιδεία όταν
2: η
0: υπάρχει.
2: Παιδεία πάνω από όλα, κλάθη μου, αυτό πετράει σήμερα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε από τη Ρόδο στη 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Από το ποσό αυτό, τα 87 εκατομμύρια θα προέλθουν από δημόσια χρηματοδότηση, ενισχύοντας σημαντικά έναν από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Παράλληλα, στόχος είναι η επίτευξη μέσης ετήσιας αύξησης της παραγωγής κατά 5% έως το τέλος της δεκαετίας, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Την ανάγκη να αποκτήσει νησιωτικότητα ισχυρότερη θεσμική κατοχήρωση επαναφέρει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι τα νησιά χρειάζονται μόνιμες πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές τους ανάγκες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 400.000 ευρώ για την προμηθειακή εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο, προκειμένου να καλυφθούν με ασφάλεια ανάγκες στέγασης των μαθητών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης της Ακαδημίας. Η χρηματοδότηση προέκυψε μέσα από συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το Δήμο Ρόδου. Ο κ. Παπάς παράλληλα γνωστοποίησε πως εντάχθηκε στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή, μια σημαντική παρέμβαση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παραλίες της χώρας και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης απλής χρήσης αγιαλού και παραλίας και να διασφαλιστεί η ευρύθμη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη μεταβατική περίοδο. Με την αρρύθμιση προβλέπεται ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι επιχειρήσεις και τα σωματεία που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση παραχώρησης, το οποίο ταυτίζεται ή αποτελεί μέρος χώρου που τους είχε ήδη παραχωρηθεί με σύμβαση που έληξε εντός του 2025, θα μπορούν να συνεχίσουν νόμιμα τη δραστηριότητά τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεών τους. Την ανάγκη για ένα σταθερό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, επεσήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη μεταφέρονται στα Δωδεκάνησα, καθώς το νησί δεν λειτουργεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας. Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο βρίσκονται σε ύφεση. Ωστόσο, η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ευνηδίως, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός από τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Αντιμετωπίζουμε το σήμερα και μετά βλέπουμε σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στα νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα στην ηπειρωτική χώρα. Αναφερόμενος στη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι η κατάσταση στα νότια Δωδεκάνησα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στα βόρεια Δωδεκάνησα, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως διαχρονικό αγκάθι το κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο διαβατηριακός έλεγχος στο λιμάνι της Ρόδου, επισημένοντας ότι η επίλυσή του αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Την απόφαση της κυβέρνησης για τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο βουλευτής τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικοποιηθεί έλεγχοι και έχουν ληφθεί μέτρα, ώστε οι μετανάστες που φτάνουν στα νησιά να μεταφέρονται ταχύτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Γεγονός που, όπως ανέφερε, αποτελεί αποτέλεσμα της εφαρμογής αυστηρότερων πολιτικών ελέγχου και διαχείρισης του ζητήματος. Αναφερόμενος στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Υψηλάντης σημείωσε ότι δεν πρόκειται για πρωτόγνωρο φαινόμενο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυξημένη καταγράφεται στην παρούσα φάση η προσέλευση επισκεπτών στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, πρόεδρο των καταστηματαρχών της περιοχής, ο οποίος, μιλώντας στο Κόσμος, επισήμανε ότι παρά τη μεγαλύτερη κίνηση, η κατανάλωση εξακολουθεί να μην βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα για τον εμπορικό κόσμο της περιοχής. Όπως ανέφερε, καταγράφεται αυξημένος αριθμός επισκεπτών από την Τουρκία αλλά και από το Ισραήλ, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η τοπική αγορά θα παρουσιάσει περαιτέρω ανάκαμψη κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων, σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς επισκέπτονται τη μεσαιωνική πόλη κατά τις πρωινές ώρες, όταν αρκετά καταστήματα δεν έχουν ακόμη ανοίξει. Στη συνέχεια, όπως είπε, οι οργανωμένες εκδρομές τους μεταφέρουν σε άλλες περιοχές του νησιού για περιηγήσεις στα αξιοθέατα. Παρ' όλα αυτά, ένα σημαντικό μέρος των επισκεπτών από τα κουραζιερόπλια πραγματοποιεί αγορές και συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Αναφερόμενος στο ζήτημα της αστυνόμευσης, ο κ. Δοντάς υπογράμμισε ότι ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών της περιοχής φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση, καθώς φέτος πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά πεζές περιπολίες εντός των τυχών της μεσαιωνικής πόλης. Αγωγή αποζημίωσης κατά του ελληνικού δημοσίου και του Δημορόδου κατέθεσαν οι ιδιοκτήτες στην περιοχή του Κορακόνερου, υποστηρίζοντας ότι η περιουσία τους τελείπει σειρά ετών υποκατάληψη από Ρωμά που διαμένουν στον καταβλισμό της περιοχής. Οι ενάγοντες ζητούν την αποκατάσταση της ζημιάς που, όπως υποστηρίζουν, έχει υποστεί από την αδυναμία αξιοποίησης της ιδιοκτησίας τους και από την παρατεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην έκταση. Με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας εν ώψη της θερινής περίοδου, στα Μαρίτσα της Ρόδου έχουν πλέον εγκατασταθεί τα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor, όπως έκανε γνωστό ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, τα οποία θα αποτελέσουν βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στα Δωδεκάνησα και την ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Τη δέσμευση ότι έχει δρομολογηθεί η δημιουργία Γραφείου Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας στην Δωδεκάνησο με μόνιμες οργανικές θέσεις, έλαβε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, έπειτα από νέα επικοινωνία του με το διοικητή της αρχής κ. Χαράλα Μποβούρτσι. Σημαντική επιστημονική μερίδα με θέμα τη ΔΕΠΗ και τις εκπαιδευτικές διαδρομές των ατόμων που ζουν με τη συγκεκριμένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στη Ρόδο με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη συνεργασία φορέων της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η μερίδα θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
12: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
13: αλλά καλό στη δική τους.
14: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
15: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
12: Κύριε παιδιά, πόσα πράγματα πάνε στραβά, πόσα.
16: Στους άλλους, εμένα προς το παρόν τίποτα.
12: Α, ωραία.
16: Έχω τα ίδια στραβά μου παλιά. Κάτι. Όλοι οι άλλοι είναι γύρω μου.
12: Ναι, παιδιά.
16: Έχουν φάει σφαλιαρίδι.
12: Ναι. Μιλάμε ότι δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, έτσι. Ναι.
16: Τι κομπιούτερ χαλάνε στα καλά του καθουμένου εκεί που ήταν να γίνει δουλειά. Τι ατυχήματα γίνονται, τι τρακαρίσματα γίνονται, τι νοσοκομεία, τι αυτά, τι χαμός. Τι χωρίσματα, τι σμιξήματα, τι.
12: Τι έχει, πράγματα. Έχει πολύ κουτσομπολίκι.
16: Έχει πολύ κουτσομπολίκι.
12: Έλα, δώσε και με ένα μπάρμα. Γίνεται εκεί πέρα, λέει, είμαι γνωστό εφοπλιστή που έχει την κόμινα. Και τρέχει η γυναίκα του και πάει στους
16: τετέκτη. Αυτή είναι που τον εκβιάζει. Είναι και... αυτή που τον εκβιάζει.
12: Ναι, που του λέει η σκούπα φίλη, η ψρουφάη,
16: τη σκόνη. Και τι θα γίνει τώρα, έχω αγωνία, θα φάω τα νύχια μου, πες μου.
12: Θα δώσει κάτι, τι δες, βοήθαμε πτωχέ, μη γύρω σαν και σέρι.
16: Έχουμε παιδιά.
12: Πολλά θέλεις. Θες να σου πω και το νούμερο παπούτσι φοράει.
16: Παίζει ρόλο αυτό, σίγουρα. Αυτό παίζει ρόλο.
12: Έχουνε και παιδιά.
16: Αχ, μεγάλα. Τι? Δηλαδή ενώ καταλαβαίνουνε ή τους λένε.
12: Όχι.
16: Η μανούλα.
12: Η μανούλα.
16: Έχει.
12: Τους λένε.
16: Η μανούλα.
12: Τι η μανούλα. Δεν είναι η μανούλα, ο μπαμπάς είναι. Ο μπαμπάς με άλλη μανούλα.
16: Η μανούλα έπιασε τον μπαμπακούλι με άλλη μανούλα.
12: Με μοντελάκι.
16: Ναι.
12: Με μάνουλο τον έπιασε τον μπαμπά.
16: Με μανούλο, μάνουλο.
12: Με μανούλο, μάνουλο, διότι. Το Μανώλη Σερνικαράβη.
16: Κοντά στα 50 είναι αυτό. Παθαίνουν αυτή την ανθρώπαυση. Παθαίνουν.
12: Τι θες, παιδί μου, τώρα.
16: Να καταλάβω.
12: Θες να σου πω και πόσα πλοία έχει.
16: Το μόνο που δεν με ενδιαφέρει είναι αυτό. Θέλω να το κυκλώσω κοινωνιολογικά.
12: Εκεί, στα 50 δεν
16: είναι αυτό. Το 50 είναι που θέλουν να σιγουρευτούν ότι δουλεύει το εργαλείο.
12: Σύστημα, ναι.
16: Είναι κόμενη ανθρώπαυση. Εντάξει, δεν συμβαίνουν αυτά. Εδώ συμβαίνουν η Τζένιφερ Λόπες, λέει, φόρεσε ένα αποκαλυπτικό φόρεμα στο Office, στην πρεμιέρα του Office Romance. Που είναι ένα, πώς το λένε, μια ταινία που προς το παρόν πάει άπατη. Και τις βγήκαν έξω όλα. Ζουπίχτηκε, ζουπίχτηκε. Το μπούς ήταν τόσο λίγο ζουπηγμένο που έκανε. Πώς έχεις δει όταν πιέζεις ένα πλαστικό ποτήρι που βγαίνει το νερό πάνω. Έτσι βγήκε το.
12: Ποιο?
16: Το μιμίδιον. Το μιμίδιον. Το έτσι.
12: Η Τζένιφερ Λόπες.
16: Τζένιφερ Λόπες.
12: Γιατί η Μαντόνα τι έκανε, τι βγήκε. Το γεροντικό μιμίδιο.
16: Εντάξει, η Μαντόνα ήθελε.
12: Κόψαμε το κρέας, το κόψαμε. Μετά τη Μαντόνα. Έχει πάθει, δε. Την κατηγούσα έχει πάρει ο Βίζουλας.
16: Εντάξει, αλλά η Μαντόνα.
12: Το μάζευε από το πάτωμα.
16: Ήθελε να κάνει την Μέρλι Μονρόι αυτή εδώ πέρα.
12: Η Μέρλι Μονρόι τα μάζευε από το πάτωμα. Έκανε τέτοια.
16: Εντάξει, Μέρλι Μονρόι.
12: Και τα έκανε πριβέ στον πρόεδρο. Δεν τα μα τα δείχνε. Και έχει βάλει και κάτι χρυσά δόντια, παιδιά δηλαδή. Πόσο πια, εντάξει, κουκλίτσα με τους ράπερ και με τους τέτοιους, πια η αχόρταγη του σεξ και αυτή πια.
16: Που δεν
12: δε χορταίνει με το κοτσιδάκι να κάνει να κλείνει τα πόδια.
16: Άσε
12: μας κορίτσι μου με την οστεοπόρωση. Θα σε βρει κανένα σπασμένο ισχύο. Θα σε τρέχουμε στο κάτ.
16: Και με την οστεοπόρωση φαντάζομαι ότι
12: θα πω στη Μαντόνα ότι για το κάτ, για το ισχύο είναι πάρα πολύ καλό νοσοκομείο το κάτ.
16: Μπορεί να πάθει ισχύο από σεξ.
12: Άμα σπάσει το κανεί σου.
16: Ανάλογα τι κάνει, μπορείτε να το δείτε. Τι θα κάνει,
12: περίμενε. Αυτή
16: τα
12: είναι
16: θα κάνει
12: κοντά
16: αυτή.
12: Στα 70.
16: Ναι.
12: Αυτό είναι κοντά στα 20.
16: Ναι.
12: Κοτσιδάκια, μαυρουλάκο.
16: Αυτό δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει. Ηχητικά θα κάνει μόνο.
12: Δεν θα την πάει πέρα δόθε.
16: Πέρα δόθε πώ θα την πάει. Μία, όπως είναι, πώς λέμε, όπως ψήνει στο σουβλάκι. Μία από τις πολλές πλευρές να τη γυρίσει, να την
12: βγει. Άμα τη το κάνει αυτό.
16: Άμα τη. Δεν θέλει και πολύ ώρα το μεταξύ. Αυτή σε τρία λεπτά θα είναι, θα νομίζω ότι έχει κάνει μια αιώνα.
12: Ναι.
16: Δεν είναι απαιτητικοί αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία, φαντάζομαι. Με πέντε λεπτά είσαι για 166.
12: Αυτή θέλει να δείξει ότι είναι νέα και αντέχει. Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει, είναι σαν την πυράλη ένα πράγμα. Και έτσι όπως έχει φουσκώσει, είναι πραγματικά σαν τα λάστιχα της Πιρέλη. Την έχει δει ότι είναι ούναρος.
16: Ούναρος. Δύσκολο, ρε παιδιά.
12: Σε γεροντική κατάσταση.
16: Δύσκολα, δύσκολα.
12: Τι δύσκολα, τι δύσκολα. Συγγνώμη, δεν έχουν μυαλό στο. Κυρία μου, χόρτασες δόξα, χόρτασες χρήμα, χόρτασες άντρητες. Τι θέλεις με τον κοτσιδάκια τον άπλητο? Πες το μου τώρα, που τον παίρνει και χεράκι-χεράκι.
16: Δηλαδή,
12: θα μπορούσε να είναι το αγόρι της Λούρδη.
16: Θέλει φρέσκια σάρκα.
12: Πιο σοβαρή είναι η Λούρδη.
16: Προς το παρόν. Θέλει φρέσκια σάρκα, ρε παιδί μου τώρα. Και αυτή,
12: να την κάνει τι?
16: Να την κάνει.
12: Η μπαγιάτικη.
16: Να την κάνει ό,τι μπορεί να την κάνει με τη μαστελίτσα. Που έλεγε στην ταινία, ο χώρο, χρατσαχρούτσα, χρατσαχρούτσα, ό,τι μπορώ με τη μαστελίτσα μου.
12: Ναι. Ας δίνει λοιπόν την επιχορήγηση, γιατί αυτά δεν γίνονται έτσι.
16: Σίγουρα έχει.
12: Και αν δεν έχει καρνέ.
16: Αλλιώ αυτέ που δεν έχουν και το ωρέγονται του καρδικάκι.
12: Λοιπόν, και να σου πω και κάτι, λέει άλλοι, ας πούμε, δεν πληρώνουν. Τι δεν πληρώνει, κουκλίτσα μου? Δεν τον πα στα καλύτερα ξενοδοχεία? Δεν του παίρνει τα γενεθλιάκια του έτσι ένα πράντα παπουτσάκι πανακρύβου? Δεν τον πα στα ωραία εστιατόρια? Ε, τι, δεν είναι αυτό? Δηλαδή, οι γυναίκες δεν θέλουμε οι άντρες να μας κανακεύουν και να μας πληρώνουν αυτοί? Να πληρώνουν, δηλαδή, να κερνάνε αυτοί. Λίγο. Όταν η γυναίκα πληρώνει, είναι γιατί πληρώνει. Γιατί όλα είναι μέσα στο πακέτο της οικονομικής προσφοράς.
16: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές.
12: Γελάει
16: γενικά.
12: Γελάει ο φίλιπτης μας, συμφωνεί.
16: Ναι, γιατί γενικά όλες αυτές δεν έχουν βρει ένα τεκνό, ρε παιδί μου, το οποίο να είναι αυτοδημιούργητο, να έχει τα λεφτά του. Οπότε να σου πω εκεί ότι είναι έρωτας.
12: Ναι. Τι είδη είναι αυτοδημιούργητο?
16: Ότι είναι... να έχει τα λεφτά του, να έχει μια επιχείρηση. Δηλαδή να είναι μια χαρά, να μην τον πληρώσει, να μην χρειάζεται να τον πληρώσει.
12: Ναι.
16: Όλοι είναι.
12: Όλοι είναι. Part-time.
16: Είναι όλοι ανέπαφοι, πώς το λένε. Συνελεγή. Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπες, λοιπόν, δεν τη στάνει που τη βγήκαν έξω τα, όλα αυτά τα από πάνω. Είχε πρόβλημα γιατί το φόρεμα αυτό είχε μία ουρά και δεν μπορούσε να κουνηθεί και πήγανε πέντε νοματέοι από πίσω και τραβάγανε. Το φόρεμα, πιο kids φόρεμα, δεν έχω δει, κρίμα, ρε παιδί μου. Γιατί τόσα λεφτά έχει.
12: Τζένιφερ.
16: Ναι.
12: Πάντα κυτσαρία δεν
16: τόσα λεφτά έχει την τύχη που είχε περίτεχνα και εντύματα. Μία με αυτά. Είχε κάτι και εντύματα. Πώς είναι, ρε παιδί μου, σε κάτι χωριά. Που, γίνεται, που κρατάνε ένα φόρεμα για ένα γάμο και είναι αυτό με κεντήματα, με αυτά με πουλιες, με εκείνα τα άλλα τα σκουλικάκια που τα ράβουν πάνω.
12: Τι τα σκουλικάκια?
16: Αυτά τα μπήκα την πυρλιμίδια. Είχε κορσέβα, φίντε κολτέ, ουρά, φουσκωτά μανίκια. Δηλαδή δεν άφησε και κάτι. Ζαλιστήκαμε, το είδα και ήθελα να πάρω κάτι για τη Ζαλάδα.
12: Ναι.
16: Το φόρεμά της. Και ένα φόρεμα και ένα χρώμα. Εντάξει, το χρώμα ευτυχώς ήταν της προκοπής. Ήταν λίγο nude, έτσι φαινόταν ένα με το σώμα της.
12: Ναι.
16: Αυτά.
12: Γενικά πάντως είναι καλό.

0: Λοιπόν, η Βασιλική λέει: γεια σας κοριτσάκια μου κακά. Εγώ θα ήθελα να είμαι για μια ώρα η Τζένιφερ Λόπες, αλλά να ήταν η εποχή που ήταν με τον Μπεν Άφλεκ. Εγώ θα ήθελα να είμαι εγώ και να είμαι με τον Μπεν Άφλεκ.
1: Ωραίο. Αυτός λίγο κατά θλιψούρας.
0: Εμένα μου αρέσει αυτός.
1: Ναι, ωραίος είναι.
0: Σαν άντρας και σαν ηθοποιός είναι.
1: Δεν ξέρω τι ψυχολογικά κουβαλάει.
0: Δεν ξέρω. Ναι, γιατί έχει, εντάξει, έχει περάσει και από το αποτοξίνωση ή από το, έτσι.
1: Ναι, εξαρτήσει, αλλά ήταν πολύ νευρικός μαζί της, ρε παιδί μου. Ενώ την ήθελε, δηλαδή κάτι έκλεινε τις πόρτες, κάτι χτυπιόταν μόνος του, κάτι τσουρωμαδιότανε, κάτι δεν ήθελα δημοσιότητα. Μα τι είναι.
0: Να σου πω, μπορεί και αυτή να τον εκνευρίζει. Είναι μερικοί άνθρωποι.
1: Με την πρώην γυναίκα του γιατί χώρισε.
0: Γιατί έπινε και τον παράτησε αυτή.
1: Α, ωραία. Μάλιστα.
0: Έπινε και τον παράτησε αυτή. Δεν, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει αποτοξίνωση, δεν μπορούσε να συνέλθει και τον έστει. Βέβαια τώρα έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Πάρα πολύ καλές σχέσεις.
1: Συνήθως κάποιοι μετά το διαζύγιο έχουν καλύτερες σχέσεις.
0: Πρέπει να χωρίσει και να συνονοηθεί. Να αρχίσει να συνονοείσαι. Ναι. Πάντα, αλλά ένα 80% συμβαίνει, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά.
1: Του είχε παρασταθεί, λέει, στο διαζύγιο με την Τζένιφερ. Αλλά τώρα η Τζένιφερ έχει γίνει φίλη και με αυτή. Τι βύση σκηνικό είναι αυτό.
0: Και δεν είναι Τζένιφερ και τη γυναίκα του, την πρώην.
1: Α.
0: Η Τζένιφερ

0: Πάρνες. Α, ωραία. Είναι πολύ γλυκιά, πάρα πολύ γλυκιά.
1: Βγήκε μία πατεώνισσα λέει και λέει για τους θαυμαστές της Βύση ότι μοιράζει λεφτά.
0: Η Βύση.
1: Ναι. Και βγήκε η Βύση και είπε fake.
0: Μοιράζει λεφτά για να κάνει, για να τους κάνει και να γίνει άλλος θαυμαστής σου, για να πάει που.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ χρόνο. Αυτό που γέλασα εγώ είναι που την είδε, λέει ο Τζορτζογλου, την πέτυχε κάπου και με το που την είδε άρχισε να κλαίει, συγκινήθηκε και του είπε: κάτσε ρε στρατό μου, του λέει: δεν έχω πεθάνει ακόμα, του λέει: ζω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δεν είχε συγκίνηση. Λοιπόν, έχουν λέει πάθει πολιτισμικό σοκ και τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, όταν πηγαίνουν σε εστιατόρια, ταβέρνες κλπ. Και πάνε στην τουαλέτα, που υπάρχει ένδειξη ότι μην πετάτε το χαρτί στη λεκάνη, αλλά δείξτε το στο καλαθάκι των αχρήστων και αγχώνονται. Γιατί αυτοί ακολουθούν τους κανόνες, δεν είναι σαν εμάς. Και αγχώνονται πάρα πολύ, λέει, μήπως ξεχαστούν και το ρίξουν στη λεκάνη και δημιουργήσουν και φράξουν τα ισονίνια.
1: Μάλιστα. Σε πολλά.
0: Επειδή υπερβολή όμως νομίζω ότι οι σωληνώσεις μπορούν να τα ανταπεξέλθουν.
1: Ανάλογα. Ανάλογα.
0: Σε χαρτί τουαλέτας, ναι, αλλά αρχίζεις και ρίχνεις.
1: Τα άλλα, τα χαρτιά τα πολλά. Τα άλλα,
0: ας πούμε,
1: τις δύσκολες μέρες του μήνα.
0: Στην πολυκατοικία.
1: Καλά, έχουν βγάλει μέχρι και βρακιά και τέτοια. Πετάει κάθε μία ό,τι να είναι.
0: Εμάς στην πολυκατοικία έχει τύχει να φράξει από μορομάντιλα.
1: Α, αυτό, αυτό δεν λιώνει.
0: Δεν λιώνει με τίποτα, ναι. Έχει, ναι. Έχει και πλαστικό μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι και χοντρά. Οπότε, ναι, αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, απλό χαρτί τώρα δεν λέμε να κάνει κουμπιβότο από τη λεκάνη. Νομίζω ότι οι σωληνώσεις μπορούν να το διαχειριστούν.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω καταλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η Μέτε Μάριτ, αυτή που παντρεύτηκε τον Επέστονα, τον Σαμάνο. Δύσκολα τα πράγματα με την υγεία της κακομοιρούλα πάντως.
1: Τι.
0: Είναι μας χαιρετά, να το πω έτσι. Ετοιμάζεται για το φως.
1: Είναι σε τι εννοείς, φάγαμε πάει από τη ζήλια μας.
0: Είναι σε κακή κατάσταση.
1: Τι έπαθε,
0: έχει
1: από το πολύ σεξ έπαθε.
0: Έχει κάποιο αυτοάνωσο που την έχει τσακίσει και δεν την βλέπω πολύ καλά.
1: Α.
0: Βλέπω το Σαμάνο να γυρνάει σπίτι του. Να γυρνάει στην καλύβα του.
1: Όχι, φαντάσου ο Σαμάνος να έχει δικαιώματα και να λέει δεν φεύγω από το παλάτι, θα είμαι ο διάδοχος.
0: Ανάλογα τώρα τι νομοθεσία. Εντάξει, για παλάτι δεν νομίζω, γιατί την έχουν καθαρέσει. Δεν έχει τίτλο.
1: Α.
0: Είναι επειδή δεν τον παντρευόταν. Επειδή τον παντρεύτηκε, μάλλον. Αλλά δεν θα του αφήσει αυτή κάτι.
1: Τι θα του αφήσει.
0: Κάτι θα
1: φυλάκια
0: του αφήσει.
1: Θα του αφήσει.
0: Σε οικονομίες, κάτι με τις δίνει το παλάτι. Άντρας της είναι, κάτι θα του αφήσει.
1: Να σου πω.
0: Τίτλο όχι, αλλά πεπέ θα του αφήσει.
1: Το παλάτι δεν είχε τρομερές ενστάσεις.
0: Φοβερές ενστάσεις, αλλά είπε αυτή τον αγαπώ, τον θέλω, τον θέλω, δεν άκουγε τίποτα ζω τη ζωή μου. Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω.
1: Φαντάζομαι ότι τι.
0: Εδώ η μάνα του δεν θυμάσαι που τον έβριζε και είπε ότι αυτό είναι ένα κάθαρμα και κοροϊδεύει τις γυναίκες. Μεγάλη επιτυχία γενικά. Ωραίο σόι αυτό. Ωραία οικογένεια.
1: Ναι.
0: Με είχε βγει η μαμά του.
1: Ναι.
0: Μάλλον με τη έδινε μία. Και σου λέει έτσι δεν μου δίνει, σου κάνω εγώ τώρα τη φήμη.
1: Τι.
0: Ξέφτια. Και βγήκε και έλεγε ότι αυτός δεν είναι γιος και είναι απαράδεκτος και δεν βοηθάει τους γονείς του και να μην τον εμπιστεύεστε και είναι απατεώνας η μάνα και το γιο τώρα. Εντάξει, και να μην σου δίνει ρε παιδί μου, θα πεις να τον τσακίσεις έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Mm. Μήπως έχουν ρίξει λίγο βιτριολάκι στο It's the Time. Έτσι το παλάτι για σου λέει, δεν θα μας χαλάσει εδώ πέρα, μας έφερε στον που παίζει με τα δάχτυλα του ποδιού του.
0: Εντάξει, τώρα
1: σε τέτοια μέρη που είναι κυριλέ και έφερε αυτή το Σαμάνο που κάνει τα κόλπα.
0: Πολύ ωραίος είναι ο Σαμάνος, να σου πληροφορώ πάντως.
1: Ναι.
0: Νόστιμος πολύ.
1: Πλημμένος ή άπλητος.
0: Ο κούκλος.
1: Ναι.
0: Ωραίος, ωραίο χρώμα.
1: Δεν θυμάσαι που βγήκε η μάνα του και είπε.
0: Αυτό δεν λέω τώρα.
1: Ναι. Τα χειρότερα. Και. Εντάξει, λίγο ξεφτιλήθρα γενικώς. Για να μην τον εμπιστεύονται οι δικοί του άνθρωποι, παιδιά, κάτι τρέχει όμως. Βέβαια, είχαν βγει και κάποιοι άλλοι και είχαν πει ότι η μάνα κατηγορεί γιατί δεν της έχει δώσει μία.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, τι, θα μπουκώσουν όλα τα στόματα της φαβέλας.
0: Δεν
1: ο Σαμάνος
0: ναι.
1: Από πού είναι, από την Ιγυρία.
0: Νομίζω, ναι.
1: Πουλούσε φίδια, είχε το κοφίνι με τα φίδια. Αυτό που έπαιζε μελόντικα. Πώς το λένε, φλογέρα. Και τα φιδάκια.
0: Αυτό δεν ξέρω πού είναι, αλλά είναι, πάντως είναι μια χαρά νόστιμος είναι. Όχι, καλά, Αμερικάνος, αλλά δεν ξέρω από πού είναι. Αμερικάνος, αμερικανική υπηκότητα έχει, αλλά δεν ξέρω από πού είναι.
1: Mm.
0: Ο Σαμάνος Ντούρεκ Βέρετ. Είναι πνευματικός σύμβουλος. Κάνει σαμανικά.
1: Ναι. Mm. Τι είναι, πνευματικός σύμβουλος.
0: Ναι, μωρέ, τώρα εναλλακτικός και τέτοια πράγματα. Πάντως, πελατεία, φαντάζομαι ότι μετά τη Μέτε Μάρτ θα είχε πολύ. Θα πρέπει, αλλά, και κάτι κρυφοπριγκίπισες να πήγαν από περιέργεια στο Σαμάνο.
1: Mm.
0: Να δούνε τι ρόλο βαράει.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ και τώρα.
0: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, εγώ πάντως κορίτσια δεν θα ήθελα. Εγώ πάντως κορίτσια δεν θα ήθελα, μα δεν θα ήθελα να έχω τη μούρη του πρωθυπουργού. θα προτιμούσα, λέει, να έχω τη μούρη του Καραγκιόζη, του Σπαθάρη, τα φιλιά μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, ο καθένας ό,τι προτιμά.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ridges Casino Mon Parnes και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με το δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Να πούμε ότι ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Σήμερα είναι λίγο πιο δροσερή ημέρα από χθες.
0: Είναι, ναι.
1: Χθες, παιδιά, ήταν. Βέβαια, έχω ανάψει air conditioning.
0: Κι εγώ. Στο αμάξι, ναι. Στο αμάξι εννοώ, στο σπίτι όχι.
1: Καλά, έρχονται παιδιά κάτι λογαριασμοί ρεύματος. Τι είναι αυτό, μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό?
0: Εμένα μου ήταν normal μου ήρθε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Με κεράκι είσαι?
0: Όχι, αλλά μου ήρθε normal. Δεν κοίτα, αφού δεν είναι.
1: Πλυντήριο βάζεις ή όχι
0: βάζω,
1: πολύ συχνά?
0: Πολύ συχνά όχι.
1: Α.
0: Βάζω ένα maximum δύο πλυντήρια τη βδομάδα.
1: Δεν ξέρω, κάτι γίνεται στο δικό μου σπιτικό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Και έχεις ηλιακό, δεν έχεις?
1: Ναι, καλέ.
0: Μαγειρεύετε, δεν μαγειρεύω, τσικαλίζετε κάθε μέρα.
1: Βέβαια.
0: Ο φούρνος.
1: Ο φούρνος. Εμείς δεν πολύ χρησιμοποιούμε φούρνο. Είμαστε, τα τρώμε όλα στον ατμό.
0: Τι να πω. Μαγειρεύεις το μάτι.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα όμως.
1: Ναι.
0: Ρεύμα είναι και αυτό, ρε παιδί μου. Και δεν
1: τόσο πολύ πια.
0: Δεν ανάβετε και ερκοντήσιον.
1: Όχι.
0: Α. Πώς
1: φυσάει μία την άλλη. Προς το παρόν.
0: Τι
1: και όταν
0: πω,
1: θα αρχίσουν να ζεσταίνονται, θα τους πω: κάντε ένα ντουσάκι, κορίτσια, είναι ό,τι καλύτερο. Με τους λογαριασμούς που έχουν έρθει.
0: Σιγά μην βγάλω την μπέμπελη, γιατί δεν έρθει ο λογαριασμός και θα φέρω το πρώτο πληρώσω. Κάτι θα κάνω.
1: Η συγκρού είναι εδώ από κάτω.
0: Θα βρω, θα βρω, θα βρω εγώ την άκρη. Αλλά να κάτσω να σκάσω, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει, δεν παλεύεται.
1: Σωστό.
0: Αλλά είναι δροσερά ακόμα. Πέρυσι νομίζω ότι τέτοια εποχή είχε πολύ περισσότερη ζέστη από ό,τι έχει τώρα. Μου φαίνεται πολύ normal αυτό ο Ιούνιος. Μέχρι τώρα. Να μου πεις 3 του μήνα είναι ακόμα. Κάτσε να δούμε.
1: Να.
0: Τι μας περιμένει.
1: Αχ, τι μας περιμένει.
0: Από πλευράς ζέστης, λέω.
1: Πόσο θα φτάσουμε, τους 50 βαθμούς Κελσίου?
0: Δεν νομίζω, μια χαρά είναι. Άσου να ψηθούν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς είμαστε κουκλάκια.
1: Έχεις έρθει ποτέ στη δουλειά με το μαγιό? Το ερώτημα.
0: Το
1: dress code είναι αν θα πηγαίνουμε στη δουλειά με ολόσωμο ή μπικίνι.
0: Τι εννοεί τη δουλειά, να το βλέπουν οι άλλοι το μαγειό, εννοεί ή από μέσα τα ρούχα?
1: Όλοι έτσι θα είναι. Θα δει τον κύριο Κουρτάκη να έρχεται με το βιλεμπρίκιν, πώς λέγεται η βιλεμπρίκιν, σορτσάκι.
0: Τι είναι το βιλεμπρίκιν?
1: Είναι μια πολύ ωραία μάρκα μαγιό.
0: Α, οκ. Okay. Όχι, εγώ έρθει με μαγιό, αλλά το φοράω μέσα από τα ρούχα για να πηγαίνω μετά για μπάνιο.
1: Δεν σε φαγουρίζει.
0: Όχι.
1: Άπαπα, άσε που μπορεί να αναπτυχθούν απικίες.
0: Σιγά μου ρε πια να αναπτυχθούν παπά απικίες που ήρθα και φόρεσε το μαγιό 2 ώρες και μετά πήγα κατευθείαν και πήγα στη θάλασσα.
1: Ναι, γιατί από τη ζέστη σου λέει
0: σιγά,
1: η απικία παπά είναι έτοιμη.
0: Σιγά τη ζέστη.
1: Βάζει και σημαίνει.
0: Από ερκοντήσιον στο αυτοκίνητο, το ερκοντήσιον στο δόμο. Ποια ζέστη. Δεν προλαβαίνει. Σα τα έχουν παγώσει απικίες. Πρέπει να μπω στη θάλασσα να δροσιστούν.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, πολύ.
0: Θα το κάνω φέτος πάντως πάλι. Θα πηγαίνω για μπανάκι κατευθείαν μετά.
1: Α, κατάλαβα.
0: Έχω οργανωθεί.
1: Κοίτα, δίνεις μεγάλες υποσχέσεις στον εαυτό σου.
0: Να τις δίνω. Τις περισσότερες τις τηρώ.
1: Να.
0: Θα πάω. Θα δοκιμάσω να πάω. Να πηγαίνω μετά. Βρήκα και μια φίλη μου και θα πηγαίνουμε. Θα ξεκολλάει και εκείνη, τελειώνει την ίδια ώρα με μένα και θα συναντιόμαστε στην παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Κατευθείαν. Ποπ!
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα. Λοιπόν.
0: Πάντως γίνεται χαμός στις παραλίες από τώρα τα απογεύματα, παιδιά.
1: Πηγαίνουν, ναι.
0: Ναι, και καθημερινή.
1: Εντάξει, ωραία να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιδιά δεν έχουν σταματήσει στο σχολείο, βέβαια, δίνουν εξετάσεις τώρα.
0: Για πανελλήνιες δίνουν, εντάξει. Και το σχολείο τώρα 15 Ιουνίου, νομίζω τελειώνει, κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πηγαίνουν το απόγευμα. Το σχολείο το μεσημέρι. Εγώ στη δημοτική παραλία τη Γλυφάδα, επειδή περνάω το αυτοκίνητο για να κόψω δρόμο τέλος πάντων και να πάω από σπίτι μου, έχει κόσμο, έχει πολύ κόσμο. Όχι όπως έχει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δεν έχει τόσο, τον Ιούλιο, αλλά έχει κόσμο. Έχουν ξεκινήσει από νωρίς. Από το Μάιο, από το τέλη Μαΐου είχε κόσμο. Που ο καιρός ήταν και λίγο φθινοπορεινός το Μάιο.
1: Ναι.
0: Όλοι πηγαίνουν να κάτσουν εκεί να. Και μπάνιο να μην κάνεις, κάθεσαι εκεί στην άμμο. Είναι πολύ ωραία. Νιώθεις καλοκαίρι.
1: Τέλεια.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Άκου, Κόσμος 938. Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
1: Λοιπόν!
2: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πήγε στο νοσοκομείο από κωλικό νεφρού. Και λέει, δεν έχω ξανά τέτοιο πόνο, παιδιά.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτός ο πόνος. Εγώ όταν είχα πάθει μια φορά στο σπίτι και, ξέρω, και μου είχαν πει ότι μπορείς να πας σε κάποιο φαρμακείο, ναι, που μπορεί να σου κάνουν μια ένεση που σκοπάνε να ηρεμήσεις, και συχαίνω με τις ενέσεις. Μπήκα, μιλάμε, σε λες και μπαίνω στο σαλούν. Μπήκα στο φαρμακείο και είπα, κάνετε ενέσεις. Ήταν η πιο γλυκιά ένεση της ζωής μου. Όλα καλά.
1: Η πιο γλυκιά ένεση.
2: Ναι.
1: Γλυκιά ένεση υπάρχει, γλυκιά ένεση.
2: Υπάρχει, άμα πονάς τόσο πολύ, υπάρχει. Και σε ένα λεπτό, νιώθεις μια ανακούφιση, λες και
1: γλυκιά. Υπάρχει και μια ένεση.
2: Ναι.
1: Που την κάνεις όταν ζαλίσαι πάρα πολύ. Παιδιά, αυτό με τον ήλιγκο. Όσοι έχουν πρόβλημα με τον ήλιγκο, μιλάμε, έχουν θέμα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά να σε πιάσει κρίση λίγκου, εκεί που κάτσει να αρχίζουν να γυρίζουν όλα και να μην μπορεί να πας μισό βήμα, να μην μπορεί να πας στην τουαλέτα κλπ. Και πάλι υπάρχει μια ένεση. Που κάτι γίνεται στο λαβί, δεν ξέρω, κάτι συνέρχεσαι.
2: Ανάλογα τον λόγο όμως του υλικού για οτιδήποτε.
1: Άμα είναι από,
2: από το, τα αυτή, άμα είναι από,
1: από αυχένα ή από το αυτή.
2: Α.
1: Εκεί συνήθως γίνεται που όλα γυρίζουν.
2: Παιδιά, με τον αυχένα εγώ ζωρίστηκα. Εντάξει, δεν γύριζαν τι? Όλα, δεν γύριζαν, αλλά ήμουν λες και ήμουν σε ένα καράβι κάποιες στιγμές μες τη μέρα.
1: Και σου είπαν ότι είναι. Πήγε να το εξετάσει.
2: Πήγα, το έχω κάνει τις εξετάσεις, έχουν πει τα αποτελέσματα, πρέπει να πάω να τα πάρω τώρα.
1: Και τι σου είπαν, άλλα τα.
2: Δεν, όχι καλέ, δεν νομίζω. Δεν μου είπαν. Θα πάω να τα πάρω να
1: α,
2: δω.
1: Δεν σου είπαν από τι είναι.
2: Όχι, δεν βγαίνουν επιτόπιοι εξτάσεις. Τα αποτελέσματα.
1: Α.
2: Έκανε τις εξτάσεις, θα πάω να τις πάρω. Θα πάω μες τη βδομάδα να τις πάρω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχω προλάβει. Να δούμε τι είναι. Αλλά δεν νομίζω. Φαντάζομαι, επειδή είναι και θυμό στο νοσοκομείο, να είχαν κάτι σοβαρό, να μην είχαν πάρει τηλέφωνο μου που είναι ελάτε γρήγορα, σας χάνουμε.
1: Α. Ωραία.
2: Οπότε
1: άμα κάνετε.
2: Τσεκάρι, όλα εντάξει πρέπει να είναι.
1: Οπότε άμα κάνετε τέτοιο και χτυπάνε τα τηλέφωνα, να ξέρετε ότι μπορεί να.
2: Ναι, μπορεί να είναι αυχενικό ρε παιδί, μα αυτό δεν είναι κάτι. Κάτι άλλο να μείνει, κάτι έκανα παντού.
1: Τι παντού?
2: Παντού.
1: Μέχρι το μικρό σου δαχτυλάκι.
2: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου,
1: στο κεφάλι.
2: Γιατί μου γράψει ο νευρολόγος στο κεφάλι. Λέει με την ευκαιρία μου, λέει να κάνουμε και το κεφάλι να δούμε. Είναι στη θέση.
1: Καροτίδες έκανες.
2: Καροτίδες έχω κάνει πέρυσι, να χαρά είμαι, δεν έχω τίποτα.
1: Α. Δεν μου λες, ο κάλος του εγκεφάλου φαίνεται.
2: Ναι, φαίνεται, τώρα θα φανεί έτσι που τον έχω.
1: Α.
2: Πρόπερση που είχα κάνει, δεν φαίνονταν κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει εμφανιστεί. Θα μάθουμε.
1: Εν τω μεταξύ, από μία ηλικία και μετά, παιδιά, όλο και βγάζεις πράγματα, έτσι.
2: Μόνιμα.
1: Ναι.
2: Μόνιμα, κάτι έχεις.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Σου πάνε, δεν μπορεί να έχει πεθάνει από μία ηλικία και μετά.
1: Σωστό.
2: Κάτι έχεις,
1: παιδιά. Γι' αυτό και όλες οι παρείες αρχίζουν. Τι χάπια παίρνετε, πού πονάς. Τι κάνετε αυτό, έχετε φυτικά χάπια για κάτι
2: καταρχήν
1: άλλο.
2: Καταρχήν έχω παρατηρήσει κάτι άλλο. Ξυπνάω το πρωί, έτσι. Παλιά ξύπναγα το πρωί και πεταγόμουν από το κρεβάτι, πέταγα το τέτοιο, έκανα τον καφεδάρα μου, ήμουνα σαν ένα πουλάκι πάνω στο κλαδάκι και τραγουδούσα ωραία τραγούδια και ήμουνα, μιλάμε μέσα στην ενέργεια. Τώρα ξυπνάω, λες και ήμουν από πολύ βαρύ όμως χειρουργείο και ξυπνάω και δεν μπορώ να σουρώ τα πόδια μου μέχρι να πάω στο μπάνιο, αυτό να πλύνω τα δόντια μου, να ρίξω λίγο.
1: Να ρίξει λίγο.
2: Τρόμαξα, Παναγία μου.
1: Τι έπαθες?
2: Ένα καλώδιο μου γαργάλισε το πόδι και φοβήθηκα. Λοιπόν,
1: δηλαδή, τι θα μπορούσε να είναι? Μια σαύρα μέσα στο στούντιο.
2: Τα πάντα μπορούν εσύ. Θα σου πω μετά μια ψαλίδα τι έπαθα. Λοιπόν,
1: μια ψαλίδα.
2: Ναι, ψαλίδα.
1: Τι ψαλίδα? Τι είναι αυτό, ζωάκι?
2: Ναι, παιδί, μαμούνι. Ζωάκι, δεν θέλει να το δει.
1: Γιατί τι έχει, μπορεί, πόσο μεγάλη είναι η ψαλίδα πια.
2: Καταρχήν λέγεται ψαλίδα γιατί σε τσιμπάει, είναι ένα πράγμα στα ψαλίδα. Καλά, πρέπει να τελειώσω τώρα.
1: Στο σπίτι ήρθε αυτή η ψαλίδα.
2: Πού έδε να έρθε.
1: Έχετε, αυτό δεν πάει στα φυτά.
2: Όχι, δεν πάει, μπορεί να μπει και στο σπίτι, ρε παιδί μου, πάει στα φυτά.
1: Ήθελε
2: και
1: να
2: φυτά.
1: Πάρει τη βόλτα του.
2: Δεν ξέρω.
1: Πόσο γάτο, τι φυλάκα είναι.
2: Αυτό ήταν κάτω, ούτε ασχολήθηκε με την ψαλίδα. Κοιμότανε καταρχήν.
1: Α, ωραία. Κάτω. Είναι σε επάλξη, δεν μπορώ να πω φυλάκα.
2: Και μπαίνει ψαλίδα.
1: Ναι.
2: Και λέω Παναγία μου τώρα και συγχαίρομαι να τη σκοτώσω.
1: Είναι Χριστέ μικρό αυτό.
2: Είναι μακρό, ανάλογα. Βγαίνει σε sizes. Έχει small, medium, large και φαντάζομαι και extra large. Και έχει ένα πράγμα σαν ψαλίδι μπροστά, περίπου. Και αυτό τσιμπάει, όχι αστεία.
1: Τι θα πάθεις αν σε τσιμπήσει?
2: Θα πάθουμε ζημιά.
1: Ναι.
2: Θα εξπληγεί. Τι θες να δοκιμάσουμε, να δούμε.
1: Μα μου αρέσει ένα εντομάκι τσιμπάει.
2: Δεν πετάει, ευτυχώς αυτό είναι το καλό του.
1: Α. Έφαγε τσοκάρι στο κεφάλι.
2: Όχι, πήρα το.
1: Τη ΛΑΚ.
2: Όχι την ΛΑΚ, το άλλο.
1: Ναι. Την άκουσε καθόλου, είπα.
2: Ναι. Τι την άκουσε, άρχισε να κάνει να χτυπιέται πέρα δόθε, περίμενα τον απέθαντο είχε.
1: Ναι. Έχουνε παιδιά, η φύση έχει λίγο αγριέψει.
2: Του ήξα κι άλλο. Και μετά, πώς το λένε, μετά τα κακάρωσε. Περίμενα πολλή ώρα, μετά πρέπει να πήρα ένα ρολό χαρτί για να μην το κουμπίσω καν. Mm-hmm. Τη μάζεψα και την πέταξε στα σκουπίδια. Και έριξε και λίγο νεράκι να είναι και πνιγμένη, να είμαι σίγουρη. Και μετά σφουγγάρισα στο σημείο εκεί και πέταξα και τη σφουγγαρίστρα.
1: Η σφουγγαρίστρα τι, δηλαδή.
2: Είχα ρίξει φάρμακα, το κάτω τη σφουγγαρίστρα εννοώ, το αντιλακτικό ρε παιδί μου. Δεν μπορώ, παιδιά.
1: Κάτι όμως δεν έχουν πάθει τα έντομα όλα και δεν ψοφολογάνε εύκολα.
2: Έχουν συνηθίσει από τα χημικά που του ρίχνουμε.
1: Γιατί αυτή που θα έφαγε χημικό πάλι.
2: Παιδί μου, DNA πάει αυτό.
1: Μπορεί να έχει γίνει τζάκι.
2: Όχι, DNA έχει πάει αυτό. Δηλαδή οι προγονείς της έχουν φάει φλιτάρισμα και έχει στο DNA της την πληροφορία ότι εδώ πέρα φλιτάρουν αυτοί. Οπότε βάστα γερά. Δεν θα βλέπεις ότι αφού είναι πιο ανθεκτικά. Τα κουνούπια είναι λίγο σαν αυτόν τον καιρό ακόμα είναι σαν να έχουν ποιοι είναι, σαν πιο μένα. Δεν έχουν αυτή τη δυναμικότητα που είχαν εκείνο το νεύρο. Είναι λίγο.
1: Είναι μετά
2: από χαστούκα δηλαδή και έχει φύγει.
1: Ξέρεις γιατί είναι μετά από διακοπές. Πώς είμαστε εμείς ακοτόπουλα μετά τα τρίμερα. Καταλαβαίνεις. Αυτά βγαίνουν από το χειμώνα τώρα και σιγά σιγά θα πάρουν τα πάνω.
2: Αλλά αυτό έχει κάτι δαγκάνες. Άμα το δεις φωτογραφία, θα χαρίσετε απότομα. Έχει κάτι δαγκάνες.
1: Πού το πήρες καμπάρι, περπατούσε το πάτωμα.
2: Τα ξέρω καλά, ξέρω ότι έχω διαβάσει την ψαλίδα. Έχει δαγκάνες πίσω και τσετσιμπάει.
1: Πού την είδε στο πάτωμα.
2: Ναι, στο πάτωμα. Δεν μετάει, σου λέω.
1: Α, δηλαδή ξαφνικά, εγώ δεν βλέπω καταρχάς μέχρι το πάτωμα.
2: Oh.
1: Έχει καλό, είναι καλό αυτό.
2: Επίσης θα σου πω κάτι άλλο. Όσοι βγάζετε τα παπούτσια στο μπαλκόνι,
1: ναι.
2: Να το πω εγώ αυτό, ναι. Γιατί έτυχε σε μια φίλη μου, όταν είναι να το ξαναβάλετε μετά, την άφτε το μία.
1: Oh,
2: μην
1: πήρε.
2: Έχει φωλιάσει τίποτα μέσα.
1: Α, τι πήρε. Κατσαρίδουλα.
2: Ναι.
1: Ναι. Καθαρό άτομο πρέπει να είναι φίλος, να τα πλένει συχνά τα πόδια της.
2: Οι καθαρίδες δεν πάνε στα βρώμικα, είναι μύθος αυτό. Και στα καθαρά πάνε.
1: Και στα καθαρά πάνε.
2: Βέβαια.
1: Αφού στους υπονόμους δεν τους αρέσει να κατοικοεδρεύουν.
2: Ναι, αλλά και στα καθαρά πάνε.
1: Εκεί δεν κάνουν το real estate τους.
2: Δεν ξέρω, αλλά και στα καθαρά πάνε. Μάλλον εκεί.
3: Υγρασία.
2: Ναι, ναι,
1: έχει υγρασία.
2: Όπου έχει υγρασία. Στο πόδι δεν θα έχει λίγη υγρασία, αν η άλλη έχει παίξει πριν ένα τένις. Είναι ο Φέντερερ. Και έχει παίξει ένα τένις.
1: Έχει τέτοιες φιλενάδες.
2: Έχω μία που παίζει τένις.
1: Μπράβο.
2: Πολύ πλάκα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν πήγε να βάλει τα αθλητικά και να πάει να παίξει τένις και. Άκουσε, την τέλειωσε την κατσαρίδα. Ευτυχώς με κάλτσα. Ευτυχώς. Και άκουσε ένα πρόσεχε σαν να σπάει φιστίκια. Πρέπει να σου το πω. Και λέει, τι είναι αυτό. Και το βγάζει, την έβγαλε. Λέω άλλη φορά να το τεινάζει το πόδι. Εγώ τα τεινάζω πάντα. Τα κλειστά παπούτσια λέμε γιατί στα ανοιχτά φαίνεται.
1: Να.
2: Μην μας βρει καμιά συφορά και συγχαθούμε τη ζωή μας.
1: Φαντάζεσαι να πας να βάλεις παπούτσι.
2: Μπορεί να συμβεί, παιδιά.
1: Και να κάνεις μπαλκόνι. Σκράτς.
2: Ναι, μπορεί να συμβεί.
1: Και το πάθε η φίλη σου, το πάθε.
2: Το πάθε, ναι.
1: Είδε την κατσαρίδα να βγαίνει ή την πάτησε.
2: Την πάτησε με την κάλτσα.
1: Α, τι έπαθε.
2: Άρχισε να γουλιάζει. Έπλυε το πόδι τη μετά με πέταξε την κάλτσα. Την πέταξε. Μετά το πλυντήριο. Την πέταξε. Έβαλε το πόδι τη συνόπρεμα που έχει περάσει. Εντάξει, σε πιάνει ψυχολογικό, δεν έχουν λογική αυτά που κάνει. Αν είναι τόση χαμάρα, θέλει να μπει όλη στον κλίβανο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό έπαθε. Φαντάζομαι τώρα να έχει μια ψαλίδα μέσα στο. Να τσιμπήσει κιόλας. Γιατί η κατσαρίδα δεν τσιμπάει τουλάχιστον. Η ψαλίδα θα γυρίσει και θα σου ρίξει και μια δαγκονιά.
1: Ωραία.
2: Οπότε να προσέχετε τώρα το καλοκαίρι, αν έχετε κλειστά παπούτσια έξω, κάνετε ένα τυναγματάκι πριν.

0: Για πες με το γάτο σου, με το fast food γάτος.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα με την, με την τροφή που του βάζω και δεν ξυπνάω το πρωί. Χάραμα, πέντε ώρα.
0: Ναι. Ενώ στην αρχή είχε τις ενστάσεις του.
1: Δεν είχε τις ενστάσεις του. Δεν ήταν σίγουρος, όχι, δεν είχε μπει στη ρουτίνα ότι όταν τα ακούω αυτό είναι υπέρ τη φαΐ. Τώρα το καινούριο είναι ότι πάει και κάθεται μπροστά από το, από το μηχάνημα και περιμένει. Να παίρνει τροφή. Περιμένει, θα περιμένει σε καμιά ώρα ακόμα. Γιατί του έχω βάλει πρόγραμμα. Αλλά 4 ώρες. 8, 12, 4 και όταν.
0: Α,
1: και
0: για μετά... να κάνει καυσίες.
1: Όχι, okay, για να μην ασχολούμαι με την τροφή. Απλά γεμίζω το τέτοιο το, μια φορά το καπεθήμερο.
0: Γεμίζω το. Ευκολία, παιδιά, αυτό έτσι.
1: Ομορφιά.
0: Και το νεράκι.
1: Το νεράκι το, νεράκι το βάζω με το χέρι, αλλά θέλω να του πάρω τώρα.
0: Συντριβανάκι.
1: Συντριβανάκι να δούμε αν δουλεύει. Ωραία.
0: Τι άλλο θα έχετε, τι άλλο αξεσουάρ.
1: Αυτό
0: πιάνει δηλαδή το άλλο για να ξύνει τα νύχια του.
1: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοιο. Αφού βγαίνει έξω, τι να ξύσει.
0: Α.
1: Δεν έχει να αξίσει.
0: Μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή δεν έχει.
1: Τίποτα. Δέντρα, έξω δέντρα, κήπος, χώμα, πράμα, θάμα, να πάει. Να αξιστεί όσο θέλει.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι.
1: Λοιπόν, λέει,
0: αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λέει Ελένη, κορίτσια μου, γλυκά, αυτό που έπαθα εγώ χθες δεν νομίζω να το έχετε πάθει. Με τσίμπησε σφίκα στο πόδι πάνω από κολλητό παντελόνι που φορούσα.
0: Άμα.
1: Νταούλι το πόδι και σήμερα και φαγούρα. Ανυπομονώ να πάω σπίτι να βάλω πάγο. Πονάει, παιδιά.
0: Καλά, από χθες ή σήμερα θα βάλει πάγο. Θέλει να βάλεις αμμονία.
1: Μάλλον έβαλα αμμονία και σήμερα έγινε.
0: Πονάει αυτό. Αισθάνεσαι σαν κάψιμο, παιδιά. Η σφίγγα δεν υπάρχει, αλλά μέσα από το παντελόνι. Θα ήταν ψηλό το παντελόνι.
1: Πάνω από το παντελόνι, όχι μέσα.
0: Πάνω από το παντελόνι.
1: Πάνω από το κολλητό παντελόνι. Φαντάζε πόσο. Βρέση, Ελένη μου. Δεύτερο δέρμα ήταν το παντελόνι, τόσο κολλητό. Πάντως πλάκα-πλάκα, τσιμπάνε πάνω από τα ρούχα. Εμένα μου έχει τύχει να οδηγώ. Να με κύθυρα. Να οδηγώ ή ήμουν συνοδηγό. Συνοδηγό ήμουν, γιατί αλλιώ θα είχα τρακάρει, θα είχα πέσει από κανένα κρεμόδι πέρα περίπτωση. Άρα αφού επέζησα, είμαι συνοδηγό. Ήμουν συνοδηγό. Και ήρθε η σφίγγα και μπήκε. Είχε κάτσει στην πλάτη του καθίσματο και δεν την είχα δει. Και όπω κάθισα, αυτή φοβήθηκε ότι θα τελειώσω και μου ρίχνει πάνω. Και φοράγα ένα μακό μπλουζάκι. Και μου ρίχνει ένα τσίμημα πάνω από το μπλουζάκι το μακό. Ήθελα να βάλω τα κλάματα τέτοιο.
0: Για πόση ώρα.
1: Τι?
0: Είναι ο πονός.
1: Είναι κανένα δεκάτο, δεκάλεπτο δεκάτο, ναι. Και λέω ότι δεν οδηγούσα.
0: Εν τω μεταξύ, αν είναι και μολυσμένη. Α, καλά.
1: Εντάξει, μπορεί να στα κύθρα μολυσμένο το πουλάκι μου, τίποτα. Αυτό,
0: τι που το πουλάκι σου.
1: Το πέθανε αυτό, πάει. Συντελειάστηκε. Και πήγαμε στο λέω, φαρμακείο. Πάμε φαρμακείο, βάλανε αμμονία κλπ. Και μου λένε καβίστηκα κανένα τεταρτάκι. Μου λένε να σιγουρευτούμε ότι δεν έχετε αλλεργία. Λέω, είχα αλλεργία, τώρα θα γίνει η διπλή. Και φύγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι δύσκολο, ναι.
0: Όπως θυμάμαι παιδιά στη Σκόπελο και καίγαμε καφέ. Καίγαμε καφέ.
1: Ναι, ναι, ναι, στα ταβέρνες.
0: Έχεις δει σφίκα να τρώει κρέας. Τους βάζανε πιατάκι
1: ναι,
0: με κρέας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και ερχότανε και
1: βέβαια.
0: Παιδιά παίρνανε μεζέ. Είναι σοκαριστικό, το σιγένεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή τόσο αηδία.
1: Θέλουνε τέτοιο κρέας ή ζαμπόνα αν έχεις και τέτοια, γι' αυτό ναι. Έρχονται. Οπότε τα βάζουν όλα, τα μαζεύουν σε ένα τραπέζι. Γι' αυτό και βάζουν και καφέ. Μου έχει τύχει και εμένα. Και σε κάνα πιο άλλο νησί είχαν τρελό πρόβλημα. Σκιάθος ήταν. Σε μια ταβέρνα είχαν τεράστιο πρόβλημα. Mm. Και έγανε παντού καφέ και είχαν βάλει και αυτή η μπριζόλα.
0: Εν τω μεταξύ την ακούσα από το γκάμενο καφέ. Έτσι. Κάτι γίνεται. Λίγο σε παίρνει μια ζαλάδα.
1: Ναι, σε παίρνει. Αλλά και αυτές έχουν συνηθίσει και τον καφέ και δεν μασάνε.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ωφεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Αχ, ο Αλεξάνδρου είναι τόσο μα τόσο ερωτευμένο με την Ελληνίδη και μα ανεβάζει ένα βίντεο που τρώει ένα αυγό. Αυτή και λέει, δεν θα φάω το κίτρινο, θα φάω μόνο το άσπρο. Καλέ, τι.
0: Ποια είναι αυτή,
1: η Ελληνίδου. Και είπε αυτό, άμα αρχίσουμε να ανακατεύουμε από τώρα τις γεύσεις, να δούμε τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες και μπορεί να είναι έγκυος, λένε, γράφουν.
0: Α, ποιος το είπε, η Αλεξάνδρου.
1: Αυτός,
0: ο Αλεξάνδρου.
1: Αυτός το είπε. Και είναι πάρα πολύ ερωτευμένη τα σχόλια από κάτω.
0: Τι, διάβασε λίγο.
1: Δεν είναι για να διαβάσω.
0: Α, είναι λίγο ένα ζευγάρι που δεν ξέρω πώς συνεννοούνται. Σήματα μόρς κάνουν. Είναι λίγο, δηλαδή, η αβάσταχτη
1: όχι.
0: Ελαφρότητα του άδειο.
1: Α, μια χαρά συνεννοούνται αυτοί οι δύο. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω πώς συνεννοούνται μαζί τους. Αυτοί οι δύο τέλεια.
0: Και για πες το σου ξέρεις Ελληνίδου.
1: Αχ, ποιο είναι.
0: Καλέ, ποιος είναι
1: αυτό. Αυτό δεν είναι Ελληνίδου.
0: Ποιο είναι το παιδί.
1: Αυτό δεν είναι Ελληνίδου, είναι άλλοι. Αδρομάχοι.
0: Αδρομάχοι.
1: Ναι, κάπως
0: πώς δεν έχουν κατέβει στην πίστα όλες αυτές. Πώς.
2: Κάτι ξέρεις.
0: Κάτι ξέρεις. Κάτι ξέρεις.
1: Αδρομάχοι, καλά σου είπα. Είδες που τα μαθαίνω, καλέ, ποιος είναι αυτός.
0: Ποιοτικά τραγούδια της.
1: Εμένα μου αρέσει το καλέ, ποιος είναι αυτός. Γελάω. ναι. Το κάτι ξέρεις και έβγαλε λέει και νέα επιτυχία το Ιωαννίδου και λέγεται. Γίνεται κάπου, δεν θυμάμαι.
0: Τι να θυμάσαι?
1: Την επιτυχία.
0: Ναι. Είναι για να θυμάσαι.
1: Το κάτι ξέρεις και έχει βγει και μία άλλη λέει, ένα άλλο τραγούδι της Ιωαννίδου που γίνεται κάνει, λέει χαμός.
0: Αυτή έχει κάνει καριέρα με δύο τραγούδια.
1: Μάλλον.
0: Να. Αυτοί οι παιδιά οι σημερινοί στιχουργοί ζορίζονται πολύ για
1: σαφάρι.
0: Σαφάρι.
1: Η νέα επιτυχία λέει λέγεται Σαφάρι και κυκλοφορεί από την Panic Platinum.
0: Μάλιστα. Και δίνεται τίγρης όταν
1: δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι ένα
0: γέννη με τίγρε.
1: Είναι ένα ανεβαστικό λαϊκό τραγούδι λέει.
0: Α, κατάλαβες. Κάτσε, είναι μπαμπακάκια στα αυτιά.
1: Είμαστε και προστίχου. Σαν κανένα κουδάκι. Θα αρέσει τον κόσμο αυτά, ρε παιδί μου, τώρα το καλοκαίρι.
0: Κάνα κουδάκια.
1: Ναι.
0: Βρήκε στοιχούς.
1: Παλεύω, δεν είναι και απλό. Είναι ψεύρετα αυτά τα πράγματα.
0: Για βρες, αν δεν βρίσκεις επειδή είναι καινούριο, βρες το κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει, κάτι
1: ξέρει. Σαφάρι ξέρει, έγραψα. Με έχεις μπερδέψει.
0: Εγώ σε έχω μπερδέψει.
1: Ναι. Θέλω να ακούσω τη νέα επιτυχία.
0: Ναι.
1: Πάντως παίζει παντού στα ραδιόφωνα.
0: Του στοιχή.
1: Ναι.
0: Τα βρήκες?
1: Όχι.
0: Τι να βρεις?
1: Α, σαφάρι.
0: Μέχρι το ChatGPT δεν του θέλει του στίχους.
1: Λοιπόν. Τους βρήκα.
0: Για πες.
1: Περίμενε. Λέει ναι ναι ναι με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
0: Μιλάμε.
1: Και τον έχω πάρει χαμπάρι πως για μένα μπορεί να πεθάνει. Λέει ναι ναι ναι με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Σε άλλο level τη φάση έχει πάρει. Και το βλέπω από πάνω μου δεν ξεκολλάει.
0: Άσχετο. Στο τέλος δεν του έβγαινε του στιχουργού και λέει σιγά εγώ με τέτοια ζέτσα κάτσε τον αζόριστο.
1: Έτσι. Για σένα πάω τέρμα κομμένα τα φρένα. Ότι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ότι θέλω το παίρνω δεν παίζω στη μένα παιχνίδια με σένα. Για σένα πάω τέρμα κομμένα τα φρέμα. Τα φρένα. Ότι ζούμε δεν το ζω με κανένα.
0: Πάρει θα πάρει. Πως για μένα μπορεί να πεθάνει. Λέει ναι. Μέντε είναι πανηγυριώτικο.
1: Ορίστε.
0: Είναι λίγο, ε.
1: Αμέ.
0: Είναι βάλε στο κοφίνι μπάρμπα κανένα φράγκουλο.
1: Ναι, ναι, με γουστάρι και με το σου γουστάρι σου λέω τώρα ο ποιητής τι να βάλω. Με τελειώνει σε Άρη. Να μην βάλω. Να μην βάλω.
0: Ξέρω κάτι. Να μην, ξέρω και κάτι, κυρία, να πω.
1: Να μην βάλω το εύκολο, το Άρη, να βάλω σαφάρι.
0: Δεν θα συζητούσαμε περισσότερο το τραγούδι αν έβαζε το άλλο.
1: Εννοείται. Αλλά δεν κάνει.
0: Δεν κάνει, ε.
1: Ναι. Άκη, υπάρχει ένα τραγούδι άλλο με μια βρισιά.
0: Βρισιά?
1: Ναι, ναι, λέει να το βρω. Όχι,
0: αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι βρισιά.
1: Όχι, Σελήνη, δεν είναι άλλο που λέει κάτι χοντρό. Και είναι μια μαμά. Το είχε γίνει τρέντ και στο τίκη, το ξέρω με μάθο του παιδάκι και το χορεύανε και ξαφνικά λέγε το. Το χει.
0: Παπάρι.
1: Από το τραγούδι αυτό είναι αυτό.
0: Παπάρι.
1: Μάλιστα, ορίστε.
0: Παί, παί ή παπάρι.
1: Το είπε.
0: Τι.
1: Παπάρι.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχουν βρώμικα πράγματα.
1: Ναι, υπάρχουν βρώμικα μυαλά, συμφωνώ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε από τη Ρόδο στη 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Από το ποσό αυτό, τα 87 εκατομμύρια θα προέλθουν από δημόσια χρηματοδότηση, ενισχύοντας σημαντικά έναν από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Παράλληλα, στόχος είναι η επίτευξη μέσης ετήσιας αύξησης της παραγωγής κατά 5% έως το τέλος της δεκαετίας, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Την ανάγκη να αποκτήσει νησιωτικότητα ισχυρότερη θεσμική κατοχήρωση επαναφέρει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι τα νησιά χρειάζονται μόνιμες πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές τους ανάγκες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 400.000 ευρώ για την προμηθειακή εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο, προκειμένου να καλυφθούν με ασφάλεια ανάγκες στέγασης των μαθητών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης της Ακαδημίας. Η χρηματοδότηση προέκυψε μέσα από συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το Δήμο Ρόδου. Ο κ. Παπάς παράλληλα γνωστοποίησε πως εντάχθηκε στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή, μια σημαντική παρέμβαση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παραλίες της χώρας και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης απλής χρήσης αγιαλού και παραλίας και να διασφαλιστεί η ευρύθμη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη μεταβατική περίοδο. Με την αρρύθμιση προβλέπεται ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι επιχειρήσεις και τα σωματεία που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση παραχώρησης, το οποίο ταυτίζεται ή αποτελεί μέρος χώρου που τους είχε ήδη παραχωρηθεί με σύμβαση που έληξε εντός του 2025, θα μπορούν να συνεχίσουν νόμιμα τη δραστηριότητά τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεών τους. Την ανάγκη για έναν σταθερό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, επεσήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη μεταφέρονται στα Δωδεκάνησα, καθώς το νησί δεν λειτουργεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας. Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο βρίσκονται σε ύφεση. Ωστόσο, η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ευνηδίως, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός από τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Αντιμετωπίζουμε το σήμερα και μετά βλέπουμε σημείωσε χαρακτηριστικά. Τονίζοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στα νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα στην υπηρετική χώρα. Αναφερόμενος στη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι η κατάσταση στα νότια Δωδεκάνησα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στα βόρεια Δωδεκάνησα, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως διαχρονικό αγκάθι το κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο διαβατηριακός έλεγχος στο λιμάνι της Ρόδου, επισημένοντας ότι η επίλυσή του αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Την απόφαση της κυβέρνησης για τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο βουλευτής τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικοποιηθεί έλεγχοι και έχουν ληφθεί μέτρα, ώστε οι μετανάστες που φτάνουν στα νησιά να μεταφέρονται ταχύτερα στην υπηρετική Ελλάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Γεγονός που, όπως ανέφερε, αποτελεί αποτέλεσμα της εφαρμογής αυστηρότερων πολιτικών ελέγχου και διαχείρισης του ζητήματος. Αναφερόμενος στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Υψηλάντης σημείωσε ότι δεν πρόκειται για πρωτόγνωρο φαινόμενο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυξημένη καταγράφεται στην παρούσα φάση η προσέλευση επισκεπτών στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, πρόεδρο των καταστηματαρχών της περιοχής, ο οποίος, μιλώντας στο Κόσμος, επισήμανε ότι παρά τη μεγαλύτερη κίνηση, η κατανάλωση εξακολουθεί να μην βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα για τον εμπορικό κόσμο της περιοχής. Όπως ανέφερε, καταγράφεται αυξημένος αριθμός επισκεπτών από την Τουρκία αλλά και από το Ισραήλ, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η τοπική αγορά θα παρουσιάσει περαιτέρω ανάκαμψη κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους επιβάτες των κουραζιερόπλων, σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς επισκέπτονται τη μεσαιωνική πόλη κατά τις πρωινές ώρες, όταν αρκετά καταστήματα δεν έχουν ακόμη ανοίξει. Στη συνέχεια, όπως είπε, οι οργανωμένες εκδρομές τους μεταφέρουν σε άλλες περιοχές του νησιού για περιηγήσει στα αξιοθέατα. Παρ' όλα αυτά, ένα σημαντικό μέρος των επισκεπτών από τα κουραζιερόπλια πραγματοποιεί αγορές και συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Αναφερόμενος στο ζήτημα της αστυνόμευσης, ο κ. Δοντάς υπογράμμισε ότι ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών της περιοχής φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση, καθώς φέτος πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά πεζές περιπολίες εντός των τυχών της μεσαιωνικής πόλης. Αγωγή αποζημίωσης κατά του ελληνικού δημοσίου και του Δημορόδου κατέθεσαν ιδιοκτήτες στην περιοχή του Κορακόνερου, υποστηρίζοντας ότι η περιουσία τους τελεί επί σειρά ετών υποκατάληψη από Ρωμά που διαμένουν στον καταβλισμό της περιοχής. Οι ενάγοντες ζητούν την αποκατάσταση της ζημιάς που, όπως υποστηρίζουν, έχει υποστεί από την αδυναμία αξιοποίησης της ιδιοκτησίας τους και από την παρατεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην έκταση. Με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας εν ώψη της θερινής περίοδου, στα Μαρίτσα της Ρόδου έχουν πλέον εγκατασταθεί τα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor, όπως έκανε γνωστό ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατείου, τα οποία θα αποτελέσουν βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στα Δωδεκάνησα και την ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Τη δέσμευση ότι έχει δρομολογηθεί η δημιουργία γραφείου τεχνικών επιθεωρητών εργασίας στην Δωδεκάνησο με μόνιμες οργανικές θέσεις, έλαβε ο βουλευτής Δωδεκάνησου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, έπειτα από νέα επικοινωνία του με το διοικητή της αρχής κ. Χαράλαμπο Βούρτσι. Σημαντική επιστημονική μερίδα με θέμα τη ΔΕΠΗ και τις εκπαιδευτικές διαδρομές των ατόμων που ζουν με τη συγκεκριμένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στη Ρόδο με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη συνεργασία φορέων της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η μερίδα θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
10: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
9: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
10: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
9: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια!

0: Τι έπαθε, έπιασε καυσία.
1: Και εγώ με λαριλατίν, ταρατάρατι, ταραπαπέ, παρατηρηρή.
0: Πριν από λίγο δεν είπαμε το μεταξύ ότι έχει καλύτερη θερμοκρασία από χθες.
1: Τώρα έχει ιστορική. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός για μία ελιά στην Γλυφάδα, που είναι έξω από μία πολυκατοικία και... Τώρα οι έννοικοι της πολυκατοικίας, κάποιοι, δεν ξέρω ποιος τέλος πάντων, αποφάσισαν ότι είναι πάρα πολύ μπανελιτέ να είναι ελιά.
0: Αχ, που δεν υπάρχει πιο ωραίο δέντρο, παιδιά.
1: Είναι υπέροχο
0: δηλαδή,
1: δέντρο.
0: Δηλαδή, δεν θυμάμαι σε ποιο, από ποιο φυτώριο πλήρωσε κάποιος μία ελιά 200 ετών 2 εκατομμύρια.
1: Είναι πανέμορφο φυτό. Με αυτά τα σύμπο, ασημίχη καταρχήν.
0: 2 εκατομμύρια για μία ελιά.
1: Όχι. Δεν θα δίνα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και είπανε τι θα την κάνουμε την ελιά, δεν είναι σωστό να την βγάλουμε, πώς να της δώσουμε έτσι ένα έτσι γυπτοσκεπάρνικο νεοπλουτίστικο τέτοιο και την κουρέψανε την ελιά σαν μπονσάι.
0: Τι! Σαν μπονσάι!
1: Αν βάλεις, αν γκουγκλάρεις ελιά μπονσάι Γλυφάδα, θα βάλεις τα γέλια. Δηλαδή πόσο νεόπλουτη, πόσο καβαλημένη μπορεί να είναι μερικοί άνθρωποι, είναι τρομερό. Καταστρέψανε αυτό το πανέμορφο δέντρο. Και επειδή είμαι σε μια σελίδα που είναι Γλυφάδα, εκεί το είδα, πρώτο είδα, που το ανάρτησε μια κυρία και είπε, ένα κύριο δεν ξέρω, και είπε, παιδιά, λέει, είναι δυνατόν να μας συμβαίνει αυτό το πράγμα, να ζούμε τέτοια πράγματα, τέτοια νεοπλουτιστικά.
0: Χαλιά, πέρασες, το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, συγγνώμη, έχουν εκπαιδευμένο κόσμο για να κλαδεύει τα δέντρα.
1: Μάλλον αυτό.
0: Ό,τι να είναι, δηλαδή.
1: Αυτός
0: εγώ βλέπω.
1: Ήτανε...
0: Αυτό πρέπει να ήταν από τον Μπαλί.
1: Τι να πω.
0: Το λιγότερο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό ναι.
0: Κρίμα. Και κάνει τόσο καιρό να ξαναβγεί.
1: Του πρέπει να ήταν Κινέζο, μάλλον. Ήταν ένα Κινέζο και λέει: εγώ, παιδιά, ξέρω από μπορζάι. Δώστε μου βεντράκια να σα τα κάνω έτσι. Και την έκανε την ελιά.
0: Πώ. Ψωμί, κελιά και κότσο βασιλιά.
1: Έκανε τραγικό, ήταν τραγικό σου λέω το αποτέλεσμα. Τι να συζητάμε να λέμε. Ήτανε απίστευτο. Αυτά τα νέα της Γλυφάδα. Τι χτίζεται, έχουμε χτίζει. Την έχει μείνει οικόπεδο. Βγήκα περπατήσω χθες.
0: Ναι.
1: Και είπα να ξεπερπατάω. Λιγάκι. Και δεν έχει μείνει οικόπεδο που να μην έχει χτιστεί.
0: Ναι,
1: στη γειτονιά μου τουλάχιστον.
0: Σε όλη την Ελλάδα έτσι αυτό γίνεται.
1: Ναι, είναι τρομερό, παιδιά.
0: Και στα βόρεια το ίδιο.
1: Ναι.
0: Και στα νησιά το ίδιο. Το χειρότερο είναι ότι γίνεται στα νησιά και έχει αλλάξει η φυσιογνωμία.
1: Ναι.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5.
1: Λοιπόν, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντουελ.
0: Αυτό είναι πλουτιδία.
1: Τι είναι, πολύ. Πάρα πολύ.
0: Φραγκουλιδή.
1: Ναι, πάρα πολύ πλούσιο είναι.
0: Και ασχολείται με τεχνολογία, νομίζω.
1: Νομίζω, ναι.
0: Αυτοδημιούργητο ή μαμά μπαμπά πληρώνει.
1: Δεν ξέρω. Δεν ναι. ξέρω, αλλά είναι πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος.
0: Ωραίο ζευγαράκι.
1: Είναι όμορφος όμως, είναι γλυκούλης. Λοιπόν, και πάρει ταξίδι του Μέλιτος στην Τοσκάνη.
0: Α, τι ωραία.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Όπως μ' αρέσει η Τοσκάνη, μ' αρέσουν και τα ελληνόφωνα χωριά επίσης. Καμία σχέση με Τοσκάνη, αλλά γενικά και αυτό είναι πολύ ωραίο μέρος της Ιταλίας.
1: Ναι. Και ανέβασε φωτογραφίες η Αμαλία από το ταξίδι της.
0: Τώρα έχει Ποσειδόνια κάθε μέρα, σούρτα φέρτα, σούρτα φέρτα. Όσοι φίλοι μου εμπλέκονται σε Ποσειδόνια τα έχουν παίξει κάθε μέρα, έχει 5 event.
1: Πόσο κρατάνε αυτά τώρα?
0: Κρατάνε μέχρι την Κυριακή, νομίζω.
1: Εντάξει, τελειώσαμε.
0: Μία εβδομάδα έρχονται οι ξένοι, υποκλίνονται στην ελληνική ναυτιλία κλπ.
1: Λοιπόν, από την άλλη, ο Αλέξης Τσίμπρας συνάντησε την Θεοπούλα από το παραπέντε, την.
0: Ναι, και την έκανε πρώτα σκέφτε.
1: Και χάρη και η Θεοπούλα.
0: Παιδιά, αυτό τι είναι, υπουργό πολιτισμού, συγγνώμη, ή αρχηγό κόμματο.
1: Οι τελευταίε δημοσκοπήσει δείχνει δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Φαντάσου δηλαδή που βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτο κόμμα παλεύει. Σήμερα το πρωί το άκουγα. Τρίτο κόμμα παλεύει η Πασόκ με Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Τι να πω, ρε παιδιά. Ειλικρινά τι να πω.
1: Και θα μπει και ο Σαμαρά τώρα και θα γίνει χαμούλη.
0: Πολλά από το πάζλ.
1: Ναι.
0: Πολλά κομμάτια.
1: Ναι, και θα έχει η Νέα Δημοκρατία πάρα πολλές διαρροές. Όσοι οι περισσότεροι απογοητευμένοι από τη Νέα Δημοκρατία θα πάνε προς Σαμαρά μεριά.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Παλάγια, τι θα κάνουμε.
0: Τι έχεις, παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι κι αλλιώς χρωστάς τώρα, θα χρωστάς και αύριο. Τι σε νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Γιατί αγχώνεσαι.
1: Με νοιάζει.
0: Βεντρή που δεν σου μένει. Δεν
1: σε ποιον χρωστάω. Πες την ώρα να σε ποιον χρωστάω. Τέλος πάντων. Αυτά και από τα πολιτικά. Εντάξει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Το βλέπεις και στα παραθύρια που βγαίνουν και λέει ο καθένας τα δικά του.
0: Να.
1: Είναι όλοι παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Τι έχεις πάθει.
1: Είναι. είναι όλοι τόσο φω. Δηλαδή μπορεί κάποιος,
0: είναι σαν... Νομίζω ότι από όλα τα κόμματα είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Είναι λίγο όπως στο πέμπτο συννεφάκι δεξιά.
1: Ναι, ναι. Και μπορεί μέσα στις 10 κουβέντες που λένε να λέει και μια αλήθεια, και χάνεται μέσα η μία αλήθεια μέσα στα 9 ψέματα που έχει ακούσει.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Επίσης έχουμε και τηλέφωνο, έτσι, 2-11-10-80-880. Τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε μηνύματα όπου κι αν είσαστε. Λοιπόν,
1: πήγε ο Γιώργος και είπε: η παιδιά λέει, έκανε μια εξομολόγηση ο Νέργη. Είπε: παιδιά, είμαι, λέει, σε μια πρωτοφανή θέση βρίσκομαι.
0: Ναι.
1: Όπου οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να είμαι εκτός τηλεόρασης του χρόνου. Oh.
0: Γιατί?
1: Δεν έχω καταλάβει κι εγώ γιατί.
0: Ο Αντένας νούμερο 1 τον θέλει.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Άντε να μπούμε. Λοιπόν, μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security. Προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και το server. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr. Κάθετος business, ή μπορείς να περάσεις από ένα κατάστημα της Vodafone.

0: Γυαλία, κουβαδάκι, κοκτέιλάκι, ωραίο γυαλί, πεταλούδα, η μαργαριτούλα,
1: κεφτεδάκι, τυροπιτάκι.
2: Εκεί το νου σου εσύ, στο παγάκι.
1: Θα παρεκκλήσει. Λιωμένη, λιωμένη καρεκλίτσα. Λιωμένη, λέω. Ανοιγόμενη καρεκλίτσα.
0: Πλοίων.
1: Τραπεζάκι, ψυγιάκι.
2: Έλα μωρέ τώρα, γυφτιλίκι το έκανε. Τι κουρτάκι, Γιάννης Κουρτάκης.
1: Και κουρτάκι.
2: Ρετσίνα κουρτάκι, κάθε μέρα γιορτή. Το αλκοόλ κάτω από τον ήλιο είναι.
1: Μα κοκτέιλ δεν μας είπες πριν ένα λεπτό.
2: Ναι, ελαφρύ, ελαφρύ.
1: Και το κουρτέιλ και το.
2: Πώς το λένε, πώς λέγονται τα κοκτέιλ χωρίς.
1: Μοκτέιλ.
2: Ναι, μοκτέιλ. Αυτό, τέτοιο κοκτέιλ.
1: Σιγά μην πιω, πώς το λένε, χυμό, το πληρώσω χρυσό σα κοκτέιλ. Και δεν πάει μια πορτοκαλάδα, να τη βάλω και δύο πάγια.
2: Έλα
1: και
2: τώρα. Ναι. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Ζήσε το μύθο σου στην παραλία.
1: Α, σε μα
2: ζήσε εδώ, είναι υποτιθέμενο.
1: Η μόδα είναι να βάζουν στο νερό διάφορα μόνε του τώρα αυτέ.
2: Α, μ' αρέσει.
1: Χορταρικά.
2: Α, ναι, γιατί, τέτοια... γιατί εσύ που δεν πίνει νερό.
1: Πίνω πλέον νερό.
2: Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Βάζει τζίντζερ.
1: Ήου, το μεταξύ, μια ιδέα είναι το τζίντζερ.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Τζίντζερ, φέτες λεμόνι, πορτοκάλι, βασιλικό.
1: Ναι, και κολυμπών όλα αυτά μέσα λες και είναι του.
2: Έλα μωρέ, και εσύ πια.
1: Λες και είναι τ' άντερα του αλουνού του καλλιτέχνη.
2: Του Damien Hirst.
1: Λες και είναι του Hirst. Βλέπεις το μπουκάλι, το έχουν διαφανό και βλέπεις μέσα και η άλλη έχει κόψει αγγούρι και έχουν φύγει τα σπόρια του αγγουριού και έχει γίνει αυτό το πράγμα μια πρασινάδα, μια ιδία. Λοιπόν, τέλο πάντων, μπορεί βέβαια να είναι υγιεινό, αλλά λέω τώρα πώ φαίνεται. Άμα είναι το τέτοιο διάφανο, το μπουκάλι.
2: Να.
1: Λοιπόν, η Σάλμα Χάγεκ είχε πάει στο Λεγόγκα Ρούση. Να δει.
2: Φορώντα Γκουτσί.
1: Φορώντα μια δερμάτινη βερμούδα.
2: Τι πιανού οίκου
1: είναι. Δεν, δεν ξέρουμε.
2: Ο Αντρούλη, ο πεινό κάθε μέρα. Και πεινό και διψό.
1: Και ένα ντεκολτέ από εδώ. Ρε, παιδί μου,
2: εντάξει, έτσι τον κρατάει τον πεινό.
1: Πήγε να δει, βρε κουκλίτσα μου, και εσύ πια. Πρέπει να βλέπουμε εκεί πέρα τον κουμπαρά.
2: Αυτά τα με ουμούδια.
1: Εντάξει, δεν είναι
2: που
1: ωραίο
2: είναι,
1: τώρα.
2: Ξέρει τι είναι, τι ρίχνει ο πεινό κάθε μέρα εκεί.
1: Εντάξει, πήγε τώρα να δει ο Λάγκαρο. Βάλε εκεί ένα μακό και ξεμπέρδευε, μου έχει βάλει εκεί και
2: είναι. Αυτό πούλησε, παιδί μου. Τι πούλησε στον ανθρωπάκο.
1: Εντάξει.
2: Τον έχει δει τον άντρα τη. Τον έχει δει τον άντρα τη.
1: Ναι.
2: Τι εντύπωση έχει.
1: Παππούδι είναι, τι εντύπωση.
2: Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο.
1: Παππουδέλη είναι.
2: Φαίνεται παππουδέλη.
1: Αν ήταν ο πινεό και τέλο στον δρόμο, θα του δίνει μια καρέκλα να κάτσει. Τώρα άστο. Θα του λέγε περιμένετε να σφέρω και λίγο νεράκι γιατί σε έχει πιάξει και ο ήλιο.
2: Δεν είναι
1: ο
2: τόσο μεγάλο.
1: Ο νονό θα του λέει.
2: Ο Αρνό είναι μεγαλύτερο από τον πινό.
1: Καλά τώρα, θα πούμε ποιο είναι πιο γεροξεκούτη. Αυτό είναι παππουδέλη πάντω.
2: Σε πληροφορώ ο Αρνό τα έχει 400 και είναι. Πενινταράκι, πενινταράκι μαζεύει.
1: Αλλά βλέπω ότι είναι με το. Πάντως έχει αφήσει μερικά μαλλιά λευκά
2: η Σάλμα Χάγεκ.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραία, σε πληροφορώ.
2: Ναι.
1: Δείχνει πολύ φυσικό.
2: Τι είναι ωραία,
1: δηλαδή.
2: Συγγνώμη, το μαλλί αυτή είχε ένα μαλλί τσουτσούδικο.
1: Τι είναι το τσουτσούδικο.
2: Δηλαδή λίγο σεξουλιάρικο, λίγο.
1: Είναι, μακρύ, είναι μέχρι του ώμου το μαλλί και είναι αυτό το σπαστό που ήταν πριν το φυσικό τη. Είναι καστανό.
2: Δεν είναι καλό, βρε Σάλμα μου. Τέτοιο αγώνα έκανε να πάρει το.
1: Και βλέπω μερικέ πολύ λίγε τετρικούλε λευκέ. Που είναι πάρα πολύ ωραίες, σε πληροφορώ.
2: Το έχουμε ξαναπεί. Να είσαι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου και να σε λένε πεινό.
1: Εντάξει, στα ελληνικά
2: φαίνεται. Θα παντρευόσουν έναν πεινό.
1: Άμα ήταν μαμάρες σαν άντρας, ναι.

0: Μάρις όχι.
1: Και σε λέγανε Έλενα Πινό.
0: Ας με λέγανε, το θέμα είναι να διαπεινούσα.
1: Καλύτερα πάλι, βέβαια δεν... το Πινό από το Διψιό.
0: Δεν το συζητώ. Ε? Ο Κίανου Ρίβς από την άλλη δεν έχει μάτια για άλλη. Κοιτάζει τη σύντροφό του στα μάτια.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Μήπως
0: κοιτάει. Εικαστικός τον... Αλεξάνδρα Γκραντ.
1: Ναι, εμένα γιατί μου φαίνεται αυτός ο γάμος λίγο fake.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ναι, καλά.
0: Να σου πω κάτι, νομίζω ότι είναι fake, γιατί αυτή η γυναίκα δεν έχει κάνει τίποτα στον πρόσωπό της. Όλες την άλλη στην ηλικία της έχουν κάνει τα πάντα και φαίνονται 400 χρόνια νεότερες και νομίζω ότι είναι fake ο γάμος.
1: Πόσο χρόνο είναι, αυτή... είναι μεγαλύτερη από εκείνο?
0: Δεν νομίζω.
1: Α, όχι.
0: Όχι, δεν είναι μεγαλύτερη. Απλά φαίνεται. Απλά δεν έχει κάνει τίποτα στη μούρη της.
1: Ναι, δεν είναι μόνο, είναι και λίγο απεριποίητη.
0: Δεν είναι απεριποίητη, μια
1: δεν
0: χαρά.
1: Δεν πάει κομμωτήριο, το κόβει το μαλλί.
0: 53 είναι η γυναίκα.
1: Και αυτός.
0: Αυτός, θα σου πω
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι πιο μεγάλος. Πιο μεγάλος, μάλλον. Δεν τη φαίνεται, παιδιά, 53.
0: Ναι, γιατί δεν κάνει, κάνει τίποτα. Γιατί όταν δεν κάνει τίποτα έτσι.
1: Είναι ωραίο.
0: Ναι, δεν κάνει πλαστική. Κάνω όλη πλαστική. 61 αυτό.
1: Α.
0: Αυτό είναι. Να, που με ρώταγε ο ακροατής. Θα ήθελα να ήμουν αυτή για να είμαι με τον Κίανου Ρίβς ή η Αλεξάνδρα Γκραντ.
1: Να.
0: Πώς τη λένε.
1: Λοιπόν.
0: Που να μην έχω κάνει ούτε μία πλαστική και να είμαι η φυσική εμφάνιση των 53 ετών και να με κοιτάει
1: και
0: ο Κίανου Ρίβς τα μάτια, ρε παιδιά.
1: Κοίτανε, είναι χρόνια μαζί.
0: Είναι 4 χρόνια σίγουρα είναι.
1: Α, μόνο 4.
0: Για λίγα σου φαίνονται.
1: Και πριν τα 4.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα άλλα 54 που ήτο.
0: Δεν ξέρω. Είναι πολλά χρόνια. Είναι 4 χρόνια μαζί. Είναι...
1: Μήπως είναι η καλύτερη του φίδι.
0: Όχι. Απλά αυτός γενικά είναι πολύ διακριτικός. Δηλαδή δεν είχαμε γνωρίσει. Και αν φαντάζομαι ότι δεν θα έβγαζε τη δημοσιότητα καμία.
1: Τσούρδο.
0: Καμία γυναίκα, εάν δεν ήταν σίγουρος ότι θέλει να ζήσει τη ζωή της μαζί. Είναι ότι είναι σοβαρή σχέση, τέλος πάντων.
1: Άντρα θα έβγαζε.
0: Δεν ξέρω.
1: Μα.
0: Δεν νομίζω να είναι γκέι, αλλά και να είναι, κανένα πρόβλημα. Ας ήμουν η Αλεξάνδρα Γκραντ να τον βλέπω να κοιμάται το βράδυ δίπλα μου.
1: Καλά, έτσι και ήταν. Σε βλέπω. Όχι, να μην κλείνει μάτι.
0: Κάτσε, η Πεντέλοπε Κρούς θα θέλω να είμαι, να έχω τον Μπαρδέμ. Μπερδεύτηκα. Προτιμώ τον
1: Μπαρδέμ. Ποιο θέλει, να σου πω κάτι.
0: Έχω μπερδευτεί με αυτού του δύο.
1: Είσαι ανάμεσα στου δύο.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ δεν έχουν καμία ιδιότητα. Δεν έχουν καμία ομοιότητα.
0: Όχι, δεν έχουν.
1: Με τον
0: όχι, δεν έχουν. Αλλά είμαι ανάμεσα στου δύο. Νομίζω όμω ότι καταλήγω Μπαρδέμ.
1: Αυτό δεν έχει μια μπρουταλιά. Δεν έχει λίγο είμαι Ισπανός βλάχος. Δεν έχει λίγο την ξύνω τη μύτη μου. Όχι.
0: Όχι, δεν μου φαίνεται εμένα έτσι. Μπρουταλιά έχει.
1: Ναι.
0: Άρα και ο Κίανου Ρίβς έχει μια μπρουταλιά, αλλά είναι λίγο πιο κλαπτισμένη.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τον έχεις δει, στις ταινίες δράσης.
1: Ναι, σιγά μου τώρα.
0: Πώς λένε ταινίες αυτή που είναι τρεις τριλογοί Κωνσταντέ, πώς λέγεται. Έλα τώρα, πέλα. Έγινε τρεις ταινίες δράσης, παιδιά, που είναι θεός.
1: Ναι.
0: Ρίχνει ξύλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τις έχεις δει?
1: Όχι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίες. Είναι τρεις ταινίες. Τρεις ταινίες δράσεις με τον Κίανου Ρίβς, οι οποίες έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Δεν λέμε το Matrix τώρα που ήταν νέος, λέμε τώρα που είναι μεγαλύτερος. Πάρα πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Είναι τόσο όσο αρσενικό στις ταινίες αυτές. Αφού ρίχνει ξύλο, λέω, σκοτώνει κόσμο.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά.
0: John Wick, μπράβο. John Wick. Με μηχανή αυτά. Έχει μια σκηνή που είναι με μηχανή αυτό. Και οι άλλοι κακοποιούν και αυτοί με μηχανή. Και ρίχνουν ξυλιές πάνω στη μηχανή. Εντάξει, σίγουρα έχει τα Σκαντέρ, μην τρελαθούμε. Αλλά πολύ ωραία γυρίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράψτες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Τι να το πάμε, μωρό μου, φύγαμε. Πού προέκυψε η Βύση, το λέει.
7: Ναι, λέει, πάμε, μωρό μου, φύγαμε.
6: Σε ποιο από όλα τα μωράθη? Στο αυγού.
7: Μάλλον.
6: Μάλιστα.
7: Και ρε, έχουμε να ακούσουμε κάτι κομμένικο για τη Βύση.
6: Τώρα περνάει ωραία γενικώς.
7: Ναι.
6: Άρα δεν την ενδιαφέρει το θέμα.
7: Μου έχει λείψει που είχαμε τη Βύση με τον έναν και με τον άλλον όμως. Ήταν ωραία.
6: Ναι. Εμένα μου έχει λείψει μια συναυλία της Ανασβήσης. Να πάμε να χτυπηθούμε σαν τους φραπέδες.
7: Εμένα ένα καλό τραγούδι μου έχει λείψει της Ανασβήσης.
6: Έλα, έλα.
7: Ένα τραγούδι.
6: Πίσω από την κλάστρα.
7: Ένα τραγούδι που να μείνει, ρε παιδί μου τώρα. Τύπου. Δεν θέλω να ξέρεις. Δεν είναι όλα να αργώ.
6: Δεν μπορώ να χτυπηθώ, να πονέσω, να πάρω.
7: Δεν είπα να αργώ. Να έχει μια αυτή, ρε παιδί μου τώρα, πίσω από την κλάστρα με το Γιασεμί. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Η Μαρία Βαραντούρη θα τραγουδήσει, λέει, την πολιτεία του Πλάτωνα με τέχνο μουσική.
6: Παρντών.
7: Όπως τα λέω.
6: Ναι.
7: Μπράβο της, γιατί μπορεί να επανεφευρίσκει τον εαυτό της η Μαρία Βαραντούρη.
6: Μαζί με το τεκνό μου.
7: Ποιο τεκνό μου?
6: Μαζί το τεκνό μου.
7: Το ξέρεις ότι τέκνο, δηλαδή... κοροϊδεύαμε το Σαφάρι, σαρώνει σε Spotify, YouTube και Shazam γίνεται χαμός.
6: Για να δεις ότι...
7: Και είναι... Ήμιζα, για να δεις δηλαδή...
6: Και ότι... Ήμιζα.
7: Ναι.
6: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, στα κλαμπ? Καλά, εκεί είναι όλοι φτιαγμένοι.
7: Δεν είναι φτιαγμένοι, ξεφτιαγμένοι, μια χαρά σου λέει.
6: Ναι.
7: Σαφάρι και παπάρι και γίνεται χαμός, λέει.
6: Παπάρι.
7: Αυτό που.
6: Αυτό είναι το σαφάρι. Το παπάρι είναι το δικό τη.
7: Ναι.
6: Δεν είναι άλλου νου το παπάρι. Άλλο τραγούδι είναι το παπάρι.
7: Άλλο είναι.
6: Ναι.
7: Το σαφάρι πάντως είναι που σαρώνει.
6: Το παπάρι τι κάνει?
7: Ή το παπάρι σαρώνει, μπερδεύτηκα τώρα. Λοιπόν, το σαφάρι πάντως σαρώνει στο YouTube, στο Spotify και το Shazam. Τώρα το παπάρι το άλλο δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα του σαρώνει.
6: Μα είναι δυνατόν να υπάρχει ένα τραγούδι που να λέει παπάρι?
7: Ναι, γιατί να μην υπάρχει?
8: Δεν είναι ελληνικό.
6: Δεν είναι ελληνικό?
7: Όχι.
6: Α, είναι ξένο.
7: Είναι
6: και το
7: ξένο.
6: Πήραμε. Ναι, αλλά δεν κάναμε συνειρμούς εμείς ότι πώς θα τα βγάλουμε αυτή τη λέξη, ας πούμε, σε ελληνική δισκογραφία. Λέω εγώ. Όχι, ε.
7: Δεν νομίζω, όχι.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, ο καιρός είναι για ουζάκι, καλαμαράκι, κουβεντούλα, θάψιμο με τους φίλους και άντε για και φιλιά στο σπίτι.
7: Είναι,
6: και επίσης,
7: ναι.
6: Και μεσίτα, έξυπνη σίτα για το βράδυ. Η έξυπνη σίτα είναι αυτή που κολλάει με το.
7: Τι έκανες με τη σίτα, έβαλε σίτες?
6: Όχι, δεν μπορεί να έχω προλάβει. Πρέπει να βάλω γιατί δεν μας βλέπω καλά.
7: Η έξυπνη σίτα είναι αυτή που κλείνει. Κάνει με ένα μαγαζί σαν κουρτίνα. Για ένα κλακ.
6: Πόπο.
7: Θυμάσαι τι είχε γίνει
6: κάτι
7: με αυτή τη διαφήμιση?
6: Χωριά, κάτι χωριά μου θυμίζει αυτό.
7: Γιατί, μωρέ, πολύ ωραία είναι. Άμα δεν έχεις λεφτά να βάλεις σίτα, βάζεις την έξυπνη σίτα και το λύνεις. Θυμάσαι παλιά στα χωριά που
6: εσύ είχαν... έχεις βάλει έξυπνη σίτα?
7: Όχι, δεν έχω σίτες εγώ στην Γλυφάδα. Καθόλου.
6: Α, ναι.
7: Στα κύθρα έχω, ναι.
6: Και τι, δεν μπαίνει κουνουπάκι?
7: Όχι, δεν έχω.
6: Βάζει τον ανεμιστήρα οροφή. Άμα τα παίρνει και τα σηκώνει, πού να μπουν?
7: Στο σαλόνι που κάθομαι και δεν έχουμε ανεμιστήρα. Δεν έχουμε κουνούπια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα έρθει ένα κουνούπι και με τσιμπήσει, είναι το γεγονός του καλοκαιριού.
6: Και το βράδυ έχεις ανοιχτά τα τζάμια πριν κοιμηθείς, ας πούμε, ενώ βλέπεις τηλεόραση. Ε?
7: Ναι.
6: Δεν φοβάσαι, μην μπει κανένα υπτάμενο
7: μέσα? Δεν έχω
6: μέσα.
7: Τα τζάμια σου, λέω, το μπατζούρι έχω κλειστό.
6: Έτσι δεν παίρνει αέρα, μωρέ.
7: Δεν παίρνω αέρα, μετά μια χαρά μου φτάνει. Άμα δεν μου φτάνει ο αέρα, ανοίγω τον ανεμιστήρα. Δεν έχουμε πάντως. Γενικά στην περιοχή τη δική μου, στην γειτονιά τη δική μου, δεν έχουμε κουνούπια.
6: Έχετε μόνο ψαλίδια.
7: Μόνο ψαλίδες έχουμε.
6: Ψαλίδες.
7: Καλά, μία είδαμε και μία. Έχω δει μέσα.
6: Καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, είδες μία. Δεν έχει φίλες. Δεν έχει οικογένεια.
7: Ναι.
6: Δεν έχει μαμά, μπαμπά, άντρα.
7: Εντάξει, μπορεί να του έχει αλλού. Να μπει και για κοινή, γιατί δεν μου έχει, δεν έχω ξαναδεί. Όπως και η Κατσαρίδα, επειδή με ότι δεν έχει παιδιά και
6: έχει,
7: οικογένεια.
6: Μία βλέπει. Μία βγαίνει, μία είναι η πιο εργατική, βγαίνει και φέρνει πράγματα. Οι άλλες είναι.
7: Δεν έχω δει και το οικογενειακό του δέντρο. Δεν τις έχω δει. Έχω δει μία όπου κάθε φορά. Ένα ζουζούνι τη φορά βλέπω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι.
6: Στην Κάριστο είχα δει μία Κατσαρίδα στο μπάνιο το βράδυ. Και είχα πάθει σοκ και είχα πάρει ό,τι σπρέι υπάρχει από τη ΛΑΚ μέχρι το φλιτάρισμα και να τις ρίχνω και να μην παθαίνει τίποτα. Να είναι, μιλάμε, ολοζώντα, δηλαδή, τίναξε μαλλί
7: νησί,
6: και συνέχισε τη βόλτα.
7: Και στο νησί γίνεται χαμός.
6: Και μετά άρχισε να της πετάω πράγματα.
7: Και λογάκια της Παναγίας έχει εκεί πέρα, κρύδες.
6: Έλα μωρέ, τι πειράζει. Εγώ είμαι στη Μύκονο τώρα,
7: σου
6: έβλεπα
7: αυτό,
6: μια σαβρίτσα.
7: Σαν τσιμπάει αυτό.
6: Μια σαβρίτσα έβλεπα που
7: περιφέρονταν. Σαβρίτσα δεν με ενοχλεί, εντάξει.
6: Μεγάλη.
7: Ναι, ούτε αυτή με ενοχλεί, πάνω μου μην έρθει. Αλλά δεν τη σκοτώνω τη σαβρίτσα. Το αλογάκι το κάνω εγώ.
6: Τι?
7: Ψητό.
6: Έλα, ντροπή.
7: Χαλιά. Γιατί?
6: Αφού είναι το αλογάκι της Παναγίτσας.
7: Δεν ξέρω, η Παναγίτσα δεν δαγκώνει, το αλογάκι δαγκώνει. Και είναι και ένα άλλο, το έχω ξαναπεί, είναι ένα άλλο. Είναι ένα άλλο ζουζούνι στα κύθυρα που το λένε συγχαρικολόγο. Όπου υποτίθεται ότι όταν έρχεται αυτό στην αυλή σου ή στον κήπο σου ή κοντά σου, θα έχει καλά νέα. Συγχαρίκια, αυτό το λένε συγχαρικολόγο. Το οποίο είναι ένα πλάσμα. Δεν ξέρω. Έχει ένα σώμα σαν το σώμα του είναι. Πώς να το πω τώρα. Πώς είναι το καλαμαράκι το τηγανιτό που έχει σώμα και κάνει ένα.
6: Έτσι, δεν κάνει σώμα.
7: Δεν είναι λίγο λιπαρό. Πώς να το πω.
6: Ναι.
7: Έτσι είναι αυτό, απλά μικρό.
6: Ναι.
7: Πολύ μικρό.
6: Ναι.
7: Έχει, από πίσω έχει ένα πισινό που πετάει ο πισινός του. Πετάει, έχει ένα.
6: Ψιλοκόλικο.
7: Σαν να
6: δηλαδή
7: του έχουν βάλει στο πισινό μια σκούπα, είναι ένα τέτοιο πράγμα. Και τα φτερά του είναι πάρα πολύ κοντά και πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Ένα πολύ περίεργο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο εντομάκι.
6: Αυτό πρέπει μόνο στα κύθρα να υπάρχει.
7: Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα αλλού. Το οποίο.
6: Έχει πολλά τέτοια.
7: Έχει μόλικα. Αλλά επειδή αυτά πετάνε απλά, δεν έρχονται πάνω σου. Εντάξει, δεν είναι για πάνω σου. Αλλά και επειδή το έχω συνδέσει με κάτι καλό, δεν το πειράζω. Αλλά δεν τσαμπουκαλεύεται, δεν έρχεται κοντά να φοβηθώ. Άμα πει δηλαδή στο υπνοδωμάτιό μου, θα ανοίξω τα παράθυρα. Δεν κοιμάμαι, δεν βγει αυτό έξω. Θα ανοίξω τα παράθυρά μου και είναι και ένα άλλο που το έχουμε ξαναπεί που είναι μία μέλισσα που κουβαλάει δύο βαλίτσες. Το έχει δει αυτό που έχει δύο πράγματα και κρέμονται από κάτω.
6: Ναι.
7: Και αυτό είναι ένα περίεργο.
6: Όντως, τι κρέμεται?
7: Τι χάτι του κρέμεται αυτού, δεν ξέρω τι. Δύο κιόλας. Μήπως τα έχει.
6: Τώρα κάτι σκέφτομαι. Στο δύο τι κρέμεται? Ναι, είναι.
7: Τι ζώο είναι αυτό?
6: Είναι σαν να είναι φορτωμένο με ψώνια.
7: Ναι.
6: Είναι
7: αειδιαστικό. Και μετά είναι και ο μπάμπουρας.
6: Αυτό άμα σε δαγκώσει, αυτή με τα δύο σακούλια.
7: Δεν το ξέρω, δεν με έχει δαγκώσει ποτέ, αλλά το βλέπω επικίνδυνο αυτό με τα σακούλια.
6: Ναι, είναι με επιθετική, με εμφόρικο.
7: Και ο μπάμπουρας είναι, άστο να πάει στην ευχή.
6: Τι είναι ο μπάμπουρας?
7: Ένα που είναι σαν μέλισσα,
6: ναι,
7: αλλά είναι στρογγυλό και σκούρο.
6: Αυτό δεν έχει τα μπαλάκια.
7: Δεν έχει μπαλάκια αυτό. Αυτό πάει μόνο του. Δεν έχει ψώνια.
6: Είναι Louis Vuitton,
7: και είναι, και είναι και αυτό άμα σε τσιμπήσει ο μπάμπουρας, έχει φύγει νοσοκομείο. Πόνο. Έχει δηλαδή διάφορα υπτάμενα περίεργα. Αλλά είσαι στην εξοχή, τι περιμένεις? Μακριά από φίδια τουλάχιστον και σκορπιού. Και σκορπιό. Δεν έχω. Και σκορπιό. Έχει σκορπιού.
6: Πού έχει τα κύθυρα?
7: Έχει τύχει να δω ένα σκορπιουδάκι.
6: Πώς να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ δεν βλέπεις την τύφλα σου, μπορείς να μου πεις πώς τα βλέπεις αυτά?
7: Άκουγα στα κύθυρα πριν κοιμηθώ.
6: Ναι. Ψάχνεις το πάτωμα.
7: Καταρχήν κλείνω παράθυρα, αφήνω σίτα. Και φέρνω μία γύρα όλο το σπίτι με ένα τέτοιο φλιτ στο χέρι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ και να μου να υπάρχει κάτι μέσα. Βέβαια έχω ξυπνήσει και με έχουν περπατήσει πράγματα.
6: Μάλιστα. Κατάλαβα.
7: Αλλά εντάξει, πάει, έφυγε, τελειώσαμε. Αυτά.

0: Γράφουν αβέρτα παιδιά, μοιράζουν κλήσεις. Μας γράψαν εδώ πέρα παρακατούλια απ' έξω. Εντάξει, το μεταξύ, τόσο, το έχουμε ξαναπεί, έχει τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ, αλλά έπεσε κλήση. Έπεσε κλήση, τι έγινε, τι έπαφες, τι σε βρήκε.
1: Κλήση από το Δήμο Καλυθέας. Αλλά ο καλός ο δήμαρχος κάτι θα κάνει. Μια και είμαστε εργαζόμενοι και δεν έχει εδώ πέρα που το αμάξι βάλει.
0: Πρέπει να τον βγάλουμε στη γραμμή να λείψουμε λιγάκι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όχι, δεν είναι, παιδιά. Είναι κάποιες περιοχές που έχουν πρόβλημα. Κανένας δεν θέλει να τα βάζει τα αυτοκίνητα αυτό. Αλλά άμα έρχεσαι, άμα τύχει και σου τύχει μία στραβή στον δρόμο και αναγκαστικά για να μην.
0: Καθυστερήσεις, ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, θυμάστε τον τύπο, τον Jake Lord που έπαιξε στα ανεμοδερμένα ύψη.
1: Ομορφουλικό, ομορφουλικό.
0: Τα καινούρια τελευταία. Τα τελευταία ανεμοδερμένα ύψη, όχι τα παλιά. Έτσι, λοιπόν. Είναι το νέο αγόρι της Ανέλ.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα έχει και με την. Πες την, ναι. Αχ, βοηθήστε με σήμερα, δεν μπορώ. Με την Kardashian, το μοντέλο.
1: Πολύ όμορφο, είδα το διαφημιστικό.
0: Είναι 5 μέτρα ο τύπος, έτσι.
1: Τόσο ψηλό.
0: Ναι, είναι που επειδή είδα την ταινία, τα ανεμοδερμένα ύψη. Είναι τεράστιος, βέβαια.
1: Τεράστιος κι εσύ.
0: Είναι τεράστιος. Είναι πάρα πολύ μεγαλός όμως. Και μάλλον τον διάλεξαν γι' αυτό, γιατί ο Heathcliff, τον οποίο υποδιόταν, έτσι περιγράφεται στο βιβλίο.
1: Καλός ηθοποιός.
0: Καλός ήταν, να χαρά.
1: Δεν σε βλέπω και πολύ.
0: Εντάξει, την έκανε τη δουλίτσα του.
1: Α. Κατάλαβα.
0: Ήθελε να σου να δηλαδή στα ανεμοδερμένα ύψη. Κατάλαβε και να είναι ο Ελόρντι εκεί να σε.
1: Να σε.
0: Να σε πασπατεύει.
1: Με τέτοια ζέστη εσύ το μυαλό στο πασπάτεμα, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό με σένα.
0: Πολύ ωραίο πάντως. Πολύ ωραίο το σαν αγόρι της Ανέλ.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε λοιπόν. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Καρπούζι, παιδιά, έχω επιθυμήσει πεπόνι και καρπούζι. Έφαγες κανένα καρπουζάκι?
0: Όχι ακόμα, μωρέ, κάτσε.
1: Είναι νωρίς.
0: Ναι, κάτσε.
1: Κοίτανε πάντως, έχουν βγει κάτι έτσι.
0: Δεν έχουν βγει κάτι κακόμοιρα εκεί. Άστα να.
1: Κακόμοιρα. Τι θες, μπορεί να είναι τεράστια.
0: Θέλω τεράστια, να είναι αλλά... το καρπούζι να.
1: Μπαμπάτσικο.
0: Είναι κόκκινο. Μέσα αυτό, άστα το να.
1: Λοιπόν, κόκκινα είναι και αυτά.
0: Τα μικρά. Οκ, okay, δεν έχω πάρει ακόμα. Λοιπόν. Και πώς το λένε, αυτό είναι Αυστραλός και θα είναι το νέο πρόσωπο που λες για το άρωμα τη.
1: Νομίζω ότι τον είδα. Νομίζω ότι τον είδα.
0: Από κοντά.
1: Από κοντά. Περίμενε, θα έρθει και αυτό.
0: Bleu de Chanel.
1: Bleu de Chanel. Είναι αυτό που λένε αυτό μπλε.
0: Ναι, αυτό.
1: Bleu, bleu, bleu.
0: Απ' την άλλη, γιατί είναι η τιμητική της Τζένιφερ Λόπες, από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα. Ήταν στο κόκκινο χαλί για την ταινία της που λέγαμε πριν, με τον συμπροταγωνιστή της, ο οποίος είναι λίγο, εντάξει, σαν...
1: σαν...
0: παρετημένος λογιστής, ας πούμε, λίγο. Και τον κοιταζόντουσαν πάρα πολύ έντονα στο κόκκινο χαλί και λένε όλοι ότι κάτι έχει παίξει.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση.
0: Λοιπόν, είναι εξεπιχείρηση. Ξέρεις ότι πρέπει να αντικρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφικές απειλές που κυκλοφορούν. Ο τρόπος είναι η Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι, που χρειάζεται η επιχείρησή σου, στο vodafone.gr / business.
1: Μάλιστα. Τι θα κάνουμε το απόγευμα, πού θα πάμε, πού θα βολτάρουμε, βρε.
0: Λέω να πάω να τελειώσω με τα καλοκαίρι. Δεν έχω τελειώσει με τα καλοκαίρι. Να κάνω.
1: Αφού πέντε πράγματα δεν είπες ότι έμεινα.
0: Το τηλεοπτικό χτύπη, ναι, αυτά τα πέντε πράγματα να τελειώσω και μετά να περιμένω να βραδιάσει λιγάκι και να πάω να ρίξω ένα ωραίο περπάτημα.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τι. Όχι, α, όχι, κάτσε, καθίστε, λέει, εδώ. Καθίστε να σα σερβίρουμε κάτι. Παχωτάκι, αυτό. Τότε που έτρωγα γλυκά.
0: Ναι.
1: Ένα παγωτό που μου άρεσε ήταν το παγωτό Σικάγο.
2: Πού το θυμάμαι.
1: Ωραίο.
0: Το ωραιότερο παγωτό.
1: Των παιδικών χρόνων.
0: Το ωραιότερο.
1: Γιατί το λες ωραιότερο.
0: Από τα ωραιότερα παγωτά.
1: Ναι, είχε και πάνω το Σαντιγί.
0: Είχε Σαντιγί.
1: Σαντιγί.
0: Και είχε και ομπρελίτσες, πράγματα, ανεμοσβήνανε φωτάκια. Θυμάσαι, το είχαν κάνει, ήταν πλούσιο.
1: Λας Βέγκας.
0: Απίθανο. Και το φέρανε σε ένα πάρα πολύ μακρύ ποτήρι, με ένα κουτάλι μακρύ. Το θυμάσαι.
1: Λες και ήταν να σου κάνουν παπτές.
0: Σαν της θείας κοινωνίας.
1: Όχι, ήταν σαν να.
0: Πλακέ, μπράβο, πλακέ.
1: Σαν να είναι ο ριλάκι να σου λέει τη γλώσσα κάτω να δω τις αμυγδαλές.
0: Και αυτό σωστό.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι 2,39 το κιλό. Και τεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
1: Marketing. Αξίζει να πας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα, με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
8: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
7: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
7: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
8: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
7: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
8: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben dronken.

0: Κατέρι Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Στη δημοσιότητα, η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Στη μηνιαία δόση υπολογισμό των τόκων και όχι στο σύνολο της οφειλής, τι αλλάζει για 350.000 δανειολήπτες. Διαλύθηκε και επίσημα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 κοινοβουλευτικές ομάδες με 39 ανεξάρτητους βουλευτές στο κοινοβούλιο. Ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί διαλυτικά για την αριστερά, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Τόνισε ότι οι παρετήσεις έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα. Θέμα παραμονής του Σοκράτη Φάμελου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέτει ο Νίκος Παπάς στα παραπολιτικά. Όπως είπε, αν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη κάθοδος στις εκλογές, θα σημαίνει παρέτηση για όλους. Όλο μέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάποιοι προσπαθούν να ορθώσουν ένα πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό που θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον κάθετο διάδρομο. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε για το Σάββατο ο 39χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας. Την ίδια ώρα σοκάρουν οι πληροφορίες γύρω από τη ζωή του ζευγαριού. Ο 41χρονος φέρεται να έχει τοποθετήσει κάμερες και κοριούς για να παρακολουθεί τη μητέρα των παιδιών του. Μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Πάνω από 80.000 οι επισκέψεις τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Οριστικοποιήθηκαν οι πρώτες αιτήσεις. Πότε δεν χάνεται το επίδομα ανεργίας του γονιού, αλλά και πώς γίνεται η πρόσληψη της γιαγιάς. Συναγερμό στην πυροσβεστική για τις πρώτες πυρκαγιές στο Λεκανοπέδιο. Νωρίτερα ξέσπασε φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής. Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο στο άλσος Βεϊκού. Νέα ελπιδοφόρα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος που ανοίγει δρόμος και για άλλες μορφές καρκίνου. Τι αναφέρει στα παραπολιτικά ο καθηγητής Δημόπουλος. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρας στη Σουηδία σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη, σε έδρα στις 8. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές και καταιγιδές στα βόρεια και δυτικά ορεινά. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σημαντική εξέλιξη για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες φέρνει η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση προβλέπει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης που καταβάλει ο οφειλέτης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, περιορίζοντας έτσι σημαντικά την οικονομική επιβάρυνση των δανειολήπτων. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος των δανειολήπτων, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Νικολακόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Πανάγου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, αυτή η απόφαση είχε ληφθεί επί τα μέσα Φεβρουαρίου και σήμερα έγινε η καθαρογραφή της απόφασης αυτής. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρώτα στοιχεία. Ό,τι έχει βγει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα, τι σημαίνει αυτό για 350.000 δανειολήπτες που έχουν υποχθεί στον νόμο Κατσέλη.
2: Ακριβώς όπως πολύ σωστά τα είπατε, έγκριτη δημοσιογράφος. Μιλάμε για πάνω από, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι, αφορά πάνω από 350.000 δανειολήπτες από την άποψη ότι αφορά φυσικά και εγγυητές και μέλη των οικογενειών αυτών των δανειολήπτων. Σίγουρα λοιπόν αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τι λέει αυτή η απόφαση? Λέει ότι ο τρόπος εκτοκισμού των αποφάσεων του νόμου Κατσέλη, δηλαδή αυτών που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, πρέπει να γίνεται, όπως είχαμε προτείνει εμείς, με τη διαδικασία του μηνιαίου εκτοκισμού, δηλαδή κάθε δόση. Και όχι με το σύστημα που εκτοκίζουν οι τράπεζες, δηλαδή σαν να πάρει τώρα η κυρία Πανάγου, ο κύριος Νικολακόπουλος, ένα δάνειο. Ναι. Και τι κάνουν οι τράπεζες σε αυτή την πρακτική? Παίρνεις παραδείγματος χάρη 100.000 ευρώ, υπολογίζουν τους τόκους για τα 20 χρόνια της διάρκειας του δανείου και αυτούς τους τόκους τους βάζουν να προπληρωθούν στα 4-5 χρόνια μπροστά. Επομένως, η δόση που πληρώνει η κυρία Πανάγου το πρώτο χρονικό διάστημα, κατά 80% περίπου, ανταποκρίνεται σε μελλοντικούς τόκους. Έτσι διωγγώνεται η οφειλή. Να το πω απλά, αυτή τη στιγμή, αν εφαρμοστεί, που πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του Αρείου Πάγου, μία δόση που έβγαζε τόκους σύμφωνα με τις τράπεζες 200 ευρώ το μήνα, θα βγάζει 20 με 25 ευρώ το μήνα. Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια. Ναι. Επομένως, κάποιος δανειολήπτης που του ζητούσε η τράπεζα 700 και 800 ευρώ, δηλαδή την δόση συν τους τόκους, Τώρα θα πρέπει να πληρώσει γύρω στα 430. Η διαφορά είναι τεράστια και επομένως πάρα πολλοί δανειολήπτες θα βγουν από το αδιέξοδο που έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, βέβαια είναι και οι πρώτες ώρες που μαθαίνουμε την είδηση για την καθαρογραφή της υπόθεσης αυτής. Μένει να δούμε τώρα αν αυτό θα έχει και αναδρομική ισχύ. Είναι πιθανό κάτι τέτοιο?
2: Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, διότι θα το ξεκαθαρίσω και ως επιστήμονας, αλλά και με την κοινή λογική, ότι σίγουρα έχει αναδρομική ισχύ.
0: Σίγουρα έχει αναδρομική.
2: Ακριβώς. Στα νομικά δεν έχει αναδρομική ισχύ ένας καινούριος νόμος και τη δημιουργία αδικίες. Δηλαδή, γίνεται σήμερα ένας νόμος, δεν μπορεί να συμπεριλάβει και υποθέσεις που ήταν προ 5 ετών, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Όμως, εδώ δεν λέμε για καινούριο νόμο, λέμε για δικαστική απόφαση που ερμηνεύει υφιστάμενο νόμο. Άρα αυτή η ερμηνεία γίνεται αναδρομικά. Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις και για όλους τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
0: Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Δημιουργεί διαδικασμένο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ένα δάνειο, δεν έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, έχει ένα δάνειο όμως και πληρώνει τους τόκους με βάση το σύνολο της οφειλής, το σύνολο του δανείου και όχι το σύνολο της μηνιαίας δόσης. Θα μπορεί αυτός ο άνθρωπος με βάση αυτή την απόφαση να προσφύγει νομικά και να διεκδικήσει να συνυπολογίζεται η δόση του με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο της οφειλής?
2: Πολύ σωστά το λέτε. Τώρα μπροστά μου έχω πελάτη που αυτό ακριβώς έλεγα, ότι κανονικά πρέπει να υπάρχει μια διασταλτική ερμηνεία, μια, να το πω απλά, έμεση εφαρμογή. Σίγουρα νομικά το λέω ότι αυτή η απόφαση του Αγίου Πάγου αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
0: Mm-hmm.
2: Όμως γίνεται εμφανές κάτι που επί σειρά ετών φωνάζουμε στα δικαστήρια, οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με τις οικονομικές υποθέσεις, ότι είναι άδικο το σύστημα του εκτογισμού και δημιουργεί τεράστιες υπερχρεώσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι δανειολήπτες. Έχω μπροστά μου έγγραφο για οφειλή του 2001 360.000. Ξέρετε πόσο ζητάνε τώρα?
0: Ναι, σχεδόν το ίδιο.
2: Μετά από 25 χρόνια, όχι.
0: Ναι.
2: Έχουν βάλει τους στόχους έτσι όπως υπολογίζουν,
0: ναι,
2: και τα 360.000 ευρώ τα έχουν κάνει 13 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς είναι δυνατόν. Έχω μπροστά το νούμερο, στις μάλιστα 12/3/26 η οφειλή έχει πάει στα 13.296.560,67. Μιλάμε για μια διώγωση τέτοια που γίνεται με το σύστημα που σας είπα προηγουμένως. Δημιουργούνται τόκοι που χρεώνονται μπροστά. Εάν κάνεις ρύθμιση, αυτοί οι τόκοι ουσιαστικά δεν αφαιρούνται από το κεφάλαιο και ξανατοκίζονται, και με τους ανατοκισμούς συνεχώς δημιουργείται ένα υπέρογκο χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο είναι πάρα πολύ δυσβάσταχτο για οποιοδήποτε καλόψιμο δανειολήπτη προσπαθήσει να βρει μια λύση και να αποπληρώσει το δάνειό του. Πώς είναι δυνατόν να αποπληρωθεί ένα δάνειο που τρέχει με αυτούς τους ρυθμούς?
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Νικολακόπουλε. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η απόφαση θα βάλει φρένο στους πληστηριασμούς?
2: Να σας πω, είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Όπως είπα και προηγουμένως, να καταδειχθεί το γεγονός των υπερχρεώσεων, να δουν ακόμα περισσότερο και κάποιοι δικαστές που ήταν διστακτικοί για τους ισχυρισμούς μας. Κάνω μια παρένθεση, ήδη οι δικαστές στέκονται στο ύψος τους και βγάζουμε πολύ καλές δικαστικές αποφάσεις, αλλά ακόμα και αυτοί κάποιοι που είναι διστακτικοί με το επιχείρημα των τραπεζών ότι υπέγραψε ο δανειολήπτης ένα τέτοιο όρο, να δούνε ποια είναι τα αποτελέσματα ενός τέτοιου όρου, πώς διωγγώνονται οι οφειλές. Επομένως, μας δίνει ένα όπλο να αναστείλουμε κάποιους πληστηριασμούς, αποδεικνύοντας ότι η οφειλή είναι διωγγωμένη μη νόμιμα. Και να, ο Άριος Πάγος ήρθε και έκρινε σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η διαδικασία του νόμου Κατσέλη, ότι αυτό είναι υπερβολικό και καταχρηστικό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολακόπουλε, για την εξήγηση του νόμου αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Δρομολογούνται λοιπόν πολλές εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, η αναδρομικότητα του νόμου θα φέρει πολλές εξελίξεις και για αυτούς που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, αλλά όπως ακούσατε, και για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι πιθανότατα θα ζητήσουν τον επαναυπολογισμό της δόσης τους με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο της οφειλής. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο και να μας πει, Ελένη, καλό μεσημέρι, Ελένη μου, όλες τις εξελίξεις γύρω από το θέμα, γύρω από το χώρο της αριστεράς, πολλές εξελίξεις και με τη Νέα Αριστερά που διαλύθηκε και επίσημα σήμερα.
3: Ακριβώς. Επισήμως πλέον δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, έγιναν όλες οι διαδικασίες στη Βουλή. Την ίδια ώρα ωστόσο τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν στην πολιτική γραμματεία η οποία θα διεξαχθεί αύριο, αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο. Τα τελευταία 24 ώρα θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός από όλες τις πλευρές, δηλαδή και από τα στελέχη τα οποία θέλουν να συμπορευτούν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και από τα στελέχη τα οποία βλέπουν ότι δεν έχουν κανένα μέλλον στο νέο σχήμα και επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει μόνο στις εκλογές. Και αυτό γιατί? Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος προσανατολίζεται, πάντα υπάρχουν, το λέμε με μία επιφύλαξη έρη αυτό,
0: ναι, βέβαια.
3: Προσανατολίζεται να προτείνει στήριξη
0: συμπόρευση
3: της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δηλαδή της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ουσιαστικά με το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό το πράγμα δεν σημαίνει αναστολή,
0: ναι,
3: του κόμματος, όλων δηλαδή των διαδικασιών του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει απλώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Ωστόσο, αυτή η άποψη, όπως φαίνεται, όπως δείχνουν όλα, έχει βρίσκει αντίθετους αρκετά στελέχη, πάρα πολλά, αρκετά στελέχη, τα οποία θεωρούν ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομος στις επόμενες εκλογές ή σε συνεργασία με όσα κόμματα αποδεχτούν την πρότασή του, ουσιαστικά δηλαδή με το Πράτο και με τη Λούκα Κατσέλη. Ένα από αυτά τα στελέχη είναι ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μάλιστα σε συνέντευξη που έδωσε είπε ότι αν ο κύριος Φάμελος καταθέσει μία τέτοια πρόταση που κατά αυτόν σημαίνει αναστολή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να παραιτηθεί από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι από τη στιγμή που τα στελέχη τα οποία είναι έχουν αντίθετη άποψη με αυτή του Προέδρου, όπως είναι ο κύριος Πολάκης, η κυρία Ζούρου και ο κύριος Παπάς, ότι αναμένεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο να πούνε τη διαφωνία τους. Όλα θα ξεκινήσουν από αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα, όπου θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Εκεί όσοι μετέχουν στην πολιτική γραμματεία θα ακούσουν την πρόταση που θα καταθέσει η Κεντρική Επιτροπή ο Σωκράτης Φάμελος, προκειμένου να τη συζητήσουν, και τα πολλά και τα σπουδαία θα γίνουν το Σάββατο στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Τώρα, Ελένη, είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό στο Κοινοβούλιο. Μιλάμε για 39 ανεξάρτητους βουλευτές, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ό,τι αυτό σημαίνει, και μια νέα αριστερά η οποία διαλύθηκε, ένα κόμμα το οποίο τα περισσότερα στελέχη πιθανολογούμε ότι θα προσπαθήσουν να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι η πόρτα ανοιχτή βέβαια για όλους.
3: Ναι, εγώ θεωρώ ότι από τη Νέα Αριστερά δεν θα υπάρχουν τόσα στελέχη, δηλαδή θα υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία θα επιχειρήσουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο η πλειοψηφία, δηλαδή αυτοί που έμειναν πίσω, πρέπει να πούμε,
0: ναι, ναι,
3: και τους οποίους εκφράζει ο κύριος Σακελαρίδης, θα αναζητήσουν ένα άλλο πολιτικό σχήμα για να εκφραστούν εκλογικά. Οι πληροφορίες λένε ότι εάν παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στελέχη, δεν αποκλείεται να δούμε να υπάρχει μια συμπόρευση με αυτά τα στελέχη και με όποιον άλλο πάει μαζί με τον κύριο Χοντιά, με την κυρία Κατσέλη κτλ. Ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να συμπορευτούν με το ΜΕΡΑ25 με τον κύριο Βαρουφάκη. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι ο κύριος Βαρουφάκη στη συγκεκριμένη στιγμή δεν επιθυμεί να συμπορευτεί με τους βουλευτές, με τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τακαλώτο, τον κύριο Σκουρλέτη, τον κύριο Φίλη. Θέλει δηλαδή, εάν συνεργαστεί με κάποιον, να συνεργαστεί μόνο με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Ναι.
3: Αυτό όμως δεν είναι εφικτό από τη στιγμή που ο κύριος Σακελαρίδης αυτή τη στιγμή εκφράζει όλη την εναπομείνασα Νέα Αριστερά. Άρα η απόφαση που θα πάρει θα έχει να κάνει με μια συνεργασία του κόμματός του με κάποιους άλλους πολιτικούς φορείς, και άρα η συνεργασία με τον Γιάννη Βαρουφάκη μάλλον δεν θα προχωρήσει, εκτός και αν την τελευταία στιγμή ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βαρουφάκης, αλλάξει άποψη και αποφασίσει και αυτός να συνεργαστεί με όλη την Νέα Αριστερά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
4: Περιμένουμε μια αναλυτική ενημέρωση από το Σοκράτη Φάμελο για το πώς υλοποιήθηκε και σε ποιο βαθμό η απόφαση που πήραμε, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει και θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, και ότι είναι και έτοιμος για εκλογές. Αυτά είχαμε πει.
5: Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Φάμελος θα εισηγηθεί να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα Τσίπρα.
4: Αυτό θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, νομίζω. Μία τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβρη δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε, ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
5: Εννοείται, φαντάζομαι, και του Προέδρου του κόμματος όταν αντιπάτησε από τα αξιώματα.
4: Ότι αν εμείς ρητά πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα για τις εκλογές συντεταγμένα, αυτόματα παρετούμεθα του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Και σημαίνει ότι δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή την οποία έχουμε λάβει.
0: Τώρα ο κύριος Γαβρίλης Αγγελαρίδης είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί διαλυτικά. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
6: Στην ουσία λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι διαλυτικός για την αριστερά, εγώ θα σας πω. Είναι κάτι το οποίο είναι αναντίλεκτο. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν θέλει συνεργασία με κανένα πολιτικό κόμμα, δεν θεωρεί όμορους χώρους κανένα άλλο πολιτικό κόμμα και στην ουσία ψαρεύει, αν θέλετε έτσι, πρόσωπα και προσωπικότητες από τα κόμματα της αριστεράς, είτε αυτά είναι η Νέα Αριστερά, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο κόμμα. Σίγουρα είναι ένας τρόπος διαλυτικός. Εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή την κοκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη και της ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης ή τη θέση, τέλος πάντων, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στον ευρύτερο χώρο αυτών της κεντροαριστεράς, ως στην πραγματικότητα κάτι το οποίο δεν αφορά την ελληνική κοινωνία.
0: Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
7: Για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για εμάς η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι οι μειώσεις ή οι καταργήσεις.

0: Βουλευτή Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο να πω, έχω κιόλας τη διάλυση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά. Λυπούμαστε που διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά. Δεν είναι κέρδος για τη δημοκρατία όταν διαλύονται οι κοινοβουλευτικέ ομάδε τη αντιπολίτευση. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση τη αντιπολίτευση? Είναι δύο, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Κάποιοι προσπαθούν να αναρθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσεντα πρωθυπουργό, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, και έκανε λόγο για εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων. Την ίδια στιγμή συμπλήρωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση και επεσήμανε πως είναι αλγινό αυτό που συμβαίνει από έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος παραβίασε την εντολή του και ως πρωθυπουργός αλλά και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης? Ποιοι είναι αυτοί? Δύο είναι, Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται, από έναν πρώην πρωθυπουργό που παραβίασε και την εντολή του ως πρωθυπουργού και την εντολή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 19 μέχρι το 23 και γι' αυτό καταψηφίστηκε, και βεβαίως την αποστολή της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αυτή την εντολή πήρε και το 2023. Είναι πρωτοφανές να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική με τις πρώτες πυρκαγιές. Να έχουμε στο Λεκανοπέδιο ήδη τα πύρινα μέτωπα, τα πρώτα πύρινα μέτωπα, στο Μαρκόπουλο Αττικής και νωρίτερα στο Άλσος Βέικου. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών και εντός του αστικού ιστού, θα λέγαμε,
1: όσον
3: αφορά στο κομμάτι της Φιλοθέης, καθότι η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από περίπου 2 ώρες στο Άλσος Βέικου από την πλευρά της Φιλοθέης, στον λόφο της Φιλοθέης συγκεκριμένα. Η κινητοποίηση ευτυχώς των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Άλσους και πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, γι' αυτό και συμμετείχαν πάρα πολλοί πυροσβέστες, 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, αλλά και 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ επιχείρησε και ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Να πούμε πως πολύ γρήγορα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, δεν πρόλαβε να κάψει πέρα από 1-2 στρέμματα το πολύ.
1: Σύμφωνα με την... Σπύρο, να σε ρωτήσω, οι πληροφορίες λένε ότι ξεκίνησε όντως από κάποια μελίσια που βρίσκονται εκεί στην περιοχή?
3: Ακριβώς, Σέρι, ακριβώς. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία των στελεχών, των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαπιστώθηκε ότι πάρα πολύ κοντά στο σημείο και κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, υπήρχαν μελίσια.
1: Ναι.
3: Έτσι λοιπόν αναζητούνται μελισσοκόμοι. Την πρώτη αυτοψία των στελεχών, των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαπιστώθηκε ότι πάρα πολύ κοντά στο σημείο και κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, υπήρχαν μελίσια.
1: Ναι.
3: Έτσι λοιπόν αναζητούνται μελισσοκόμοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν αποτυπωθεί και σε βιντεοληπτικό υλικό από ντρόν της πυροσβεστικής, ότι διέφυγαν αμέσως μόλις επεκτάθηκε η φωτιά. Αντιλαμβάνεται κανείς πως μέσα στις επόμενες ώρες οι συγκεκριμένοι αναμένεται να ταυτοποιηθούν. Εννοείται πως σε καιρό της αντιπυρικής προστασίας δεν επιτρέπονται εργασίες ούτε από τους μελισσοκόμους.
1: Και μέσα στον αστικό ιστό, βρε Σπύρο, δηλαδή πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μέσα στον αστικό ιστό μελίσια τώρα στο Άλσος Βέικου.
3: Και υπάρχουν πολλά μελίσια να γνωρίζεις και στον Ινιτό και στο Τουρκοβούνια τα λεγόμενα. Παντού υπάρχουν μελίσια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι νόμιμα, δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο το λεγόμενο κάπνισμα, το οποίο πολλές φορές οδηγεί και σε πυρκαγιές, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, δεν επιτρέπεται από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος.
1: Τώρα στο Μαρκόπουλο.
3: Στο Μαρκόπουλο η φωτιά ήταν αρκετά μικρότερη και εκεί υπήρξε πολύ γρήγορη ανταπόκριση από τις δυνάμεις πυροσβεστικής. 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα έφτασαν άμεσα. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 12.30. Μέσα σε λίγα λεπτά τέθηκε και εκείνη υπό μερικό έλεγχο. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι

0: παίρνει άριστα όσον αφορά την ταχύτητα απόκρισης και ευτυχώς οι πυρκαγιές είναι όλες σε σημείο το οποίο είναι διαχειρίσιμο, έτσι, ναι, για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον συνεχίζει και διατηρεί το S-400, τα ρωσικά. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είπε αυτό που όλοι περιμέναμε και που σίγουρα έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει ο Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ότι δηλαδή η γείτονα δεν μπορεί να πάρει τα F-35 όσο έχει στην κατοχή της το ρωσικό πρόγραμμα των S-400, γιατί η αμερικανική νομοθεσία, νόμος κάποια συγκεκριμένα, το απαγορεύει. Το είπε στο Κογκρέσο, απάντησε σε ερώτηση σχετική της κυρίας Δυνατάητος. Επομένως ήταν απολύτως ξεκάθαρος και προσγείωσε έτσι απότομα και διάφορες φωνές στη γείτονα, οι οποίες έλεγαν ότι λόγω της καλής προσωπικής σχέσης Τραμπ-Ερντογάν αυτό το εμπόδιο θα μπορούσε να έρθει. Δεν μπορεί να έρθει, διότι ο νόμος Κάτσα είναι πολύ συγκεκριμένος και προβλέπει ότι δεν μπορούν να έχουν την κατοχή τους τα F-35. Σημειωτέων, η Ελλάδα είναι στο πρόγραμμα των F-35. Θα πάρουμε μάλιστα και το πρώτο μαχητικό περί τα τέλη, σύμφωνα με πληροφορίες του 2028. Επομένως, ως προς αυτό, σίγουρα θα υπερέχουμε.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στη Γαλάζια Πατρίδα. Φαίνεται ότι μετατίθεται το νομοσχέδιο. Αυτό το επίμαχο νομοσχέδιο που μιλά για τη Γαλάζια Πατρίδα, φαίνεται ότι οι Τούρκοι το μεταθέτουν για το φθινόπωρο. Γιατί, τι συμβαίνει?
2: Ναι.
1: Όχι ότι μας ενδιαφέρει, δηλαδή. Όχι ότι το θέλουμε, απλά έτσι. Ναι. Για ποιο λόγο?
2: Όχι ότι ανυπομονούμε.
1: Όχι ότι ακριβώς.
2: Ναι. Το λέγαμε και χθες μαζί, θυμάσαι, ότι υπάρχουν πληροφορίες, επιβεβαιώθηκαν αυτές, διότι βγήκε σήμερα η φιλοκυβερνητική Χαμπέρ και έγραψε ότι μετατίθεται για το φθινόπωρο και συγκεκριμένα για τον Οκτώβριο η κατάθεση και άρα η ψήφιση του από την τουρκική εθνοσυνέλευση, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπερψηφιστεί, έτσι. Τώρα, δεν λένε συγκεκριμένα ποιοι είναι οι λόγοι. Εικάζουμε ότι επειδή η Τουρκία θα φιλοξενήσει και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα στην Άγκυρα, προφανώς δεν θέλουν να υπάρχει σκηνικό έντασης. Παρόλα αυτά, το βέβαιο είναι ότι όποτε και αν κατατεθεί θα δημιουργήσει αναταράξεις, γιατί ουσιαστικά θα ντύνει με ένα νομικό περίβλημα το παράνομο και ανυπόστατο αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας και όλες τις παράνομες διεκδικήσεις που απορρέουν από αυτό. Ρωτήσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών πώς σχολιάζει αυτή την αναβολή και μας είπε, και σωστά μπορώ να πω, ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει δημοσιογραφικές διαρροές, ούτε να πανηγυρίσει, ούτε να υπερτιμήσει, ούτε να υποτιμήσει το γεγονός της φημολογούμενης αναβολής του νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση περιμένει να δει ακριβώς το κείμενο, τι προβλέπει για να κινηθεί αναλόγως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε να μεταφερθούμε στην Καλαμάτα, εκεί όπου βρίσκεται με αποστολή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο καλός συνάδελφος. Νέα προθεσμία πήρε ο 41χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας. Ο άνθρωπος αυτός που αφαίρεσε τόσο βάναυσα τη ζωή της γυναίκας του και άφησε. Ορφανά δύο παιδιά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, διευθύντων των παραπολιτικών εδώ από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας. Πήρε νέα προθεσμία ως ζυγοκτόνος για το Σάββατο το πρωί, καθώς σήμερα μόλις ήρθαν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Σήμερα με τον δικηγόρο του πρέπει να τα εξετάσει, έχουν ενταχθεί στην δικογραφία. Φαίνεται μάλιστα ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να έχει αλλάξει κατά μέρος την υπερασπιστική του γραμμή.
1: Ναι.
3: Αναφέροντας ότι εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα συγχυσμένος και αυτό φαίνεται από τις 45 μεταμαχαιριές που κατάφερε στο άτυχο θύμα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας που δημοσιεύουμε και στα παραπολιτικά.gr, πρέπει να έχουν μιλήσει, να έχει μιλήσει ένα από τα δύο παιδιά που μέχρι σήμερα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο. Πρέπει δηλαδή ένα από τα δύο παιδάκια, από τα δύο κοριτσάκια, άλλον το μεγαλύτερο, να έχει περιγράψει τις συνθήκες τις οποίες βίωνε ή η μητέρα τους και τα ίδια τα παιδιά στο σπίτι, ναι, με όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η γυναίκα προσπάθησε κατά μέρος να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Ναι. Είχε επικοινωνήσει και με τον δικηγόρο της, με πρόσθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια, για να ζητήσει συμπαράσταση. Όπως θα αναφέρουμε εδώ, οι κάτοικοι της περιοχής, ναι, ο άνθρωπος αυτός, παρά το γεγονός ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα στο παρελθόν, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία και αυτός και ο αδερφός, ο οποίος είναι σεφ στο επάγγελμα και έχει και αυτός, τρία παιδιά. Ναι. Ήταν ήρεμος κατά το παρελθόν, ωστόσο το τελευταίο διάστημα ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος με την σύζυγο την οποία σκότωσε.
1: Ο δράστης, τώρα... Δημήτρη, ισχύουν αυτές οι πληροφορίες που έχουν ακουστεί ότι ο δράστης φέρεται να είχε φτάσει στο σημείο να έχει τοποθετήσει κάμερες κοριούς να παρακολουθεί τη γυναίκα του?
3: Δεν μας επιβεβαίωσε ο δικηγόρος, αλλά δεν τα δίψε κιόλας και τις κάμερες και τους κουριούς στο σπίτι και τις κάμερες και βεβαίως το μηχάνημα, από ό,τι λένε εδώ πέρα ορισμένοι εξωματικοί, έχει τοποθετήσει ειδικό μηχάνημα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της άτυχης κοπέλας για να την παρακολουθεί. Προκαλεί πάντα σε εντύπωση, Έρη, γιατί δεν πρόκειται για ζευγάρι το οποίο ήταν δεσμευμένο τα τελευταία χρόνια, αλλά είχε μακρά δέσμευση αυτό το ζευγάρι, κατά μία έτσι, σύμφωνα με τις αναφορές εδώ πέρα των περιοίκων. Από την άλλη, όμως, πρέπει να παρακάμπτε, Έρη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν μια ανυπεράσπιστη γυναίκα, ένας ανυπεράσπιστος άνθρωπος, είχε χάσει την οικογένειά της, η δύο αδελφή της ζει στην ΚΟ, όπως μάθαμε χθες το βράδυ στην κηδεία, και ο σύντροφος αδελφής ζει στην ΣΥΜΗ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ήταν μια κοπέλα, ήταν μόνη κυριολεκτικά στο έλεος αυτού του ανθρώπου. Ο οποίος,
1: την κατακριούργησε, 45 μαγειριές.
3: Την κατακριούργησε κυριολεκτικά, και από ό,τι έλεγαν και οι αστυνομικοί μας, έλεγαν νωρίτερα ένας έμπειρος αξιωματικός εδώ από την Καλαμάτα, είναι αδύνατον άνθρωπος να καταφέρει 10-15 μαγειριές και να μην σταματήσει, γιατί θα έχει πρόβλημα με τα χέρια του. Δηλαδή αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος ήταν τελείως μανιακό, δεν έχει καμία δικαιολογία, καμία εξήγηση, από τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει και ψυχιατρικό.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι έγιναν οι εξετάσεις στα παιδιά, γιατί στην αρχή, έτσι στις πρώτες μέρες, υπήρχε όλο αυτό το σενάριο γύρω από το πώς τα παιδιά δεν άκουσαν τον καυγά. Ναι. Ένα καυγά που άκουσαν οι γείτονες και δεν τον άκουσαν τα παιδάκια.
3: Να πούμε, Έρη, αυτό που λες σημαντικό είναι ότι από τις πρώτες εξετάσεις δεν φαίνεται να έχει προκύψει ότι έχει χορηγήσει κάποια φάρμακα στα παιδιά. Περιμένουμε και άλλες εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί θεωρούν οι παιδοψυχολόγοι, μια κυρία που μας μίλησε και χθες και η διευθύντρια του σχολείου, ότι δεν είναι δυνατόν τώρα τα παιδιά να μην έχουν ακούσει τίποτα, να μην κατάλαβαν τίποτα. Γιατί είχαν έρθει στο νεκροταφείο χθες και από το σχολείο, το 21ο Δυναμικό Δημοτικό Καλαμάτας, και από το Σύλλογο Γονέων και Κεδεμόνων που έβλεπαν τα παιδιά. Τα έβλεπαν τα παιδιά ταραγμένα το τελευταίο διάστημα. Άρα δεν είναι εύκολο τα παιδιά αυτά να κοιμήθηκαν, να κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα και να μην καταλάβαιναν τίποτα. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιο παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρέπει να έχει μιλήσει και να έχει περιγράψει ακριβώς το τι συνέβαινε στο σπίτι τον τελευταίο καιρό.
1: Τι φόβο έχουν μέσα στις ψυχές τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια. Τι είπε και για τον κάθετο διάδρομο, ένα πολύ σημαντικό έργο, θα μας εξηγήσει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Διπλό λοιπόν ταξίδι στα Βαλκάνια σήμερα του Πρωθυπουργού. Το βράδυ να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το βράδυ θα βρίσκεται στην πολιτεία του Μαυροβουνίου για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Και ήδη από τη Σόφια που βρίσκεται τώρα, είπε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά όχι χωρίς σεβασμό και καλή γειτονία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η πολύ συγκεκριμένη αιχμή και απέτηση της Ελλάδας πηγαίνει περισσότερο προς τις δύο γειτονικές μας χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, εκεί συνάντησε λοιπόν στη Βουλγαρία ο Πρωθυπουργός τον ομολογό του Ρούμεν Ράντεφ. Τον Ράντεφ σίγουρα τον ξέρουν πολλοί Έλληνες, γιατί ήταν επί 11 χρόνια πρόεδρος της Βουλγαρίας. Όμως τώρα είναι εκλεγής πρωθυπουργός της χώρας εδώ και ένα μήνα. Εκεί μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για την ανάγκη περαιτέρω εμπάθησης της εργασίας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Πού να γίνει αυτό η εμπάθυνση, να γίνει στις υποδομές, στην ενέργεια, διαχείριση υδάτων και στην ευρωπαϊκή άμυνα. Ένα κομμάτι, αυτό το κομμάτι της άμυνας και της ασφάλειας, θα κάνει ιδιαίτερα και οι δύο ηγέτες στις δηλώσεις τους. Ενώ ο Πρωθυπουργός ήταν και ιδιαίτερα και στη σημασία ενός καθέτου διαδρόμου υποδομών που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και ενδεχομένως θα πηγαίνει και ως την Ρουμανία, όπως είπε ο ίδιος, επισημαίνοντας τη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ανάπτυξης του κάθε διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου, κάτι στο οποίο έχουμε αναφερθεί έτσι κι αλλιώς από το ραδιόφωνο μας πολλές φορές για τη σημασία του ενεργειακή και γεωστρατηγική για την χώρα μας. Αναφέρθηκε σε ένα έργο το διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, για τον οποίο είπε ότι απέδειξε έμπρακτα η χώρα μας τη βούληση να προωθήσει τέτοια έργα, καθώς ολοκληρώθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρειάζεται την ευρωπαϊκή άμυνα και είπε ότι η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση του προϋπολογισμού για την άμυνα. Αυτό και ένα μήνυμα. Και ενώ το βράδυ σήμερα θα συναντηθούν και 27 ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαυροβούνιο, θα είναι και η Φόντερ Λάιεν εκεί, θα είναι και ο Κώστα εκεί, θα είναι και η Κάγκια Κάλλας εκεί. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα αποτελεί συλλογικό μας αγαθό και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ένα καινούριο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και όσον αφορά τον ενάριο χώρο της Βουλγαρίας και τα αμυντικά θέματα, αλλά φυσικά και για τον κάθετο διάδρομο.
5: Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων, αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας, στην οποία και οι δύο ανήκουμε. Εγώ να επαναλάβω την σημασία που αποδίδουμε στις ενεργειακές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο κάθετος άξονας, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Τα δε ζητήματα διασυνδεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας μας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Αυτό προφανώς απαιτεί τη συνεργασία και της Βουλγαρίας, αλλά τη συνεργασία και της Ρουμανίας. Και φιλοδοξούμε ότι μια τριμερή συζήτηση μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τις εξελίξεις στην αριστερά. Πάμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου επιχειρείται επί της ουσίας μια ανατροπή, μια σκιώδη κυβέρνηση, έτσι, με ένα πρόγραμμα που μπορεί να αντιπαρατηθεί σε αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και βεβαίως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Κατέρι μου, καλό μεσημέρι και στου ακροατές μας. Θα σου έλεγα ότι να κάνουν ένα σε σχέση με τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, αρχιγενωμένης από την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, εκεί που γύρω από το τραπέζι θα βρεθούν όλοι οι κορυφαίοι και φυσικά ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος να σου πω ότι ξεκινάει και περιοδίες. Σήμερα θα βρεθεί στην Νέα Ιωνία της Αθήνας, που είναι και η μεγάλη τρύπα για το ΠΑΣΟΚ, η Αττική, και θέλουν ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ να δώσει το πάρο σε μια σειρά δήμους. Είναι πολύ χαρακτηριστικός δήμος η Νέα Ιωνία, με την έννοια ότι ήταν ένας δήμος που παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ και έπαιρνε 60, ενώ και ο δήμαρχος ο τοπικός είναι αρκετά κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Θα έχει και συνάντηση με τον δήμαρχο της Νέας Ιωνίας, τον κύριο Μανούρη, ενώ θα ακολουθήσουν περιοδίες στην Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και στο Βόλο, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός. Θέλουν να κλείσουν όλη την παραφιλολογία σε σχέση με την κόντρα με τους δημοσκόπους, καθώς αυτό που λένε πλέον τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δημόσια είναι ότι υπάρχει αυτή η άβρα για το κόμμα του κ. Τσίπρα, καθώς είναι οι πρώτες μέρες και θα περιμένουν να δουν και τον επόμενο γύρο. Να σου πω επίσης ότι είναι πιθανό αύριο να ακούσουμε και να φτιάχνει μια άτυπη σκιώδη κυβέρνηση ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και να χρεώσει στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου συγκεκριμένες περιφέρειες. Δηλαδή να αναλάβουν τα πρόσωπα, τα κεντρικά πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ, περιφέρειες και να έχουν την αντίστοιχη ευθύνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε τι συμβαίνει στην αγορά. Έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Ήδη πάρα πολλοί είναι αυτοί που ετοιμάζουν τις διακοπές, πρέπει να πούμε. Είναι αυτοί που αρχίζουν και ψάχνουν τώρα για το πού θα πάνε διακοπές. Ένα κομμάτι είναι αυτοί που προσπαθούν να βρουν φθηνά ακτοπλοϊκά. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι που σκέφτονται την ηπειρωτική χώρα. Αλλά η ηπειρωτική χώρα φέτος έχει άλλο σχεδιασμό, διότι τα καύσιμα είναι πρώτον πυλών οι αυξήσεις. Θέλω τώρα όμως με τη βοήθεια του Μάριου να δούμε τι συμβαίνει στα καύσιμα. Έχουν πέσει καθόλου οι τιμές, Μάρια?
7: Νομίζω ότι ακόμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στην ελληνική αγορά τα καύσιμα. Δηλαδή η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται σήμερα κοντά στα 2 ευρώ έρι και 6 λεπτά το λίτρο ή 2 ευρώ και 7 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται περίπου στο 1 ευρώ και 79 λεπτά, συμπεριλαμβάνει επιδότηση των 15 λεπτών. χωρίς την επιδότηση η τιμή θα ξεπερνούσε το 1 ευρώ και 90 λεπτά και το προγραμματικό κόστος θα ήταν αισθητά υψηλότερο.
1: Άρα, Μαρία, εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν διακοπές. Οι μεν αυτοί που θέλουν να πάνε στην νησιωτική χώρα έχουν ακριβά εκπτωπλοϊκά. Αυτοί που θα επιλέξουν την υπηρετική Ελλάδα, αυτοί έχουν ακριβά καύσιμα.
7: Έτσι ακριβώς είναι και να πούμε ότι στα νησιά οι τιμές είναι ακόμα ψηλότερες. Ναι. Σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και του Ιωνίου η αμόλυβδη ξεπερνά ακόμα τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Με τους προεδρείχους να επισημαίνουν ότι ο αναφοδιασμός στα νησιά πραγματοποιείται συνήθως κάθε 10-15 μέρες, που σημαίνει ότι οι πρόσκαιρες μειώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν περνάνε άμεσα στην Αγγλία. Έτσι, όταν η διεθνής αγορά καταγράφει πτώση, οι νησιώτες καταναλωτές συχνά συνεχίζουν να αγοράσουν κάψιμα σε τιμές που έχουν διαμορφωθεί από παλαιότερες και ακριβότερες παραλαβές. Τώρα θα μου πεις τώρα, εδώ δεν αποτυπώνονται άμεσα οι τιμές στην Αγγλία στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Ναι.
7: Στα νησιά, οπωσδήποτε, φτάνουν με μεγαλύτερη καθυστέρηση. Πάντως, σήμερα το Brent καταγράφει πτώση αέρη πάνω από 1% με την τιμή του να προχωρεί κοντά στα $96 το βαρέλι. Μετά το πρόσφατο ράλι που είχε φέρει το πετρέλαιο ακόμη και πάνω από τα $110. Η υποχώρηση αυτή συνδέεται βέβαια με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πληροφορίες για συνέχιση των διπλωματικών επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παρά τις νέες εντάσεις. Όμως η αγορά παραμένει ιδιαίτερα νευρική, καθώς οι φόβοι για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές. Έρη, να σημειώσουμε ότι στα τέλη Μαΐου το Brent είχε σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, ημερήσια πτώση. Σχεδόν 5% υποχωρώντας κάτω ακόμα και από τα $95 το βαρέλι για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο. Τώρα, οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της αγοράς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Έρχονται αναδρομικά έως 3.500 ευρώ για 100.000 συνταξιούχους. Ποιοι μπαίνουν λοιπόν στον επανυπολογισμό, θα μας βοηθήσει τώρα ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Από 1.200 έως 3.500 ευρώ αναμένεται να πάρουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και όταν το ΕΦΚΑ αρχίζει να καθαρίζει τη ρύθμιση ουσιαστικά που έχει προβλεφθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και συνδέει τις συντάξεις των δημόσιων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τις ενόπλες δυνάμεις με τους ενεργεία μισθούς το 80% της σύνταξης. Οι προβλέψεις εδώ αναλογικά θα υπάρξουν αναδρομικές αυξήσεις για ειδικές κατηγοριογορίες όπως είπαμε που υπέστησαν και άτομα που υπέστησαν να πλήρουν το 67% ή πλήρη ανικανότητα εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους συγκεκριμένες κατηγορίες είχαν εξαιρεθεί, να τονίσω εδώ, από το καθεστώς υπολογισμού του νόμου Κατρούγκαλου. Οι συντάξεις τώρα θα επανυπολογιστούν και θα καθοριστούν στο 80% των συντάξιμων αποδοχών των ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών που ανήκουν σε ίδιες κατηγορίες. Η αύξηση και εκτιμάται κατά μέσο όρο μηνιαίως στους δημοσίους υπαλλήλους στα 100 ευρώ ή στρατιωτική όμως, επειδή συνδέεται με το βαθμό και τις αλλαγές που έγιναν στα μισθολόγια τα τελευταία 2 χρόνια των στρατιωτικών μπορεί να έχουν αναδρομικά μέχρι 3.500 ευρώ. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον προκαταληπτικό βαθμό ή μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο είχαν εξελιχθεί κανονικά προσαρτημένο με επιδόματα χρόνου υπηρεσίας και τις άλλες μισθολογικές προσαρτήσεις που αντιστοιχούν στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Τώρα, οι αυξήσεις επεκτείνονται και στους ήδη συνταξιούχους των κατηγοριών με αναδρομική ισχύ, ανεξάρτητα από το χρόνο συνταξιοδότησής τους, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου του 2017.
1: Μάλιστα.
8: Οι διατάξεις καλύπτουν δημοσίους υπαλλήλους, να το πω αυτό, γιατί ενδιαφέρει και υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς. Δικαιούχοι είναι τόσο οι έμιστοι όσο και οι άμιστοι δημόσιοι λειτουργοί, ενώ το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνεται επίσης υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, μέλη διοικητικού συμβουλίου και νομικών προσώπων, καθώς και εργαζόμενοι σε τράπεζες που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.
1: Τώρα Γιώργο, έχουμε και πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Ήδη χθες, πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, είχαμε πάνω από 80.000 επισκέψεις και κάποιες μάλιστα αιτήσεις οριστικοποιήθηκαν κιόλας.
8: Οριστικοποιήθηκαν κάπου, ουσιαστικά κάπου 600 με 700 αιτήσεις. Υπάρχει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ΕΡΗ δίνει σε κάποια που θα αναλάβει, που είναι πιστοποιημένη ως νταντά της γειτονιάς,
1: ναι,
8: και θα αναλάβει τη φύλαξη ενός, δύο ή τριών παιδιών, ανάλογα δίνει στον
1: στον δικαιούχο, στο γονιό.
8: Στον δικαιούχο, στο γονιό ακριβώς, ένα βάουτσερ 500 ευρώ για κάθε παιδί, που σημαίνει ότι οι νταντάδες που θα φυλάνε μπορούν να έχουν και εισόδημα μέχρι 2.000 ευρώ το μήνα.
1: Επίσης κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε, Γιώργο, είναι ότι ακόμα και αν ο γονιός είναι σε καθεστώς ανεργίας, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση επιδοτείται από το κράτος για να μπορέσει να βρει δουλειά.
8: Και ακόμα και στην περίπτωση που είναι σε part-time εργασία, δεν παίρνει βέβαια 500 ευρώ βάουτσερ.
1: Παίρνει 300.
8: Ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως στο πρόγραμμα αυτό, πολύ σημαντικό και αυτό, ότι μπορούν να ενταχθούν και οι γιαγιάδες των παιδιών.
8: Και οι γιαγιάδες και συγγενείς. Και συγγενείς γονέων.
1: Ναι.
8: Εάν δεν μπορούν να βρουν αντίστοιχη δαντά, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
8: Αρκεί να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι έχουμε μια νέα ελπιδοφόρα θεραπεία για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Αυτή η θεραπεία ανοίγει δρόμους και για άλλες μορφές καρκίνου. Πρόκειται για μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα χάπι καινούριο, το οποίο μπορεί να επιμηκύνει την επιβίωση του ασθενή στους 13,2 μήνες έναντι 6,7 μηνών με χημειοθεραπεία, παρουσιάστηκε στο καταπληκτικό συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 2026 στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, ολοκληρώθηκε την Τρίτη.
1: Πρόκειται, Βασίλη, να πούμε για το πιο δημοφιλές, έτσι, και το πιο έγκυρο συνέδριο παγκοσμίως το συγκεκριμένο.
9: 44.000 συμμετέχοντες.
1: Ναι.
9: 44.000 συμμετέχοντες επιστήμονες και ασθενείς. Με γνώσεις επί του αντικειμένου.
1: Ναι.
9: Και όλοι θα είδαμε, οι περισσότεροι θα είδαμε όρθιοι ογκολόγοι να χειροκροτούν.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Την ώρα που ανακοινώθηκαν έτσι, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, μιλάμε τώρα για. Όρθιοι χειροκροτούσαν οι καθηγητές, οι γιατροί, οι επιστήμονες.
9: Ήταν συγκλονιστικό. Να πούμε ότι ο καρκίνος του πάγκρεας είναι ο πιο δύσκολος και θανατηφόρος καρκίνος. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν δίνει συμπτώματα ούτε κλινικά και πολλές φορές ούτε εργαστηριακά, παρά μόνο όταν είναι πια σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Και είναι και ανεγχείρητος τις περισσότερες φορές.
1: Ναι. Εδώ τώρα μιλάμε για μια επανάσταση, μια πραγματική επανάσταση που μικύνει τον χρόνο της ζωής, και όπως καταλαβαίνετε, ήδη η χώρα μας έχει προχωρήσει με τις ανάλογες αιτήσεις. Αυτό μας είπε ο κύριος Δημόπουλος, ο καθηγητής, ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος, ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι η χώρα μας έχει προχωρήσει, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε το χάπι αυτό, Βασίλη, να έρθει όταν πάρει τις απόλυτες εγκρίσεις φυσικά και στην Ελλάδα.
9: Εννοείται, όλα έρχονται για τους ασθενείς οι οποίοι τα χρειάζονται μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
1: Ναι.
9: Δεν μένει ασθενής χωρίς την ανάγκαια θεραπεία.
1: Σωστά.
9: Παρά το γεγονός ότι μπορεί το φάρμακο να μην κυκλοφορεί στην Ελλάδα για λόγους τιμής, για λόγους οτιδήποτε.
1: Μένει λοιπόν να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος, ο καθηγητής ιατρικής.
10: Είναι μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Υπάρχει μια πρωτεΐνη η οποία λέγεται ΕΡΑΣ και η οποία είναι συνήθως απενεργοποιημένη. Όταν όμως αυτή μεταλλαχθεί σε διάφορους καρκίνους, δημιουργεί τις συνθήκες για ένα ανεξέλεγκτο κυταρικό πολλαπλασιασμό. Αυτό το οποίο παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα στο πολύ σημαντικό περιοδικό New England Journal of Medicine είναι ένα φάρμακο που λέγεται Ταραξόν Ρασίμπα. Mm-hmm. Είναι ένα χάπι που χορηγείται από το στόμα και το οποίο έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη ΡΑΣ. και η χορήγηση αυτού του φαρμάκου διπλασίασε την επιβίωση των ασθενών.
1: Πάμε λοιπόν τώρα με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μπρος πίσω, έτσι θα περιγράφαμε την κατάσταση. Όλα μοιάζουν εύθραυστα να κρέμονται από μια λεπτή κλωστή. Η νέα εξέλιξη λοιπόν ποια είναι? Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία Λιβάνου και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν σχέδιο για χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο σε σύσκεψη ασφαλείας με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου εξέφρασε επιφυλάξεις λόγω των πιέσεων από τη Ουάσιγκτον για αποφυγή κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Το State Department ανακοίνωσε συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για ανανέωση εκεχηρίας και δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Τώρα, νέα δημοσκόπηση δείχνει σημαντική υποχώρηση της δημοτικότητας του Νετανιάχου στο βόρειο Ισραήλ λόγω της διαχείρισης του πολέμου στον Λίβανο. Κάτοικοι δε του Βορείου Ισραήλ ζητούν πιο σκληρή στάση απέναντι στη Χεσμπολάχ και εκφράζουν δυσπιστία στις συμφωνίες εκεχηρίας. Τώρα, σε δήλωσή της, η οργάνωση Χεσμπολάχ αναφέρει ότι είπε επίσημα στον Λιβανέζο πρόεδρο των ΑΟΥΝ για την απόρριψη της συνθήκης, επιμένοντας ότι πρέπει να ξεκινάμε την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Η Χεσμπολάχ αναφέρει ότι θεωρεί την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων, τις επιχειρήσεις ανασυγκρότησης και την απελευθέρωση των Λιβανέζων κρατουμένων ως απαραίτητες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Σημειώνεται πως η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν δεν συμμετείχε στις συνομιλίες της κυβέρνησης του Λιβάνου με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε αρκετές ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατευμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες και πως θα συνεχίσει να πολεμά μέχρι να σταματήσει η Ισραηλινή κατοχή στο Λιβανέζικο έδαφος. Υπενθυμίζεται πως και τον Απρίλιο η Χεσμπολάχ απέρριψε μια άλλη εκεχηρία που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ, μία μέρα αφότου αυτή παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες. Η οργάνωση δήλωσε ότι ήταν άνευ νοήματος δεδομένης της επιμονής του Ισραήλ σε εχθρική ενέργειες συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, βομβαρδισμών και πυροβολισμών. Επίσης, έχει διαμαρτυρηθεί έντονα για τις διμερείς συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και να αναφέρουμε επίσης πως ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο τις υποδομές της Χεσμπολάχ. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ επισημαίνει πως θα συνεχίσει να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι όπως φαίνεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει βάλει στο στόχαστρο και άλλες υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς και απάτες. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Πρόκειται για κάποια χρωστούμενα, να πούμε, από μια προηγούμενη επιχείρηση, από την επιχείρηση του περασμένου Μαρτίου. Έχει προκύψει νέες υποθέσεις, 15 περιπτώσεις κλοπών, εκβιασμών και άλλων παρόμοιων δράσεων, οι οποίες αποδίδονται την ίδια οικογένεια Ρωμά, η οποία είχε απασχολήσει τότε τον περασμένο Μάρτιο. Ήταν 3-4 αδέλφια συνολικά, οι οποίοι είχαν συλληφθεί. Είναι ένας πέμπτος ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών και έχει ήδη συλληφθεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα και στον οικισμό εκεί που μένουν η συγκεκριμένη πολύ πολύ πολύ γνωστή οικογένεια Ρωμά, η οποία έχει απασχολήσει στο παρελθόν πολλές φορές τις ελληνικές αρχές αλλά και τις showbiz, έτσι, γιατί πολλά μέλη αυτής της οικογένειας έχουν με κάποιο τρόπο απασχολήσει και θα λέγαμε το κοινωνικό ή το lifestyle reportage. Να πούμε πως η συγκεκριμένη οικογένεια είχε απασχολήσει καθότι ενώ δήλωναν ότι δεν έχουν στον ηλιομήρα, ας πούμε, στην κυριολεξία, εμφανίζονταν μετά από την αστυνομική έρευνα τεράστιες βίλες, ακόμα και με πισίνες και ελικοδρόμια, αλλά και πολύ πολύ πολύ γρήγορα σούπερ cars των πολλών εκατομμυρίων, έτσι εννοείται. Και αυτά. Να πούμε πως τώρα όσον αφορά την συγκεκριμένη επιχείρηση, τη σημερινή, αυτή βασίστηκε πάνω στο γεγονός ότι πριν τον περασμένο Απρίλιο είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των εμπλεκόμενων, των συλληφθέντων και αμέσως σημειώθηκε πανζουρλισμό στα τηλεφωνικά κέντρα της ελληνικής αστυνομίας, καθότι βγήκαν 15 ακόμα περιπτώσεις εκβιαζόμενων, οι οποίοι ήθελαν να δώσουν το δικό τους οβολό για την πλήρη εξιχνίαση των υποθέσεων που έχουν απασχολήσει οι συγκεκριμένοι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
12: Κόσμος 938.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
18: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
19: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
20: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
19: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
20: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
21: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
6: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
7: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε από τη Ρόδο στη 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Από το ποσό αυτό, τα 87 εκατομμύρια θα προέλθουν από δημόσια χρηματοδότηση, ενισχύοντας σημαντικά έναν από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Παράλληλα, στόχος είναι η επίτευξη μέσης ετήσιας αύξησης της παραγωγής κατά 5% έως το τέλος της δεκαετίας, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Την ανάγκη να αποκτήσει νησιωτικότητα ισχυρότερη θεσμική κατοχήρωση, επαναφέρει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι τα νησιά χρειάζονται μόνιμες πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές τους ανάγκες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 400.000 ευρώ για την προμηθειακή εγκατάσταση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο, προκειμένου να καλυφθούν με ασφάλεια ανάγκες στέγασης των μαθητών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης της Ακαδημίας. Η χρηματοδότηση προέκυψε μέσα από συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το Δήμο Ρόδου. Ο κ. Παπάς παράλληλα γνωστοποίησε πως εντάχθηκε στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή, μια σημαντική παρέμβαση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παραλίες της χώρας και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης απλής χρήσης αγιαλού και παραλίας και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη μεταβατική περίοδο. Με την αρρύθμιση προβλέπεται ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι επιχειρήσεις και τα σωματεία που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση παραχώρησης, το οποίο ταυτίζεται ή αποτελεί μέρος χώρου που τους είχε ήδη παραχωρηθεί με σύμβαση που έληξε εντός του 2025, θα μπορούν να συνεχίσουν νόμιμα τη δραστηριότητά τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεών τους. Την ανάγκη για ένα σταθερό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, επεσήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη μεταφέρονται στα Δωδεκάνησα, καθώς το νησί δεν λειτουργεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας. Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο βρίσκονται σε ύφεση. Ωστόσο, η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ευνηδίως, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός από τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Αντιμετωπίζουμε το σήμερα και μετά βλέπουμε σημείωσε χαρακτηριστικά. Τονίζοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στα νησιά του Αιγαίου θα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα στην ηπειρωτική χώρα. Αναφερόμενος στη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι η κατάσταση στα νότια Δωδεκάνησα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στα βόρεια Δωδεκάνησα, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως διαχρονικό αγκάθι το κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο διαβατηριακός έλεγχος στο λιμάνι της Ρόδου, επισημαίνοντας ότι η επίλυσή του αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Την απόφαση της κυβέρνησης για τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανής Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο βουλευτής τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικοποιηθεί έλεγχοι και έχουν ληφθεί μέτρα, ώστε οι μετανάστες που φτάνουν στα νησιά να μεταφέρονται ταχύτερα στην υπηρετική Ελλάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Γεγονός που, όπως ανέφερε, αποτελεί αποτέλεσμα της εφαρμογής αυστηρότερων πολιτικών ελέγχου και διαχείρισης του ζητήματος. Αναφερόμενος στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Υψηλάντης σημείωσε ότι δεν πρόκειται για πρωτόγνωρο φαινόμενο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυξημένη καταγράφεται στην παρούσα φάση η προσέλευση επισκεπτών στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, πρόεδρο των καταστηματαρχών της περιοχής, ο οποίος, μιλώντας στο Κόσμος, επισήμανε ότι παρά τη μεγαλύτερη κίνηση, η κατανάλωση εξακολουθεί να μην βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα για τον εμπορικό κόσμο της περιοχής. Όπως ανέφερε, καταγράφεται αυξημένος αριθμός επισκεπτών από την Τουρκία αλλά και από το Ισραήλ, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η τοπική αγορά θα παρουσιάσει περαιτέρω ανάκαμψη κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους επιβάτες των κουραζιερόπλαιων, σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς επισκέπτονται τη μεσαιωνική πόλη κατά τις πρωινές ώρες, όταν αρκετά καταστήματα δεν έχουν ακόμη ανοίξει. Στη συνέχεια, όπως είπε, οι οργανωμένες εκδρομές τους μεταφέρουν σε άλλες περιοχές του νησιού για περιηγήσεις στα αξιοθέατα. Παρ' όλα αυτά, ένα σημαντικό μέρος των επισκεπτών από τα κουραζιερόπλαια πραγματοποιεί αγορές και συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Αναφερόμενο στο ζήτημα της αστυνόμευσης, ο κ. Δοντάς υπογράμμισε ότι ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών της περιοχής φαίνεται να βρίσκεται ανταπόκριση, καθώς φέτος πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά πεζές περιπολίες εντός των τυχών της μεσαιωνικής πόλης. Αγωγή αποζημίωσης κατά του ελληνικού δημοσίου και του Δημορόδου κατέθεσαν ιδιοκτήτες στην περιοχή του Κορακόνερου, υποστηρίζοντας ότι η περιουσία τους τελείπει σειρά ετών υποκατάληψη από Ρωμά που διαμένουν στον καταβλισμό της περιοχής. Οι ενάγοντες ζητούν την αποκατάσταση της ζημιάς που, όπως υποστηρίζουν, έχει υποστεί από την αδυναμία αξιοποίησης της ιδιοκτησίας τους και από την παρατεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην έκταση. Με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας εν ώψη της θερινής περίοδου, στα Μαρίτσα της Ρόδου έχουν πλέον εγκατασταθεί τα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor, όπως έκανε γνωστό ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, τα οποία θα αποτελέσουν βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στα Δωδεκάνησα και την ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Τη δέσμευση ότι έχει δρομολογηθεί η δημιουργία γραφείου τεχνικών επιθεωρητών εργασίας στην Δωδεκάνησο με μόνιμες οργανικές θέσεις, έλαβε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, έπειτα από νέα επικοινωνία του με το διοικητή της αρχής κ. Χαράλαμπο Βούρτσι. Σημαντική επιστημονική μερίδα με θέμα τη ΔΕΠΗ και τις εκπαιδευτικές διαδρομές των ατόμων που ζουν με τη συγκεκριμένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στη Ρόδο με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη συνεργασία φορέων της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η μερίδα θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Μπαίνω μέσω, κυρίες και κύριοι, πώς θα πρέπει να είναι κανείς πολιτικός επιστήμονας για να ερμηνεύσει και να προσεγγίσει κάποια θέματα τα οποία σήμερα απασχολούν την επικαιρότητα. Είναι, θα έλεγα, κυρίαρχα θέματα στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, νομίζω. Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε, να τα σχολιάζουμε όλα. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας μας, παρά το ότι επιμένουν πολλοί να λένε πως μπάζει. Κοιτάξτε, είναι το καλύτερο από τα άσχημα πολιτεύματα τα οποία υπάρχουν. Και όλα τα πολιτεύματα έχουν τις αδυναμίες τους. Γεια και χαρά σας, είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος, μαζί εδώ με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Έχουμε πάρει τη σκυτάλη. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλή μέρα,
0: όλα καλά, όλα ωραία, Λεβέντη μου. Σήμερα σε βλέπω γαλάζιο, σε βλέπω. Τα χρώματα της κάμεράς σου είναι κυρίαρχα. Προς το γαλάζιο. Θα τα φτιάξει ο Τσαμπίκος στη συνέχεια. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν, Βασίλη μου?
1: Εξελίξεις πάντα, και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο.
0: Λοιπόν, πάμε να σας πω λοιπόν τώρα εδώ τι γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, πως τα πράγματα είναι απλά. Ναι, απλά, διότι ακούω πολλές διαμαρτυρίες, πολλά σχόλια να γίνονται στον χώρο, στην πολυκατοικία του ΠΑΣΟΚ. Φτάσανε μάλιστα στο σημείο οι φίλοι μας του ΠΑΣΟΚ να στραφούν και κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, γιατί λέει τα αποτελέσματα τα οποία τους δίνουν δεν είναι αυτά τα οποία τους εξυπηρετούν. Το θέμα όμως δεν είναι τι μας εξυπηρετεί, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η πραγματική εικόνα, με άλλα λόγια. Και κακά τα ψέματα, αγαπητοί μου φίλοι, η κατάσταση σήμερα, αν βρίσκεται στο σημείο αυτό, εάν δηλαδή έχει εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ισχυρή δυναμική και πάει να είναι το αντίπαλο δέος, το κόμμα του Ελλάς να είναι το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας, και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να είναι το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά τις 7 πόσες 8 συνεχόμενες ήττες που υπέστη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγο τον ενδιαφέρει αυτό τον Τσίπρα, σου λέει το μέλλον είναι μπροστά μας, να ξανααναμετρηθούμε. Όλα για όλα αυτά, κυρία Ευθύνη, αυτός ο οποίος άνοιξε διάδρομο, άφησε χώρο, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άμα δεν το καταλαβαίνετε, φίλοι του ΠΑΣΟΚ, ότι εσείς είστε οι υπεύθυνοι, όχι εσείς δηλαδή, ο αρχηγός βασικά, με όλο αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο με τον οποίο πήγε να οργώσει το χωράφι της πολιτικής στη χώρα μας και το πώς θα κινηθεί το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, τότε τι να πούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, ας πούμε, προκειμένου να γίνει κατανοητό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό το οποίο κάνατε λόγω χάρη στο συνέδριο, να πάρετε απόφαση ότι δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είδατε κανένα κόμμα να παίρνει τέτοια απόφαση? Είδατε κανένα κόμμα να προχωράει σε τέτοιου είδους, να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις? Από την κάμερα χρειάζεται να γίνει η βελτίωση του χρώματος, Βασίλη. Όχι, βεβαίως. Αυτό έγινε μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Μόνο στο ΠΑΣΟΚ, και αυτό μάλιστα αντιστρατεύεται και τα συνήθη, ξέρετε, τα ιωθώτα, αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε έτσι για να χρησιμοποιούμε και λίγο τα της καθαρεύουσας. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Αν λοιπόν ενοχλείστε γιατί ο Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα, αν ενοχλείστε γιατί ο Τσίπρας πάει να δημιουργήσει τον αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κόμμα του Ελλάς να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι θέμα δικό σας. Το είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, το είπε ο Ζαχαρίας Ζούπης. Όταν αλλιεύει ο κύριος Ανδρουλάκης μόνο στην αριστερά και αφήνει τη δεξαμενή του κέντρου ελεύθερη, την οποία έχει αλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν του φταίει κανείς. Του φταίει ο ίδιος, ο εαυτός του. Το κακό του το κεφάλι, οι λάθος του επιλογές, το πάθος και το θυμός τον οποίο εκφράζει στην πολιτική. Δεν υπάρχει μόνιμος θυμός. Στην πολιτική τα πάντα ρί. Είναι όλα ρευστά. Σήμερα είσαι φίλος μου, αύριο δεν είσαι. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, κύριε του ΠΑΣΟΚ? Μην το κουράζετε το πράγμα. Δεν σας φταίει καμιά εταιρεία δημοσκοπήσεων. Φταίει ακριβώς για την πολιτική την οποία, για την θέση την οποία βρίσκεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ, ένα και μόνο πράγμα. Φταίει αυτή η επιμονή, η οργή, ο θυμωμένος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν έχει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Και λυπάμαι που θα το πω, συνεχίζει ακόμα στην ίδια ρότα. Δεν ξέρω τι θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος. Σημασία έχει ότι η κατάσταση είναι αυτή έτσι όπως φαίνεται τώρα. Πάμε λοιπόν να έχουμε αυτή την ώρα μια νέα δημοκρατία, η οποία τηρουμένων των αναλογιών και τον πόλεμο τον οποίο δέχεται, μπορεί να πει κανείς ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, ασχέτως ότι απέχει αρκετά από την αυτοδυναμία. Όταν έρθει όμως η ώρα της κάλπης εκεί, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει ο πολίτης. Σήμερα πάντως, όπως αποτυπώνονται τα πράγματα και μέσα από τις φυγομετρήσεις, είναι αυτό, κύριε Ανδρουλάκη μου. Δεν θέλετε να το καταλάβετε, μην το καταλάβετε, πρόβλημα δικό σας. Αλλά εδώ μπαίνει και κάτι επιπλέον. Είναι και πρόβλημα για την ίδια τη χώρα. Διότι όταν μου σερβίρεις εμένα τώρα τον Αλέξη Τσίπρα να είναι η εναλλακτική λύση της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, πάει πολύ. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημιούργησε τόσα προβλήματα στην Ελλάδα, τι χειρότερο πρέπει να κάνει δηλαδή? Την τρόπιασε την Ελλάδα, την ξεφτέλησε την Ελλάδα, την οικονομικά τη ρήμαξε την Ελλάδα. Θα μου πείτε, μα δεν ήταν τα δύο πρώτα μνημόνια? Βεβαίως, τα δύο πρώτα μνημόνια κόστησαν περίπου 30-35 δισεκατομμύρια για τα δύο μαζί. Το τρίτο μνημόνιο, το αχρίαστο του Αλέξη Τσίπρα, ξεπέρασε μόνο αυτό το μνημόνιο, μπράβο, τα 75 εκατομμύρια. Ξεπέρασε μόνο το μνημόνιο του Τσίπρα τα 75 εκατομμύρια από μόνο του. Με τον νόμο Κατρούγκαλου και με το εσχρό, αυτό το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να υποθηκεύσει την περιουσία για 99 χρόνια. Εδώ στη Ρόδο, ρε Βασίλη, όλα αυτά τα οποία ακούω στις προηγούμενες εκπομπές που λένε, παραδείγματος χάρη, για την εταιρεία διαχείρισης των παραλίων και όλα αυτά. Γιατί η ΕΤΑΔ είναι θυγατρική του ταμείου όπου έχει πάρει πλέον όλη την περιουσία του κράτους. Και βάλαμε αφεντικό στο κεφάλι μας. Γιατί δεν το λέτε μωρέ αυτό? Γιατί το κρύβετε του Πασόκ? Αυτά είναι επιτεύγματα του Τσίπρα. Είναι δυνατόν να μιλάτε μωρέ τώρα για πληστηριασμούς, όταν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς τους έφερε ο Τσίπρας σε μία νύχτα? Είναι δυνατόν να μιλάτε τώρα για κόκκινα δάνεια, όταν ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος τα πούλησε τα κόκκινα δάνεια, όλα τα δάνεια των ανθρώπων, να πούμε, στα διάφορα φαντς? Αυτά δεν τα ξεχνάτε? Αυτόν θέλετε να φέρετε? Φέρτε τον. Για τον Μητσοτάκη είστε χορηγοί, γιατί είναι ο μόνος εύκολος αντίπαλος του Μητσοτάκη αυτός. 7 φορές τον νίκησε.
1: Ξεχνάμε το 19 πώς ήμασταν.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το 19.
1: Φύγαμε από την επιτήρηση,
0: Βεβαίως. Αυτά είναι τώρα τα επιτεύγματα. Δεν ήρθα στα επιτεύγματα. Okay. Πρέπει να έχω χρόνο για να τα αναφέρω όλα αυτά. Αλλά το 19 capital controls είχαμε όταν είχε έρθει ο Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά στο εξωτερικό. Σε ψάχνανε και σου μετρούσαν πόσα λεφτά έχεις μαζί σου. Τρόπος του λέγει. Και έβγαινε στο εξωτερικό και έλεγε ότι είμαι από την Ελλάδα και οι Έλληνες, οι απανταχούν, να πούμε, στον κόσμο, ντρέπονταν όταν συνομιλούσαν με άλλους και έλεγαν, ας πούμε, αντιμετώπιζαν την Ελλάδα σαν να είναι ο παρίας. Αυτή τη χώρα η οποία έδωσε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον πλανήτη. Αυτό κατάφερε ο Τσίπρας. Και τώρα με την αλόγιστη, με αυτή την πολιτική του Ανδρουλάκη, επανέρχεται ο Τσίπρας. Γιατί σου λέει ο αριστερός, και ειδικά όταν είναι και ριζοσπάστης αριστερός, τι λέει, ρε Ανδρουλάκη που μου το παίζεις εσύ αριστερός? Άντε ρε πάγαινε, εσύ ζουν μαζί με την Καϊλή, να πούμε, στην Ευρώπη, σε παρακολουθούσε και η ΕΕΠ, ξέρω εγώ γιατί γινόταν. Πρε πάμε στο μασίφ, του λέει τον αριστερό, τον Αλέξη, το δικό μας. Νομίζετε ότι τυχαία βγάζει αυτό το 15-17% Τσίπρας?
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτή είναι η βάση του. Και τώρα βεβαίως θα πρέπει να ξέρετε ότι τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, μέσα σε αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, θα ανακοινώσει και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Ανακοινώνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Και όταν ρώτησα ένα πολύ στενό συνεργάτη του φίλου μου, τον Αντώνη Σαμαρά, του λέω, ρε εσύ φίλε, γιατί τώρα κατεβαίνει ο Αντώνης, μπορείς να μου πεις? Μου λέει, δεν ξέρω γιατί κατεβαίνει. Ρε εσύ πες μου, του λέω, θα ωφελήσει τη χώρα? Μου λέει, στόχος είναι να κόψει το Μητσοτάκι.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μάλιστα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Στεκόμαστε εδώ. Είναι θλιβερά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Περιμένουμε το κόμμα του κύριου Σαμαρά και θα δούμε τελικά. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος φαίνεται ότι θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία 1-2 ποσοστιαίες μονάδες και θα πάρει και από τους αναποφάσεις τους. Αλλά δεν ξέρω τι προοπτική θα υπάρχει μετά, όταν πάμε σε δεύτερη επαναληπτική δηλαδή εκλογή, εφόσον δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο. Εκεί όλα τα μικρά αυτά κόμματα, άκουγε τι έλεγε χθες ο Ζαχαρίας Ζούπης Βασίλη, άκουγε τι έλεγε ο Ανδρέας Δημιώτης, και είναι λογικό αυτό. Τα κόμματα όλα αυτά θα μείνουν εκτός Βουλής. Και εκεί βεβαίως, από τη στιγμή που θα μείνουν εκτός Βουλής και θα ανέβουν τα ποσοστά των κομμάτων που είναι εκτός Βουλής, εκεί πλέον το ποσοστό της αυτοδυναμίας θα κατέβει πιο χαμηλά και μπορεί να φτάσει και στο 35 και κάτι, 36%. Αυτή είναι η κατάσταση. Ωστότε όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας. Εμείς θα μείνουμε στο σήμερα. Και το μόνο το οποίο μπορεί να πετύχει τώρα αυτή τη στιγμή κανείς είναι στόχος όλων τώρα, ξέρετε κάτι, δεν είναι να δώσουν μια σωστή πρόταση για το αύριο αυτής εδώ της χώρας. Στόχος είναι η όποια πρόταση είναι να είναι τέτοια, ούτως ώστε να αποκόψει την φόρα και την αυτοδυναμία την οποία μπορεί να έχει μελλοντικά η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από αυτούς με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Αυτό εξαρτάται από το πώς θα το δεχθεί ο ελληνικός λαός. Θα το δεχθεί αυτό ο ελληνικός λαός? Αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο. Ανακοινώνει ο Αντώνης Σαμαράς τις επόμενες ημέρες, μπορεί και συντομότερα, μπορεί και αύριο, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, κάπου εκεί πάντως. Ήδη ο ίδιος τηλεφωνεί και σε πολλούς φίλους και ζητά μάλιστα να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό τους τα παιδιά τους, οι ίδιοι κτλ. Έχει φτάσει δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτό σας το λέω υπεύθυνα, διότι γνωρίζω κάποια πράγματα. Λάβετε εδώ υπόψη. Τώρα, αν την τελευταία στιγμή πριτανεύσει κάποιο άλλο είδους, ας πούμε, λογική, αυτό θα το δούμε στην πράξη. Στην πράξη θα το δούμε. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον πολιτικό μας επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αφαίνεται ότι από στιγμή σε στιγμή ανακοινώνει ο Αντώνης Σαμαράς πολιτικό σχηματισμό. Δεν ξέρω
2: από
0: ποια
2: στιγμή
0: είναι.
2: Σε στιγμή, από στιγμή σε στιγμή.
0: Από μέρα σε μέρα. Όταν από λέω από στιγμή. Μέρα. Ναι, τρόπος του λέγει δηλαδή. Πάντως μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί.
2: Αυτό ακούω και εγώ, ότι έχει λάβει αυτή την απόφαση. Αυτό διαβάζω δηλαδή. Δεν έχω κάποια ειδική πληροφορία. Εάν αυτό υλοποιηθεί, τότε θα έχουμε μια μεταβολή στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς παράταξης, η οποία θα καταγραφεί μεταβολή στην κάλπη.

0: λες, η αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έχει εκφράσει αυτό τον πολιτικό χώρο, έχει διατυπώσει τις διαφωνίες του τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα μετά τη διαγραφή του, και θα προσπαθήσει, πιστεύω, να πετύχει μια σχετικά μικρή αλλά αισθητή πολιτική αποδοχή, προκειμένου να βρεθεί στην Βουλή και να υποστηρίξει τις θέσεις του. Το περιθώριο στο οποίο μπορεί να κινηθεί είναι περιορισμένο, είναι ευρύ εκλογικό περιθώριο.
1: Πάντως όλες οι μετρήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις οριακά του δίνουν ένα 3-4% εκεί μέσα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο, θα μου πείτε τώρα.
0: Εκεί περίπου πρέπει να κινηθεί, μπορεί να κινηθεί λίγο υψηλότερα, κύριε Λοΐζο, δηλαδή να κινηθεί στο 5% ίσως και υψηλότερα. Αυτές όμως,
1: όταν είχε κάνει την πολιτική άνοιξη και είχε εμφανιστεί, τότε είχε πιάσει και το 10-12, είχε πιάσει διψήφιο.
0: Νομίζω ήταν πιο χαμηλά. Ήταν πιο χαμηλά.
1: 7-8 ήταν, πόσο ήταν.
0: Ναι, ήταν πιο χαμηλά. Αλλά αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε σήμερα είναι πάρα πολύ πρόωρες. Δηλαδή, πρώτον, να δούμε πώς ακριβώς δημόσια θα τοποθετηθεί ο κύριος Σαμαράς. Το βαθμό της έντασης στην κριτική που θα απευθύνει προς τη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στην οποία στην πραγματικότητα προσέρχεται, με βάση και τις ομιλίες που έχει κάνει στη Βουλή. Άρα να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική του ταυτότητα και η πολιτική του φυσιογνωμία, και θα δούμε πώς θα συγκροτηθεί η ένταση μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων, δηλαδή του νέου κόμματος του κ. Σαμαρά και του παλαιού κόμματος του οποίου ήταν αρχηγός, ενώ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί προσθέτει ένα νέο, μικρότερο μεν, αλλά υπαρκτό μέτωπο στην αντιπαράθεση, η συνολική εκλογική αντιπαράθεση.
1: Το βέβαιο πάντως είναι ότι θα αποστερήσει την στερή την αυτοδυναμία, την ενδεχόμενη αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τώρα, οι εκτιμήσεις επίσης των αναλυτών και των δημοσκόπων κυρίως είναι ότι, επειδή μπαίνει και αυτό εδώ το ερώτημα, τι θα γίνει στο ενδεχόμενο επαναληπτικής εκλογής. Εκεί βλέπουν, διαπιστώνουν ότι πολλά κόμματα τα οποία, ένα-δύο-τρία κόμματα τα οποία ενώ στην πρώτη εκλογική διαδικασία μπαίνουν στη Βουλή, περνάνε το 3%, στην επαναληπτική εκλογή, εκεί τη χάνουν αυτή τη δυνατότητα και μένουν εκτός. Είστε αλληλέγγυος αυτής της άποψης?
0: Ναι, αυτό οριακά μπορεί κανείς να το υποστηρίξει σήμερα. Δηλαδή, πράγματι, κόμματα τα οποία μπορεί να είναι οριακά να έχουν πάρει 3,1 ή 3,3 στις εκλογές, μπορεί να βρεθούν με 2,8 ή με 2,7. Αλλά ο αριθμός των κομμάτων στη Βουλή θα παραμείνει μεγάλος και η δυσκολία της αυτοδυναμίας υπαρκτή. Κατά τη γνώμη μου, η αυτοδυναμία σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να νοηθεί, όπως και αν εξελιχθεί η πολιτική σύγκρουση ως την πρώτη και τη δεύτερη κάλπη. Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, κύριε Λουίς.
1: Τώρα λέγεται επίσης με αλφαγιώτα και το ότι όσο περισσότερα κόμματα μείνουν, δηλαδή αν μείνουν 1-2-3 κόμματα απ' έξω στην επαναληπτική, τα ποσοστά τους προστίθενται, και όσο αυξάνεται το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός, δηλαδή αν έχουμε λόγου χάρη ένα παράδειγμα, ένα 10% εκτός Βουλής, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πέσει, να χαμηλώσει το ποσοστό.
0: Διευκολύνεται η αυτοδυναμία.
1: Μπράβο, ναι, το είπατε, ναι, με μία λέξη.
0: Κύριε Λοΐζο, όλα αυτά όμως που περιγράφουμε και που πιθανόν να προκύψουν στην πράξη είναι μια προβληματική πολιτική συνθήκη. Φανταστείτε δηλαδή σε μια οριακή εκδοχή η κυβέρνηση να είναι οριακή και αυτή, να έχει δηλαδή 151 με 152 βουλευτές.
1: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, θα πείτε.
0: Ορίστε.
1: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, μας λέτε.
0: Ναι, εννοώ η αποδοχή που θα έχει αυτό το κυβερνητικό σχήμα σε μια εποχή δυσκολιών. Δηλαδή, θα είναι ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο τυπικά θα έχει μια οριακή πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά η πολιτική του δυνατότητα θα είναι περιορισμένη.
1: Πώς γίνεται στις άλλες χώρες εν τί αυτή περίπτωση, όπου εκεί υπάρχουν συνεργασίες? Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
0: Νόμοι, κύριε Λοΐζο, οι εκλογικοί νόμοι επιτρέπουν, διευκολύνουν τη συνεργασία και στην πραγματικότητα οδηγούν σε μια συνεργασία.
1: Κοιτάξτε, γιατί ο εκλογικός μας νόμος πολύ αναλογικό τον βρίσκω εγώ. Δεν είναι ο παλαιότερος του Πασόκ, ναι, με τις 40 έδρες de facto,
0: ναι, ναι,
1: του Σκανδαλίδη. Ή η 50 του Παυλόπουλου, ας πούμε.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Υπό αυτή την έννοια είναι αναλογικότερος.
0: Παρά τα αυτά όμως, η αυτοδυναμία απαιτεί ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο επιτεύχθηκε το 19 με ευκολία λόγω της ανάγκης να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Και σήμερα στο εκλογικό σώμα έχει εγκατασταθεί ένας κατακερματισμός που περιορίζει και την εκλογική.
1: Δείτε τώρα το σχήμα οξύμορων στα όσα λέει ο πολιτικός μας αναλυτής, κυρίες και κύριοι. Μας λέει λοιπόν τώρα ο κύριος Κουσούλης ότι πρώτου της ανάγκης η ελληνική κοινωνία

0: Να διώξει το Τσίπρα, έδωσε αυτό το ισχυρό ποσοστό στο Μητσοτάκη το 19. Δείτε τώρα ποιο είναι το πολιτικό τομείο, το οποίο σήμερα, και εδώ τώρα θέλω τα φώτα του κύριου Κουσούλη. Σήμερα λοιπόν, αυτά το 2019, το 2026 επανεμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας με αξιώσεις να είναι ο αντίπους, δηλαδή να είναι ο άλλος πόλος εξουσίας, εάν δηλαδή σου λέω πότε θα έχετε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή σου λέει θα κουραστείτε ρε, αδέρφια Έλληνες, θα βγάλετε και εμένα ξανά. Και θα είμαι εγώ, σου λέει, η εναλλακτική λύση. Και δεν θα είναι το Πασόκ. Ποιος έφερε το Τσίπρα, ποιος άνοιξε το δρόμο στο Τσίπρα, στον Αλέξη το Τσίπρα, ως original massive αριστερό? Προφανώς ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εγκατέλειψε τη δεξαμενή του κέντρου, κύριε Κουσούλη, την οποία αλίευσε ο κύριος Μητσοτάκης, και έτσι λοιπόν, ψάχνοντας να βρει το Πασόκ ψηφοφόρους από τα αριστερά, οι ψηφοφόροι οι αριστεροί επέλεξαν τον δικό τους τον αριστερό, τον Αλέξη Τσίπρα, και επανεμφανίζεται ο Αλέξης λοιπόν να κερδίζει τη δεύτερη θέση. Πολύ υπεραπλουστευμένα τα λέω, δεν ξέρω πόσο διαφωνείτε, διορθώστε.
1: Ναι, όχι, έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι όμως και τόσο μηχανικά τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι και να μπορούσε να κάνει το Πασόκ, και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει, δεν μπορούσε να διευρύνει το εκλογικό του όριο σε τόσο υψηλό ποσοστό που να διεκδικήσει την εξουσία. Δηλαδή, είναι πραγματικά μη ρεαλιστικός ο στόχος του Πασόκ να επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Άρα λοιπόν.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε, μισό. Δηλαδή, τι μου λέτε, σας λέω τώρα εγώ. Εάν ήταν η Διαμαντοπούλου, λόγω χάρη. Αλήθεια τώρα, του Πασόκ θα ήταν στη θέση που βρίσκεται σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ή θα είχε αυτές τις διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία, αν ήταν η Διαμαντοπούλου ή αν ήταν ο Λοβέρδος τότε που ήταν ακόμα στο Πασόκ? Νομίζω πως όχι, κύριε.
1: Και Ελοΐζω στα ίδια εκλογικά ποσοστά.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε βεβαίως. Υπόθεση κάνω εγώ, αλλά υπόθεση κάνετε κι εσείς, έτσι.
1: Υπόθεση κάνω κι εγώ. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι στην αντιπολίτευση, την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, υπάρχουν πάρα πολλοί συντελεστές οι οποίοι δεν είναι εύκολο να συνεννοηθούν μεταξύ του. Άλλο πράγμα εκφράζει ο κύριος Τσίπρας, ακόμη και ο επιστρέψας κύριος Τσίπρας. Άλλο πράγμα εκφράζει το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Άλλο πράγμα εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελληνική Λύση, το μικρότερο πλέον κόμμα.
0: Κύριε Κουσούλη, μου φαίνεται όμως ότι εγώ δεν θέλω, προσπαθώ δηλαδή, όσο και αν τα χρόνια μου περνάνε και βοηθάνε, συντείνουν στο να ξεχνάω. Όχι. Δεν ξεχνάω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνο το αγκάλιασμα του Νίκου Ανδρουλάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με όλους τους άλλους, τον Βελόπουλο κτλ. Με τα ξυλόλια και με τα βαγόνια τα χαμένα τότε στην πρόταση δυσπιστίας. Ήταν μεγάλο λάθος, έγκλημα αυτό το οποίο έγινε εις βάρος του Πασόκ. Τότε πέρασε στη σφαίρα του διαμαρτυρόμενου κόμματος του Πασόκ, και τότε νομίζω ότι έχασε ένα σοβαρό κομμάτι του κέντρου, το οποίο αποφάσισε να είναι στο Μητσοτάκη κοντά. Διαφωνείτε σε αυτό?
1: Ναι, αυτή όμως ήταν η αποδοχή του, αν θυμηθείτε και τις καταγραφές τότε, αυτή ήταν η αποδοχή του. Εν τω μεταξύ ξεχνάμε, κύριε Λοΐζο, ότι έχουν προηγηθεί οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές δεν είναι δημοσκόπηση.
0: Εγώ μιλάω για μετά τις ευρωεκλογές.
1: Ναι, θέλω να πω όμως ότι και οι ευρωεκλογές είναι ένα δείγμα χειροπιαστό.
0: Σύμφωνοι.
1: Είναι το αποτέλεσμα μιας κάλπης. Δηλαδή το Πασόκ ακόμη και σε μια ευνοϊκή.
0: Αν και έχουν χαλαρή ψήφο οι ευρωεκλογές, το ξέρετε καλύτερα.
1: Είναι ευνοϊκή αναμέτρηση για κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι. Και ιδιαίτερα για το Πασόκ. Το Πασόκ κινείται οριακά περί το 12%. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν εγγενή προβλήματα στην εκλογική του απήχηση. Που δεν είναι ζήτημα.
0: Συγγνώμη τώρα, βλέπω τώρα στην τηλεόραση τον Γερουλάνο και τη Διαμαντοπούλου. Να, βλέπω και τον Δούκα. Εάν δηλαδή ήταν ο Γερουλάνος τώρα αρχηγός, σήμερα το Πασόκ δεν θα ήταν στο 20% ή η Διαμαντοπούλου επίσης το ίδιο?
1: Ναι, να σας πω και εγώ να δείτε πώς είναι μια υπόθεση. Όχι, δεν θα ήταν στο 20%.
0: Δεν θα ήταν, λέτε. Ναι. Εγώ σέβομαι πάντα, ειδικά εσάς.
1: Περί το 15%. Περί το 15%. Το Πασόκ έχει εγγενή προβλήματα που συνδέονται με την ιστορία του, τη μνήμη και το τραύμα που έχει προκαλέσει από τη διαδρομή τη διαχείριση τη εξουσία. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που έχει απέναντί του έναν αντίπαλο που είναι το ίδιο το Πασόκ. Η εικόνα του Πασόκ, οι αναμνήσεις του Πασόκ, η εμπειρία των ανθρώπων από το Πασόκ. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ σήμερα είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Οι νεότερες γενναίες δεν συνομιλούν με το Πασόκ. Είναι άνθρωποι που συνδέθηκαν με το κράτος, καρπόθηκαν αποτελέσματα ευεργετικά για τους ίδιους από την άσκηση της εξουσίας από το Πασόκ. Είναι δηλαδή ένα εκλογικό σώμα που έρχεται από το παρελθόν και έχει, αυτή είναι η γνώμη μου, τα όρια του. Αυτό συμβαίνει σήμερα με το Πασόκ.
0: Τώρα δεν μου λέτε η παρουσία. Α, συγγνώμη, εντωμεταξύ.
1: Εντωμεταξύ υπάρχει μια προσπάθεια όλα αυτά να τα ξαναδούμε από την αρχή, με την έννοια ότι ο κατακαιρματισμός είναι ένα συντελεστής αλλαγών. Μέσα σε αυτές τις αλλαγές η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσει το προβάδισμα, αισθητό προβάδισμα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε όμως πώς ακριβώς θα καταγραφούν οι δυνάμεις στην κάλπη, στην πρώτη κάλπη, στο χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα μέχρι τις εκλογές θα έχουμε πάρα πολλές αναπάντητες ερωτήσεις.
0: Έτσι λέτε λοιπόν, έτσι. Εκεί πάει το πράγμα. Δεν μου λέτε
1: πρέπει
0: τώρα.
1: Να κάνουμε υπομονή, δηλαδή
0: δεν μου λέτε
1: έχουμε
0: τώρα,
1: ένα μεσοδιάστημα αναμονής.
0: Θα υπάρξουν διαρροές, πιστεύετε, αυτή την ώρα από το ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ανεπαίσθητες διαρροές θα υπάρξουν, οπωσδήποτε. Ναι.
0: Θα υπάρξουν,
1: δηλαδή, λέτε. Υπάρξει ένα 2 ή 3%, αλλά θα μιλάμε πάντα στο 14% το 3%, δηλαδή μικρός αριθμός. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκει το μεγάλο του ακροατήριο, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την περιπέτεια της αποχώρησης του κυρίου Τσίπρα και της έλευσης του κυρίου Κασελάκη, της διάσπασης του κυρίου Φάμελου και όλα αυτά. Έχουμε πει μαζί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα προϊόν της κρίσης και δεν μπορούσε παρά να συναντηθεί αργά ή γρήγορα με τον πολιτικό του θάνατο. Αυτό βλέπουμε σήμερα. Ο χώρος όμως που κάλυπτε, στην πραγματικότητα τον εντάσσει στο σχέδιό του ο κύριος Τσίπρας. Και ο χώρος αυτός στηρίζει, φαίνεται, τον κύριο Τσίπρα.
0: Κατάλαβα. Έτσι λέτε λοιπόν. Για να δούμε, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε.
1: Άρα έχουμε μπροστά μας μια ενδιαφέρουσα περίοδο. Τα δύο ερωτήματα που θα μας συνοδεύσουν στην πρώτη κάλπη είναι τα εξής, κύριε Λοΐζο. Πρώτον, ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα κρυθούν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή σε ποιο ύψος θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Ή σε ποια χαμηλή γραμμή θα καταλήξει.
0: Αυτή τη στιγμή όλες οι φιγμομετρήσεις συγκλίνουν και λένε ότι και η πρόθεση ψήφου είναι στο 25 και κάτι, και σου λέει η εκτίμηση, ας πούμε, με όποιο τρόπο και αν γίνει, είναι και πλησιάζει το 29-30%. Κάποιοι γίνουν και κάτι
1: παραπάνω.
0: Εγώ και γράψει
1: και στα άρθρα μου ότι η πιο αισιόδοξη εκδοχή, γιατί να το έχω γράψει για να μείνει δηλαδή, ότι θα είναι ένα ποσοστό, η πιο αισιόδοξη εκδοχή, 27 συν, ένα ποσοστό δηλαδή προς το 28%. Αυτό αναμένω σήμερα με επιστημονική ανάλυση των δεδομένων των επαναλαμβανόμενων δημοσκοπήσεων, ότι θα πάρει στην πρώτη κάλπη η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς όμως να έχει εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και χωρίς ακόμη να έχουμε δει πώς θα οριμάσουν στην κοινή γνώμη τα νέα κόμματα. Μπορεί να πάνε καλά, αλλά μπορεί και να αυτοκαταστραφούν, κύριε Λουίζο, τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτά που βλέπουμε σήμερα έχουν μια προσωρινότητα και πρέπει να περιμένουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κουσούλη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, νομίζω, κυρίες και κύριοι, ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούσαμε από τον πολιτικό μας αναλυτή, τον κύριο Κουσούλη. Πολύ ενδιαφέροντα. Προσεγγίσεις ψύχρεμες, ήρεμες, με καθαρή έτσι, σκέψη, διάβγεια πνεύματος χρειάζεται. Δεν χρειάζονται νεύρα και θυμός. Είναι κακό σύμβουλο αυτή την ώρα ο θυμός. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο Σικάγο μεριά, έτσι εδώ στη γειτονιά μας. Εδώ δίπλα θα πάμε. Βασίλης Δαμυράς, καλή σου μέρα, αγαπημένα μας Βασίλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, σε ακούμε τώρα μπόμπα. Λοιπόν, τι ώρα έχουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Τι ώρα είναι στην Αμερική?
1: Είναι το πρωί 4 παρατέταρτο.
0: 4 παρατέταρτο. Ωρε παιδιά, να πούμε. Και τι ώρα ξυπνάς συνήθως?
1: Ξύπναω κατά τις 6 το πρωί, γιατί τόσο πιάνω στη δουλειά στις 7 η ώρα, 5 γύρω εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Παρακολουθείτε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα? Τα παρακολουθείς, Βασίλη?
1: Ναι, τα παρακολουθούμε. Ναι, τα παρακολουθούμε, γιατί και η κυβέρνηση Τραμπ τους ενδιαφέρει λόγω της πολιτικής και στρατιωτικής καταστάσεως της περιοχής, και για τα οικονομικά και για τα, για τα πετρέλαια και για την Τουρκία και για το Μεσανατολικό, όλα αυτά που γίνονται. Θέλουν μια σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Βέβαια, τους ενδιαφέρει και η woke πολιτική που ακολουθεί η Ευρώπη και καταστρέφει την Ευρώπη. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η πρεσβεία της Αμερικής παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη γύρω περιοχή, ιδίως στα Βαλκάνια. Δεν έχουν βάλει πρεσβευτές ακόμα, Αμερικανούς πρεσβευτές. Άρα η Αμερικανική πρεσβεία της Ελλάδος, της Αμερικής, παίζει μεγάλο ρόλο, και η Ελλάδα μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια. Γι' αυτό είναι σπουδαία τώρα οι επαφές οι ελληνικές με την Αμερικανική κυβέρνηση, και γι' αυτό τα παρακολουθούν, και από ό,τι βλέπουμε, και όπως έχει πει και ο Τραμπ, έχει καλές σχέσεις τώρα με την κυβέρνηση. Αλλά αυτή η, όπως διαφαίνεται η εικόνα, με αυτή την διαρριμμένη αντιπολίτευση στην Ελλάδα, και όπως γίνεται, όπως βλέπουμε με τον Τσίπρα και όλα αυτά, η Ελλάδα εμφανίζεται ότι μπορεί πάλι να έχει μια κυβερνητική αστάθεια ή πολιτική αστάθεια.
0: Φαντάζομαι τα χρόνια του Τσίπρα όλοι οι Έλληνες, εσείς ειδικά οι ομογενείς, έτσι, που διαπρέπετε η αλήθεια στο εξωτερικό, ας πούμε, τιμάτε, σηκώνετε τα ελληνικά χρώματα ψηλά. Αλλά θυμάμαι τότε πώς είχαν την Ελλάδα, πώς την αντιμετώπιζαν. Θεωρούσαν ότι ήταν οι παρακατιανοί, έτσι. Τα θυμάσαι αυτά, Βασίλη μου, τα έζησες άλλωστε.
1: Τα θυμάμαι, δυστυχώς τα θυμάμαι. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος. Τότε μιλούσα και για αυτά που γινόντουσαν. Ναι, ο Τσίπρας ήταν μια σκοτεινή περίοδος. Ως συνήθως, για την διασπορά, αυτοί που μπορούν να παρακολουθήσουν το τι γίνεται στην Ελλάδα είναι αυτοί που μπορούν να, που ξέρουν και ελληνικά. Όσο προχωρούν οι γενναίες, αν δεν ξέρουν ελληνικά και την ελληνική πολιτική, δεν τα πολύ καταλαβαίνουν. Αλλά ναι, τότε ήταν μια σκοτεινή περίοδος, και ιδίως όπως αν θυμάσαι, που είχε έρθει ο Καμένος εδώ και είπε στο Τραμπ να πάρει η Ελλάδα το αμερικανικό νόμισμα. Mm-hmm. Αυτό το είχε πει για να γλιτώσει, να βοηθήσει η Αμερική για το έλλειμμα και για άλλα πράγματα. Βέβαια ο Τραμπ δεν του απάντησε. Δεν του απάντησε καθόλου. Αλλά
0: εγώ θυμάμαι το Σόιμπλε. Εγώ, Βασίλη, θυμάμαι το Σόιμπλε.
1: Ναι.
0: Όταν νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ο Τραμπ, ήταν ο Ομπάμα. Δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ένα από του δύο. Όταν του είπε κάτι για την Ελλάδα και τα λοιπά, λέει: δώστε μας το Πορτορίκο, να σας δώσουμε την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: θέλω να πω,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: η Ελλάδα ήταν κάτι το παρακατιανό. Ήταν ένα εμπόρευμα, ένα προϊόν,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι. Ακριβώς, δυστυχώς. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι το με ότι, βέβαια, ναι, μένει η Ελλάδα.
0: Απολαμβάνει σεβασμού τώρα η Ελλάδα τώρα. Και όμως κουράστηκαν. Ναι, δεν, ναι, θέλουν αυτή την Ελλάδα κάποιοι Έλληνες. Κάποιοι νεοέλληνες δεν θέλουν αυτή την Ελλάδα. Θέλουν εκείνη την Ελλάδα. Τον παρία την Ελλάδα θέλουν. Και μάλιστα, ναι, αν τους πεις, ναι, του, δηλαδή τώρα που μιλάμε εμείς, μπορεί να μας σκυλοβρίζουν, να μας λένε τώρα τα πανιά που μας στήληξαν, Βασίλη μου, να το ξέρεις,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, θέλουν, νομίζουν ότι, ότι ένα σαν το Τσίπρα ή μια σαν την Καριστιανού, ότι μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Το οποίο αυτό είναι κάτι το τρομακτικό. Βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη φορά. Θέλουν πολλά πράγματα στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξουν. Ή και η νοοτροπία του νεοέλληνα, αλλά αυτά είναι άλλα.
0: Δεν ξέρω κατά πόσον είναι χαρούμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βλέπει την Ελλάδα να έχει τόσο σφιχτή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μετατρέπεται στον κύριο, στο ρυθμιστή, ειδικά της ενέργειας όλης της Ευρώπης, με αυτή τη συνεργασία την οποία κάνει αυτή την ώρα, να πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε επίσης δεν ξέρω πόσο χαίρεται η Ευρώπη όταν βλέπει την Ελλάδα να έχει αυτή τη στενή σχέση αμυντικής συμμαχίας με το Ισραήλ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι χαρούμενη, γιατί η Ευρώπη έχει συμφέροντα από την Τουρκία, δε η Ισπανία, δε η Γερμανία, έτσι. Αυτοί προτιμάνε την Τουρκία από την Ελλάδα. Αυτά όμως είναι ο Έλληνες και η ελληνόφωνη αριστερά αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη, λυπάμαι που το λέω αυτό.
1: Όχι, σωστά, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διαφοροποιείται από την Αμερική, παρόλα που θέλει τα δολάρια, παρόλα που θέλει την αμυντική ασπίδα της Αμερικής. Αλλά ναι, είναι αυτά που μπορούμε, ναι, είναι τελείως διαφορετική και έχουμε δυσαρεστηθεί πολύ το πώς έχουν στραφεί εναντίον τώρα με το Ιράν. Γιατί το Ιράν είναι μια απειλή που τη βγάλαμε, που τώρα προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να έχουμε τους μουλάδες να έχουν πυρηνικά όπλα.
0: Επειδή βλέπω τώρα τον Τραμπ με τον Νετανιάχου, για πες μου κάτι. Υπάρχει αυτή την ώρα, υπάρχει καμία κόντρα ανάμεσα στους δύο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κόντρα, πάντα ο Τραμπ μιλάει.
0: Αυτό που δείχνουν τα ελληνικά κανάλια, τι είναι τώρα, αυτά που λένε τα ελληνικά κανάλια?
1: Του είπε θέλει ο Τραμπ να είναι για το Ιράν να βρει τη λύση και θέλει να σταματήσει τον Νετανιάχου να είναι και για το Λίβανο. Καταρχήν είχε πείσει τον Νετανιάχου να υπάρχει μία συμφωνία με το Λίβανο και δεν θέλει να έχει κι άλλα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι το Ιράν και βέβαια πάντα ο Τραμπ είναι αθυρόστομος, πάντα μιλάει. Αλλά δεν υπάρχει καμία ρήξη μεταξύ τους.
0: Είναι το ταπεραμέντο του αυτό τώρα, του ανθρώπου. Δεν είναι...
1: Ναι. Πάντα ο Τραμπ έτσι μιλάει, πάντα τα λέει στα έξω από τα δόντια. Και βέβαια, έτσι όπως το λέει, βέβαια η Αμερική είναι ένας φίλος του Ισραήλ, διότι το θεωρούμε το Ισραήλ και βέβαια επειδή είναι το μόνο... η μία χώρα εκεί που είναι δημοκρατικά και το θεωρούμε λόγω ιστορικών και θρησκευτικών συνδέσεων με την Αμερική, όπως είναι και η Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα μπορούσε να παίξει το ίδιο ρόλο και προσπαθούμε τώρα να παίξει το ίδιο ρόλο, δηλαδή έχουμε τα ίδια αισθήματα και για την Ελλάδα, μόνο που είναι ο αντιεμερκαντισμός στην Ελλάδα που σταματάει πολλές φορές αυτά τα αισθήματα. Αλλιώς και για την Ελλάδα έχουμε τα ίδια αισθήματα όπως είναι και με το Ισραήλ.
0: Εδώ μου λέει τώρα μια κυρία να μας μιλήσει, λέει, να πείτε ο κύριος Δαμυράς να μας πει κάτι για τον ίδιο. Για μίλησε μας έτσι ένα σύντομο βιογραφικό σου να ακούσει ο κόσμος, μια και μιλάμε συχνά.
1: Ναι, εγώ έχω σπουδάσει εδώ στην Αμερική. Τελείωσα βέβαια το Λύκειο της Κυψέλης, το εξικοσό Λύκειο της Κυψέλης. Και σπούδασα, άφησα από την Αγγλία και τελείωσα στην Αμερική International Relations και έχω κάνει focus για US National Security και για τη Μεσόγειο και την Ελλάδα.
0: Δίδαξες κιόλας, έτσι, από ό,τι γνωρίζω.
1: Σε πανεπιστήμια, ναι, σε πανεπιστήμια, σε διάφορα πανεπιστήμια εδώ στο Σικάγο και έχω κάνει και consulting και στους Republican για εξωτερική πολιτική και για τη Μεσόγειο και για στρατιωτικά.
0: Έχεις κατακτήσεις τώρα. Η κυρία Γεωργία μας στέλνει καρδούλες εδώ, σου στέλνει τώρα. Καρδούλες.
1: και για πάντα με ενδιαφέρε το οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά βέβαια μιλάω διαφορετικά από ό,τι μιλάνε οι Έλληνες αναλυτές. Γιατί βέβαια τα βλέπω από... με λένε ότι έχω αμερικανοποιηθεί. Αλλά όπως είπα ότι υπάρχει μια διαφορετική ανάλυση όταν έχεις τελειώσει αμερικανικά.
0: Ξέρεις εμένα τι με ενοχλεί, ξέρεις τι με ενοχλεί, Βασίλη μου? Να σου πω τι με ενοχλεί. Εμένα με ενοχλεί το ότι τα κανάλια εδώ στην Ελλάδα είναι κακομαθημένα. Έχουν μάθει να παίρνουν μια θέση και νομίζουν ότι με την πολιτική την οποία ακολουθούν καθημερινά μπορούν να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις, όπως τώρα το Μέγκα έχει βάλει στόχο την κυβέρνηση, όπως το άλλο το Βαρδίνο Γιάννη, ο Αλφα και το Σταρ και τα λοιπά. Μπορούν, νομίζουν ότι μπορούν να ανεβάζουν. Το ίδιο λοιπόν νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν και εσύ. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτές εδώ οι ψήρες να ρυθμίσουν το μέλλον του Τραμπ. Και τους βλέπεις, βγάζουν μια αρνητική, ας πούμε, διάθεση απέναντι στον Τραμπ. Ό,τι έχει να κάνει με τον Τραμπ είναι κακό. Όταν έχουν να πούνε κάτι κακό, όταν είναι κάτι καλό, δεν το λένε. Ενώ εγώ δεν είμαι με τον Τραμπ, α, με ενοχλεί όταν τους παρακολουθώ και τους βλέπω. Λέω, ρε εσείς, και λίγη τσίπα δεν χρειάζεται, ας πούμε. Δεν βλάπτει, Και τώρα βλέπεις, προσπαθούν να δείξουν ότι ο Τραμπ με τον Νετανιάχου έχουν σκοτωθεί, είναι στα μαχαίρια. Έβλεπα χθες τις ειδήσεις. Ενώ μας λες ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Ο Τραμπ πάντα έτσι μιλάει. Το θέμα είναι ότι αυτό που έγινε, το πώς αντιμετώπισαν οι δημοκρατικοί τον Τραμπ εδώ, δεν μιλάμε ότι όταν υπερασπιζόμαστε τον Τραμπ είναι για τον Τραμπ. Είναι ότι δεν πρέπει τα κόμματα να διαφθείρουν τους θεσμούς της Αμερικής, δηλαδή τη δικαιοσύνη και άλλους θεσμούς.
0: Εγώ πάντως ήξερα ότι και φοβόμουν.
1: Αυτοί οι θεσμοί είναι να μην διαφθείρονται.
0: Μπράβο, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αλλά πίστευα ότι ο Τραμπ, όταν θα αναλάβανε πρόεδρος Αμερικής για δεύτερη φορά, θα ήταν προς το συμφέρον της Τουρκίας και θα ήταν ζημία για την Ελλάδα. Λόγω, όπως ακούγονταν, ας πούμε, είχε σχέση του με τον Ερντογάν, είναι άριστες και όλες αυτές. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική του. Εγώ βλέπω ότι σήμερα είναι δυναμωμένη η θέση της Ελλάδος, στηρίζει την Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό της Ελλάδος. Τώρα από τριμερή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ πάει να γίνει τετραμερή, προστίθεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα γίνεται κυρίαρχη δύναμη στη Μεσόγειο. Αυτά τα πράγματα ούτε με τους δημοκρατικούς τα ζήσαμε, αλλά ούτε ποτέ στην ιστορία κατά το παρελθόν τα βιώσαμε. Σήμερα η Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό, καμία σχέση με το παρελθόν. Αυτό όμως τους αριστερούς τους ενοχλεί, επαναλαμβάνω. Τους αριστερούς και όλους αυτούς οι οποίοι είναι οπαδοί του Πούτιν, τους ρωσόφιλους, και αυτοί ενοχλούνται επίσης, γιατί αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ξανθού γένους, ας πούμε, της Ρωσίας. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ενοχλούμε. Μην ξεχνάμε ότι και τη δεκαετία του 60 θέλαν οι Αμερικάνοι να πείσουν η Κύπρος να πάει με την Ελλάδα. Μόνο που τότε, να πάμε και λίγο...
0: Ο Μακάριος με τη Ρωσία είπαν όχι.
1: Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να μπει, και τότε ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν συνάλλη, δεν το καταλάβαινε, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε με τον Μακάριο δεν λέγανε όχι και δεν θέλανε, ή ήθελε ο Μακάριος να γίνει αντιβασιλέας της Κύπρου. Τι ήταν, απικία της Ελλάδος η Κύπρο? Πώς θα είχαν αντιβασιλέα και όλα αυτά τα πράγματα? Αλλά τότε με το Άτκισον, που ήταν ο υπουργός εξωτερικών του Τρούμαν, που έλεγε να πάει η Κύπρος με την Ελλάδα, το οποίο χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Και δύο φορές τότε δεν σταματήσαν τους Τούρκους να μην μπουν στην Κύπρο. Και τέλος πάντων, άλλη ιστορία που πάλι δεν τις έχουν πει στην Ελλάδα και το λένε διαφορετικά και όλα αυτά τα πράγματα. Πολλά δεν έχουν υποθεί, ή όπως τα έχουν πει οι κομμουνιστές που τα λένε στην Ελλάδα. Ιτηθήκαν οι κομμουνιστές, αλλά γράφουν την ιστορία οι κομμουνιστές για την Ελλάδα.
0: Είναι μανούλες οι αριστεροί, να πούμε, στην ιστορία. Είναι μανούλες και στην προπαγάνδα γενικώς. Ενώ οι δεξιοί κοιμούνται, τον ύπνο του δικαίου.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το λένε και εδώ και πρώην από τις χώρες που ήταν κομμουνιστές. Μου λέει, η Ελλάδα νίκησε τους κομμουνιστές, γιατί τόση αγάπη με τους κομμουνιστές και με τους Ρώσους.
0: Παντού το κομμουνιστικό κόμμα είναι παράνομο. Στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει και τον κόσμο, κύριε. Γεια σου, Βασίλη. Χάρηκα πάρα πολύ. Εδώ τώρα έχω δύο βασίλειδες. Εσένα και τον Βασίλη, τον συνεργάτη μου, εντάξει.
1: Την
0: καλημέρα μας. Άντε, κάτσε, ξεκουράσου, ετοιμάσου για τη δουλειά. Καλή σου μέρα, την αγάπη μας στους ομογενείς. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Αλλά είπαμε, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς πολλά. Παιδεία όταν υπάρχει.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα, Κλέαθη μου, αυτό πετράει σήμερα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Κουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
2: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
10: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
9: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
11: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
12: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
11: Αρακάς Φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
12: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
11: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
12: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
11: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
12: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την ανάγκη ισχυρότερης θεσμικής καταχώρησης της νησιωτικότητας επανέλαβε ο Γιάννης Παπάς, ενώ ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 400.000 ευρώ για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο. Παράλληλα, γνωστοποίησε νέα νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις των παραλίων να συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως το τέλος του 2026, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραχώρησης γυαλού και παραλίας. Τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Βασίλης Ψηλάντης, επισημένοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και επιταχυνθεί οι μεταφορές μεταναστών προς την υπηρετική Ελλάδα. Την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε από τη Ρόδο στην 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Την ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού υπογράμμισης στο Κόσμος, ο Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, σημειώνοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη μεταφέρονται στα Δωδεκάνησα λόγω έλλειψης δομών φιλοξενίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, ο οποίος επισημαίνει στο κόσμο ότι η κατανάλωση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών παρά την άνοδο των επισκεπτών από την Τουρκία και το Ισραήλ.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Thank you.
1: Κόσμος 938.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπε στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
5: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Στατέλου. Την αναγκή ισχυρότερης θεσμικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας επανάλαβε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, ενώ ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 400.000 ευρώ για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο. Παράλληλα, γνωστοποίησε νέα νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις των παραλίων να συνεχίσουν τη λειτουργία τους έως το τέλος του 2026, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραχώρησης αγιαλού και παραλίας. Τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής Δωδεκανήσου, επισημένοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και επιταχυνθεί οι μεταφορές μεταναστών προς την υπηρετική χώρα, γεγονός που έχει συμβάλει στη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, ενισχύοντας την άμυνά της και παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Την εγκρίση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε από τη Ρόδο και τη 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Την αναγκή για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού υπογράμμισε στο κόσμο ο Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου. Παράλληλα, τόνισε ότι παρά τη μείωση των μεταναστευτικών ροών στο Ανατολικό Αιγαίο απαιτείται σταθερό επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ αναφέρθηκε στις ανάγκες ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών στα βόρεια Δωδεκάνησα και στο χρόνιο κτηριακό πρόβλημα του διαβατηριακού ελέγχου στο λιμάνι της Ρόδου. Αυξημένη είναι η κίνηση στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, πρόεδρο των καταστηματαρχών της περιοχής, ο οποίος επισήμανε στον κόσμο ότι η κατανάλωση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών παρά την άνοδο των επισκεπτών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή των επιβατών κρουαζιέρα στην τοπική αγορά και εξέφρασε ικανοποίηση για τις σχεδόν καθημερινές πεζές περιπολίες στη μεσαιωνική πόλη.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Εξαιρετικό στραγγισό γιαούρτι 850 γραμμαρίων, 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι, 2,39 το κιλό. Και πεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την ανάγκη ισχυρότερης θεσμικής καταχώρησης της νησιωτικότητας επανέλαβε ο Γιάννης Παπάς, ενώ ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 400.000 ευρώ για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο. Παράλληλα, γνωστοποίησε νέα νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις των παραλίων να συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως το τέλος του 2026, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραχώρησης γυαλού και παραλίας. Τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Βασίλης Ψηλάντης, επισημένοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και επιταχυνθεί οι μεταφορές μεταναστών προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε από τη Ρόδο στην 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Την ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού υπογράμμισης στο Κόσμος, ο Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, σημειώνοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη μεταφέρονται στα Δωδεκάνησα λόγω έλλειψης δομών φιλοξενίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, ο οποίος επισημαίνει στο Κόσμος ότι η κατανάλωση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών παρά την άνοδο των επισκεπτών από την Τουρκία και το Ισραήλ.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Να, Γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: κόσμος ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την αναγκή ισχυρότερης θεσμικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας επανάλαβε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, ενώ ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 400.000 ευρώ για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο. Παράλληλα, γνωστοποίησε νέα νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις των παραλίων να συνεχίσουν τη λειτουργία τους έως το τέλος του 2026, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραχώρησης αγιαλού και παραλίας. Τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής Δωδεκανήσου, επισημένοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και επιταχυνθεί μεταφορές μεταναστών προς την υπηρετική χώρα, γεγονός που έχει συμβάλει στη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, ενισχύοντας την άμυνά της και παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Την εγκρίση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε από τη Ρόδο και την 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Την αναγκή για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού υπογράμμισε στο κόσμο ο Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου. Παράλληλα, τόνισε ότι παρά τη μείωση των μεταναστευτικών ροών στο Ανατολικό Αιγαίο απαιτείται σταθερό επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ αναφέρθηκε στις ανάγκες ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών στα βόρεια Δωδεκάνησα και στο χρόνιο κτηριακό πρόβλημα του διαβατηριακού ελέγχου στο λιμάνι της Ρόδου. Αυξημένη είναι η κίνηση στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, πρόεδρο των καταστηματαρχών της περιοχής, ο οποίος επισήμανε στον κόσμο ότι η κατανάλωση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών παρά την άνοδο των επισκεπτών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή των επιβατών κουραζιέρα στην τοπική αγορά και εξέφρασε ικανοποίηση για τις σχεδόν καθημερινές πεζές περιπολίες στη μεσαιωνική πόλη.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την ανάγκη ισχυρότερης θεσμικής καταχώρησης της νησιωτικότητας επανέλαβε ο Γιάννης Παπάς, ενώ ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 400.000 ευρώ για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο. Παράλληλα, γνωστοποίησε νέα νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις των παραλίων να συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως το τέλος του 2026, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραχώρησης γυαλού και παραλίας. Τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Βασίλης Ψηλάντης, επισημένοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και επιταχυνθεί οι μεταφορές μεταναστών προς την υπηρετική Ελλάδα. Την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε από τη Ρόδο στην 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Την ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού υπογράμμισης στο κόσμος, ο Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, σημειώνοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη μεταφέρονται στα Δωδεκάνησα λόγω έλλειψης δομών φιλοξενίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, ο οποίος επισημαίνει στο κόσμος ότι η κατανάλωση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών παρά την άνοδο των επισκεπτών από την Τουρκία και το Ισραήλ.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
7: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την αναγκή ισχυρότερης θεσμικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας επανάλαβε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, ενώ ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 400.000 ευρώ για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο. Παράλληλα, γνωστοποίησε νέα νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις των παραλίων να συνεχίσουν τη λειτουργία τους έως το τέλος του 2026, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραχώρησης αγιαλού και παραλίας. Τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής Δωδεκανήσου, επισημένοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και επιταχυνθεί οι μεταφορές μεταναστών προς την υπηρετική χώρα, γεγονός που έχει συμβάλει στη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, ενισχύοντας την άμυνά της και παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Την εγκρίση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε από τη Ρόδο και τη 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Την αναγκή για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού υπογράμμισε στο κόσμο ο Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου. Παράλληλα, τόνισε ότι παρά τη μείωση των μεταναστευτικών ροών στο Ανατολικό Αιγαίο απαιτείται σταθερό επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ αναφέρθηκε στις ανάγκες ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών στα βόρεια Δωδεκάνησα και στο χρόνιο κτηριακό πρόβλημα του διαβατηριακού ελέγχου στο λιμάνι της Ρόδου. Αυξημένη είναι η κίνηση στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, πρόεδρο των καταστηματαρχών της περιοχής, ο οποίος επισήμανε στον κόσμο ότι η κατανάλωση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών παρά την άνοδο των επισκεπτών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή των επιβατών κρουαζιέρα στην τοπική αγορά και εξέφρασε ικανοποίηση για τις σχεδόν καθημερινές πεζές περιπολίες στη μεσαιωνική πόλη.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την ανάγκη ισχυρότερης θεσμικής καταχώρησης της νησιωτικότητας επανέλαβε ο Γιάννης Παπάς, ενώ ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 400.000 ευρώ για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο. Παράλληλα, γνωστοποίησε νέα νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στις επιχειρήσεις των παραλίων να συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως το τέλος του 2026, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραχώρησης γυαλού και παραλίας. Τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Βασίλης Ψηλάντης, επισημένοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και επιταχυνθεί οι μεταφορές μεταναστών προς την υπηρετική Ελλάδα. Την έγκριση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε από τη Ρόδο στην 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Την ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού υπογράμμισης στο Κόσμος, ο Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, σημειώνοντας ότι οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη μεταφέρονται στα Δωδεκάνησα λόγω έλλειψης δομών φιλοξενίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, ο οποίος επισημαίνει στο Κόσμος ότι η κατανάλωση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών παρά την άνοδο των επισκεπτών από την Τουρκία και το Ισραήλ.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την αναγκή ισχυρότερη θεσμική κατοχήρωση τη νησιωτικότητα επανάλαβε ο βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά, ενώ ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότηση 400.000 ευρώ για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών στη Ρόδο. Παράλληλα, γνωστοποίησε νέα νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στι επιχειρήσει των παραλίων να συνεχίσουν τη λειτουργία του έω το τέλο του 2026, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε παραχώρηση αγιαλού και παραλία. Τη δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη ανακοίνωσε ο Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής Δωδεκανήσου, επισημένοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και επιταχυνθεί οι μεταφορές μεταναστών προς την υπηρετική χώρα, γεγονός που έχει συμβάλει στη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, ενισχύοντας την άμυνά της και παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Την εγκρίση 105 νέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε από τη Ρόδο και τη 14η Σύνοδο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Την αναγκή για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση του μεταναστευτικού υπογράμμισε στο κόσμο ο Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου. Παράλληλα, τόνισε ότι παρά τη μείωση των μεταναστευτικών ροών στο Ανατολικό Αιγαίο απαιτείται σταθερό επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ αναφέρθηκε στις ανάγκες ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών στα βόρεια Δωδεκάνησα και στο χρόνιο κτηριακό πρόβλημα του διαβατηριακού ελέγχου στο λιμάνι της Ρόδου. Αυξημένη είναι η κίνηση στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τον Βασίλη Δοντά, πρόεδρο των καταστηματαρχών της περιοχής, ο οποίος επισήμανε στον κόσμο ότι η κατανάλωση παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών παρά την άνοδο των επισκεπτών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή των επιβατών κρουαζιέρα στην τοπική αγορά και εξέφρασε ικανοποίηση για τις σχεδόν καθημερινές πεζές περιπολίες στη μεσαιωνική πόλη.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.